Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, τη Wayo, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Imani σε ένα

0: εκπαιδεύουν, εκτιμούν τα μνημεία της φύσης και κατανοούν τη σπουδαιότητα των σπηλαίων. Μαθαίνω να προστατεύω το σπήλαιο. Μαθαίνω να προστατεύω τη φύση. Πληροφορίες στο σπήλαιο Αλιστράτης.
1: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος.

for you. I'll be there no time.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος.

0: rats. Oh, I guess we need to feed the cats.
1: Ακούτε Κόσμος.

What'd you paint it for? Yeah.

I want to see the dust cloud disappear without a trace.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναζητούν λύσεις εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη για στοχευμένη και προσωρινή στήριξη με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Βασική προτεραιότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει η μείωση των τιμών της ενέργειας. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των διηλιστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κακοκαιρία σάρωσε τη χώρα αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο, όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Ευβοία υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα. Στη Σκόπελο κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο. Εν τω μεταξύ παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. Στη Κωνσταντινούπολη, την οποία επίσης πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις, 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Οι ΗΠΑ πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Οι ΗΠΑ πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών.

0: Κλήση για αποκλιμάκωση της έντασης καθώς συνεχίζονται συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τύρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει. Στη Νιγηρία 20 νεκροί από επίθεση τζιχαντζιστών σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Μπόρνος σύμφωνα με τις αρχές. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς. Λίγες αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Συνταγές για κεφτεδάκια από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Λαχταριστές εκδοχές για το αγαπημένο πιάτο. Παραδοσιακά και ελληνικά με κιμά, ζυμαρικά, τυριά, σάλτσες και λαχανικά. Έθνικα από Μέση Ανατολή, Μαρόκο, Ισπανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Πολωνία. Αποκλειστικά για βίγκαν. Ιδέες για υπέροχα συνοδευτικά. Μαζί πόλεμος και ιστορία. Οκτώβριος 1940. Πώς έφτασε ο Μεταξάς στο μεγάλο όχι. Οι εξοπλισμοί και οι διπλωματικές κινήσεις και συμμαχίες. Η συντριβή των Ιταλών, το ύψωμα 731, ιερός λόχος, οι καταδρομικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο, Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Δυναμικά μπήκαμε.
1: Βέβαια.
0: Στο Earth News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα. Είναι 5η 15 Οκτωβρίου, 6 και 11 το πρωί.
1: Να πω κάτι.
0: Για παιδιά, και τότε
1: Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Εμείς εκεί ήμασταν. Έπεσε μια διαφήμιση.
0: Αυτό, από τη διαφήμιση το μάθαμε.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Και το ακούγανε διάφοροι. Ναι. Ξέρω εγώ, θείος μου τώρα, μην πω ο μπαμπάς μου.
0: Ναι.
1: Και λέγανε αυτή η κοπέλα τι φωνή ωραία έχει. Και όταν είδαν ότι είναι ο Κλάους Νόμι.
0: Ναι. Πολλοί κόσμος απόρρισε, εν πάση περιπτώσει.
1: Φοβερή φωνή. Ναι. Φοβερή φωνή.
0: Εδώ πηγαίνανε σε μπαρ και λέγανε θέλω το ποτό αυτό που τραγουδάει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Στη διαφήμιση η Ψήφωνος.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν πίνεται μόνο το αυτό το ποτό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα.
1: Δεν θυμάμαι το ποτό.
0: Καμπάρι, παιδί μου.
1: Α, καμπάρι. Όχι, μόνο του.
0: Μόνο του δεν.
1: Δεν διαφήμιση, Διονύση.
0: Η καλύτερη διαφήμιση που έχει υπάρξει αφού έχουμε ξεκινήσει τέτοια πράγματα είναι του Μαρτίνι. Τελεία.
1: Εντάξει.
0: Τελεία.
1: Σαρλίζ Θερόν.
0: Σαρλίζ Θερόν. Δηλαδή, πριν μάθουμε τη Σαρλίζ Θερόν, την είδαμε. Και την καλή και την ανάποδη. Σαρλίζ Θερόν, Μαρτίνι. Καλύτερη διαφήμιση ever. Αυτή και τη Πέψη Κόλα με τη Σίντι Κρόφορντ. Έτσι.
1: Αυτή.
0: Ναι.
1: Άστη.
0: Πέρα από σεξιστικό τώρα, μιλάμε καλλιτεχνικά.
1: Ποιο σεξιστικό.
0: Όχι, μην θεωρεί κάποιο ότι σεξιστικό. Κάνουμε τέτοια πράγματα σεξιστικά.
1: Μια μέρα από τη ζωή τη Σαρλίζ Θερόν να ήμουν.
0: Είμαστε εμεί τέτοιοι.
1: Αυτό, να μου ξυλώνετε το φόρεμα.
0: Σεξιστέ. Είμαι θα σεξιστέ. Δεν είμαι θα.
1: Να μου ξυλώνετε και να έχω τέτοιου γλουτιαίου.
0: Μυρού.
1: Ό,τι.
0: Ο γλουτιαίο είναι ο μυρό.
1: Ναι. Τέλο.
0: Μη. Μύες. Γλουτιαίους μύες.
1: Ό,τι έχει Σαρλίζ Θερόν. Τα αγοράζω. Πώς το λένε.
0: Και μπράβο της.
1: Ναι.
0: Και να ζήσει το κορίτσι σαν τα ψηλά βουνά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο Νίκος
1: Τσιπλάκης.
0: Μπράβο. Η Μαρία
1: Κόντου.
0: Πολύ ωραία. Η Κατερίνα.
1: Τι παίζει ο Μάρκο Ρούμπιο. Σερέτη.
0: Ο Διονύσης.
1: Κάτσι Μιχάλης.
0: Α, μπράβο. Είναι στη συντροφιά σας και θα είναι μέχρι και τις 8.
1: Ναι, αλλά δεν είπε στην Ήρα.
0: Πανανίδου.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία. Το θυμάμαι. Εσύ. Μια χαρά. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, φίλοι μας ακροατές. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη μας. Βρίσκετε, μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger. Μπορεί να μην μπείτε στο Facebook, αλλά άμα μπείτε στο Facebook, κάντε και κανένα like, βάλτε και καμιά καρβούλα κτλ. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Μία λέξη Earth News, ένα κενό, ένα radio μετά. Έτσι. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να ζήσουν. Να ζήσουν. Είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας. Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Ημέρα υγείας του μαστού. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
1: Να πλένετε τα χεράκια σας.
0: Και αφού θα πλένετε τα χεράκια σας, ανεβείτε και λίγο πιο πάνω. Ημέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και την παιδική θνησιμότητα σε ΗΠΑ και Καναδά.
1: Πω, πω.
0: Ναι.
1: Έχει τέτοια.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στη Βραζιλία και εθνική ημέρα μανιταριών.
1: Α, μ' αρέσουν τα μανιτάρια.
0: Με μακαρόνια.
1: Γενικά μ' αρέσουν.
0: Με μακαρόνια. Έχω δει κάτι.
1: Και ομάς τη σαλάτα μ' αρέσουν.
0: Έχω κάτι γνωστούς που λέει εμείς δεν τρώμε πλέον κρέας, το έχουμε υποκαταστήσει με μανιτάρια.
1: Καλά, εντάξει, ναι, εντάξει.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή, εντάξει.
1: Εντάξει, φτάνει όμως. Ναι, είπαμε, μ' αρέσουν. Ένα σημείο.
0: Ωραία είναι να τα τηγανίζεις και να τα κάνεις λίγο και αυτό και εκείνο και τα άλλο ως συνοδευτικό. Ωραία είναι και να κάνεις μια μακαρονάδα αλ φούγκο ντι τρέβι ή οτιδήποτε άλλο.
1: Α,
0: η αλ φούγκο ντι τρέβι
1: είναι
0: φοβερή, υπέροχη. Ναι, και τέτοια πράγματα.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Για ρώταμε ό,τι θες.
1: Τι είχαμε πει ότι θα κάνουμε σήμερα το πρωί, χτες. Κάτι είχες πει ότι αύριο το πρωί κάτι θα φάμε.
0: Σούπα.
1: Α, σούπες.
0: Σούπα.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Επειδή κρύωσε.
1: Ναι.
0: Δεν είπαμε για σούπες.
1: Προτείνετε τη σούπα της αρεσκίας σας για να δούμε ποια θα κερδίσει.
0: Τι εννοείς ποια θα κερδίσει.
1: Πείτε τι, ποια είναι. Γιατί μπορεί να πούνε όλοι κοτόσουπα. Να πούνε όλοι μανιταρόσουπα. Μια και πριν για τα μανιτάρια εδώ.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι η μανιταρόσουπα. Και η κολοκυθόσουπα είναι ωραία.
0: Κολοκυθόσουπα είναι πολύ ωραία. Ειδικά άμα τη βάζει και από πάνω λίγο.
1: Τζιτζιφρίγκι, ναι.
0: Ο τζιτζιφρίγκι.
1: Ξέρω. Πασατέμπο.
0: Μπαλσάμπικο και λίγο πασατέμπο, αλλά καβουρδισμένο πασατέμπο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, ωραίο.
1: Τι του θες τους πασατέμπους εσύ.
0: Γιατί.
1: Πώς και θες εσύ.
0: Μ' αρέσουν, οι πασατέμποι μ' αρέσουν.
1: Α, σ' αρέσει.
0: Ναι, οι πασατέμποι μ' αρέσουν.
1: Παραδοσιακός.
0: Παιδί μου, όταν πηγαίναμε τη βόλτα το Σαββατοκύριακο στο Λιβάδι πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω τον κεντρικό δρόμο, πασατέμπο τρομάγαμε όλοι.
1: Καλέ,
0: ξέρεις τι τόνους πασατέμπου.
1: Και εγώ έχω φάει πολύ πασατέμπο.
0: Παιδί μου, έχουμε καταναλώσει, μιλάμε για τόνους.
1: Πω και ηλιόσπορο.
0: Όχι, όχι, προτιμούσα τον Πασατέμπο.
1: Τον Πασατέμπο τον έτρεγα και ολόκληρο εγώ.
0: Με το φλούδι.
1: Αν βαριόμουν.
0: Με το φλούδι, ναι. Που είχε και λίγο την αλμύρα.
1: Αυτό που του είπα.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Μπράβο, Διονύση. 533 ήταν όταν ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους. Καλά έκανε. Φίλο γερμανικής προελεύσεως τώρα.
0: Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
1: Μια πολλά σχολή καλών τεχνών. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος. Τι έχω πάθει. Αρχαιολόγος Ρούντολφ Ερντίκ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο.
0: Χρόνια πολλά Ασκληπείο Κο. Ναι. 1940, σαν σήμερα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου, κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ.
1: Ρετάρουμε σήμερα.
0: Με μνημειώδης ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Θεωρείται μία από τα μνημεία της 7ης τέχνης.
1: Το 1940.
0: Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει ο
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όχι. Μ' αρέσει.
0: Αφού έχεις πει δημόσια ότι δεν σ' αρέσει.
1: Τον αναγνωρίζω ως ένα σπουδαίο πραγματικά ηθοποιό. Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Και αυτά που κάναν τότε ήταν θαύματα.
0: Ναι.
1: Έτσι με τα μέσα που είχαν. Ναι. Αυτά τα αναγνωρίζω. Απλά εμένα δεν με συγκινεί.
0: Ναι, η συγκεκριμένη ταινία πάντως ήταν.
1: Ο μεγάλος δικτάτορ μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ασύλληπτη.
1: Πάρα πολύ. Το 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας.
0: Α, είτε παλιό τίποτε.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
0: Μη μιλάς έτσι, ρε παιδί μου. Το 1962, σαν σήμερα, ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Δεν με βέβαια. Που είπα το F. Θυμόμουν ότι ήταν Φιτζέραλντ.
1: Εντάξει, άμα το θυμόσαι και αυτό.
0: Πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων.
1: Το 70 π.Χ. γεννήθηκε σαν σήμερα ο Πυργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής, σκοτώστος για την Ενιάδα. Δεν την τέλειωσε ποτέ. Γιατί δεν θα πρόλαβε, μωρέ. Ναι. Κάτσε να σου πω.
0: Είναι κι άλλοι που δεν προλαβαίνουν να κάνουν διάφορα. Ναι. Θα το κάναμε αυτό, αλλά δεν προλάβαμε.
1: Εντάξει.
0: Πες, προχώρα.
1: Το 1810 γεννήθηκε ο Σίμων Σίνας.
0: Ναι.
1: Το κάναμε δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Ο Βιενέζος. Βιενέζος ήταν. Συγγνώμη.
0: Στο Κολονάκι, ωραία.
1: Συγγνώμη, Βιενέζος ήταν.
0: Ναι, γιατί, τι πειράζει ένα.
1: Σίμων Σίνας, ναι. Μέγας ευεργέτης βεβαίως. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του, τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών ο άνθρωπος. Και στην ανέγερση του αστεροσκοπείου Αθηνών. Έτσι δεν το συζητάμε.
0: Δικό του είναι.
1: Και τι Ακαδημία.
0: Έλα ρε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Και το 1850 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο Έλληνας συγγραφέας. Θέλω να πω ότι η Σίνα εμένα. Εγώ είμαι πολύ δεμένη με την Σίνα.
0: Εγώ μόνο το Κολονάκι.
1: Χαμηλά τη Σίνα.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά την Πανεπιστημίου, όπως στρίβεις δεξιά.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί έφευγε το λεωφορείο της Ηλιούπολης το 237. Το έχω χτίσει.
0: Και έχεις.
1: Ναι, έχω πολλές
0: αυτό, ναι. Τώρα, εμένα μου πέφτει να πω ποιοι πέθαναν σαν σήμερα.
1: Τι
0: το 1564 ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος ιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τίτλο De Humani Corporis Fabrica. Περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος. Το 1964 ο Κόουλ Πόρτερ, Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway. Και το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
1: Τον κάναμε γήπεδο.
0: Έγινε γήπεδο αυτός. Ναι,
1: ναι, προς τη μήνυ του, εντάξει, φέρει το όνομα του το γήπεδο της.
0: Ναι, προς τη μήνυ του, ναι.
1: Το οποίο τώρα φεύγουμε. Εμείς φύγαμε από εκεί γιατί πάμε στο Βοτανικό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Να πω, by the way, χάρηκα πολύ με χθες που κέρδισαν οι Ουκρανοί.
1: Πού κέρδισαν?
0: Έπαιζε μια Ουκρανική ομάδα με την ΑΕΚ.
1: Καλά, όποια ομάδα και να έπεισε με την ΑΕΚ θα χειρώσουν.
0: Όχι, όχι, δεν με. Εγώ είμαι αδιάφορο. Απλά χάρηκα και τους Ουκρανούς. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο.
1: Γιατί χάρηκες για τους Ουκρανούς, επειδή είναι Ουκρανοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σοβαρά,
0: στα Ινόφυτα 13 βαθμούς. Κρύο υγρασία αέρας. Ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφύρης και ο Μάξιμος. Ή ο Ζαφύρης Μάξιμος είναι ένα όνομα, ένα πρόσωπο. Καλημέρα με λίγη δροσιά. Σούπα δεν λέτε. Βραστό μοσχάρι το καλύτερο ever, λέει ο Παναγιώτης που μπαίνει στο παιχνίδι από τις Σέρες.
1: Ναι.
0: Με δυνατό βοριαδάκι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή, με νηνεμία σήμερα. Σήμερα έχουν ρεύμα στον Πετεινό, χθες δεν είχαν. Ο Ιερώνυμος από τις Σέρες, 10 βαθμούς. Καλημέρα στο Φούρναρι. Πατατόσουπα βελουτέ. Στο Φούρναρι, στην Καμίλα σε
1: αυτόν τον κόσμο.
0: Πατατόσουπα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα πήγαινε το μυαλό μου εκεί.
1: Αυτό, γιατί.
0: Όχι, δεν θα πήγαινε και δεν το συνηθίζω.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι.
0: Πατατόσουπα, που...
1: Ναι.
0: Ωραίο. Τώρα μου βάλεις ιδέες.
1: Ωραίο, σε πιάνει κιόλας.
0: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη με κρύο αέρα και 8 βαθμούς. Προτινόμενη σούπα,
1: ναι.
0: Ξινό τραχανάς με φέτα. Και σχετικά ξερό ψωμί.
1: Ναι.
0: Ξεροψημένη.
1: Ναι,
0: χωριάτικη φέτα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό, η κόρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραίο. Πολύ ωραίο. Για βούτες, ο Τραχανάς ναι. είναι από τα στανταράκια.
1: Και ο Τραχανάς σε κρατάει τώρα πολύ.
0: Ναι, βέβαια. Το συζητάμε. Βέβαια.
1: Για πες, άλλο αυτό, αυτές οι σούπες ήρθανε.
0: Μισό λεπτό να πω. Καλημέρα στον Παπαγιώργη. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, είναι στον δρόμο. 15 βαθμούς Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον κύριο Άκη. Κρίμα για την Άκη, δεν άξιζε τέτοιο σκορ. Λέει ο κύριος Σάκης. Καλημέρα στον Κώστα. Εγώ καφέ σκεφτόμουν, αλλά τώρα δεν ξέρω. Πρέπει να σκεφτεί σούπα. Ναι, εντάξει.
1: Αφού ξέρεις ότι είναι έκπληξη αυτό, ότι ναι. θα σου ανοίξει όρεξη.
0: Και γιατί σας το είχαμε πει και από χθες.
1: Από
0: τη Χρυσούπολη Καβάλας, ο Κώστας, λέει σαν την κυλίτσα με ποδαράκια ανάμεικτα με μπόλικο σκορδοστούμπι δεν έχει. Πατσά δηλαδή. Κατάλαβες. Καλημέρα στον κύριο. Τι Ουκρανοί, 15 Βραζιλιάνοι με Τούρκο προπονητή είναι.
1: Είδες που κέρδισαν οι Ουκρανοί και εσύ.
0: Ναι. Καλημέρα στη Ματίνα. Ούτε ξέρω. Καλημέρα στη Ματίνα. Κοτόσουπα με μπόλικο αύγο λέμονο.
1: Αχ, υπέροχη κοτόσουπα.
0: Από την Αλεξανδρούπολη, όπου επιτέλους σταμάτησε ο αέρας και η βροχή. 11 βαθμούς έχει τώρα.
1: Υπέροχη.
0: Και καλωσορίζουμε, λέει, και επίσημα το φθινόπωρο.
1: Ωραία.
0: Και ο Γιάννης από τη Σπάρτη με 10 βαθμούς.
1: Είναι αγαπημένη μου σούπα εμένα. Παιδιά, σας το λέω
0: κοτόσουπα.
1: Το πρώτερο. Ότι η κοτόσουπα είναι αγαπημένη μου. Και μ' αρέσει και η παραλλαγή της που την κάνουν οι Κινέζοι.
0: Ναι.
1: Που είναι η κοτόσουπα με αυγό και καλαμπόκι μέσα.
0: Εντάξει.
1: Είναι ωραία, corn soup.
0: Η Μέρη από το Ανόβερο λέει τραχανά ή ρεβίθια προτιμώ.
1: Και τα ρεβίθια εντάξει δεν θεωρώ σούπα.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Ούτε εγώ. Τα ρεβίθια τα έχω για.
1: Ούτε τα φασολάδα που
0: τα έχω φούρνου, πώς το λένε, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή δεν τα έχω για σούπα.
1: Όχι φούρνου, ούτε
0: ξέρω, ρε παιδί μου, τα κάνει στην κατσαρόλα. Ξέρω πώς γίνονται τα ρεβίθια. Δόξα τω Θεώ, χθες έφαγα. Αλλά. Ναι. Λοιπόν, αλλά τα έχω περισσότερο συνδέσει λόγω σύφνου. Με τη ρεβιθάδα που είναι στο φούρνο, στο τσικάλι, που ψήνεται 15 ώρες. Κατάλαβες. Το έχω συνδέσει με τέτοιο πράγμα.
1: Γενικά δεν τα θεωρώ σούπα. Δηλαδή από τα όσπρια το μόνο που θεωρώ κάπως σούπα, α πούμε, είναι οι φακές.
0: Σούπα κοκκινιστή με λαχανικά, κρυθαράκι και μια κουταλιά γιαούρτι.
1: Αχ.
0: Α, το μπλέκετε τώρα.
1: Ωραίο. Γκουρμεδιά είναι αυτό.
0: Λαχανικά, κρυθαράκι και μια κουταλιά γιαούρτι.
1: Ναι, είναι γκουρμεδιά αυτό.
0: Αυτό είναι και τίγκα στις βιταμίνες.
1: Ναι, είναι πολύ καλό.
0: Τα λαχανικά και τα
1: λοιπά. Θρεπτικό.
0: Ναι, Σέρες, Κώστας, 8 βαθμοί να ξέρεις. Καλημέρα.
1: Ναι. Επίσης άμα.
0: Χορτόσουπα. Ορίστε. Χορτόσουπα από τη Σάμο. Η Άννα.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο βοριάς, λέει, 15 βαθμοί.
1: Ήρθε.
0: Άμα ήρθε και έχετε ακόμα 15 παρά το βοριά. Ωραία. Πατσάς πρώτα και μετά τα υπόλοιπα, λέει και ο Γιώργος.
1: Εντάξει.
0: Καταλάβε.
1: Και τον πατσά δεν το θεωρώ σούπα.
0: Τι το θεωρεί.
1: Φαΐ.
0: Το πατσά.
1: Ναι, τη σούπα δεν θεωρώ φαγητό. Κατάλαβε. Θεωρώ πρώτο πιάτο.
0: Ναι.
1: Δεν τη θεωρώ.
0: Σωστό.
1: Βέβαια εξαρτάται τώρα μετά τη συνοδεύσει. Άμα τη συνοδεύσει με 800 πράγματα, άστα να πάνε.
0: Ορίστε. Ο Παπαγιώργης τρώει τον τραχανά όπως τον τρώω κι εγώ. Με φέτα και λουκάνικο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Εγώ
0: θέλει και ένα λουκανικάκι δίπλα.
1: Με φέτα.
0: Δηλαδή δεν είμαι το λουκανικάκι δίπλα. Ταιριάζει.
1: Όλοι ταιριάζουν με το λουκάνικο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βάλε οτιδήποτε δίπλα σε, μέχρι και τα μανιτάρια που λέγαμε πριν.
1: Στρέψαμε πριν.
0: Σούπα λαχανικών βελουτέ με λουκάνικο ψητό στο πλάι. Η Δέσποινα. Καταλαβες.
1: Να σου πω Δεσποινάκι.
0: Ναι,
1: μου το παίζει σούπα λαχανικών βελουτέ και μου πετάς και τη λουκάνα από δίπλα.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί θέλουμε και λίγο τσιτσί να πιάσει.
1: Ναι.
0: Και το κρύο το σηκώνει. Το λουκάνικο με το κρύο.
1: Το παίζετε κομιλφό. Σούπα λαχανικό, βελουτέ. Όχι. Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Το σηκώνει πολύ το λουκάνικο.
1: Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Τώρα.
1: Όλα το σηκώνουν, τέλος πάντων.
0: Ναι, ρε. Πώς μου ξέφυγε ο πατσάς. Πατσάς σας συζητητή. Έχεις τι στο Ανόβερο πατσά.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Βέβαια, τρώνε σε πάρα πολλέ χώρε τρώνε πατσά. Δεν είναι δικό μας.
0: Δεν είπα ότι είναι δικό μας. Λέω αν στο Ανόβερο έχει πατσά. Ρωτάω μια ερώτηση έκανα.
1: Γιατί να μην έχει
0: πατσά.
1: Παντού έχει.
0: Ναι.
1: Έριξε πολύ νερό.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ νερό, κυρίως στην Εύβοια και στη Ρόδο, που στη Ρόδο χάσαμε δυστυχώς, χάθηκε και ένας άνθρωπος. Φαντάσου τώρα τι δύναμη είχε, ας πούμε, το φαινόμενο για να το πάρει με το αυτοκίνητο.
0: Δεν έβλεπε τα αυτοκίνητα. Ήταν σαν καριδότσουφλα, ρε παιδί μου. Είναι ο ορισμός αυτής της φράσης. Σαν καριδότσουφλα έδωγαν τα αυτοκίνητα και καταλήγανε, ας πούμε, στη θάλασσα. Γιατί το λέγαμε και από χθες. Δεν σηκώνει πολύ νερό η γη. Ήταν και έπεφτε με πολύ ραγδαιότητα που λένε οι μετεωρολόγοι και δεν το ρουφούσε. Οπότε γινόταν κατευθείαν ριάκι και μετά. Ναι, είναι και ο αέρας, ναι.
1: Εκεί φυσούσε πάρα πολύ. Μέσα σε δύο μέρες, ο ιετός λέει δύο ημερών, βλέπω εδώ στα στοιχεία του Μετεώ, ήταν 295 χιλιοστά, ας πούμε, στη στενή Ευβοίας. Είναι πολύ νερό. 280 χιλιοστά στη Ρόδο. 270 χιλιοστά στη Σιμονόπετρα πάνω.
0: Μιλάμε το νερό που ρίχνει πάνω από ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: ναι,
0: το έριξε μέσα σε 4 ώρες.
1: Ναι.
0: Για τέτοια φαινόμενα.
1: Ήτανε, στο μάτι ήτανε η Ευβοία. η Ρόδος από τα Δωδεκάνησα και η Εύβοια και οι Σποράδες, ας πούμε, γιατί πάνε πακέτο οι Εύβοια και οι Σποράδες.
0: Ήταν η κόρη μου χθες στην Άξο. Εδώ είχαν ανοίξει ουρανοί, εδώ
1: ναι,
0: έβρεχε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι παίρνω και τη λέω, τι κάνετε εκεί πέρα, πώς είστε, ας πούμε, γιατί θα έχουμε και νιάρια μποφόρ, δεκάρια, ας πούμε, κτλ. Λέει, εδώ έχει ήλιο.
1: Ναι.
0: Εκεί είχε ήλιο. Εκείνη το βράδυ έβρεξε και στην Άξο.
1: Τι να κάνει.
0: Το βράδυ έβρεξε. Αλλά είχε απαγορευτικό, δεν μπορεί να φύγει. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Η Σωτηρία λέει ψαρόσουπα με μπόλικο λεμόνι και σπιτικό ζυμωτό ψωμί.
1: Ναι, αχ, δεν τη συμπαθώ.
0: Την ψαρόσουπα.
1: Ναι, ναι, όχι τη Σωτηρία.
0: Όχι.
1: Τη Σωτηρία. Για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι είναι. Λοιπόν.
0: Σούπα από μάγουλα μοσχαροκεφαλής στο Νιαβί. Λέει νεραδιδοχώρη τρικάλων.
1: Πολύ γκουρμέ διάρρητε είστε και εσεί.
0: Μοσχαροκεφαλή, λέμε τώρα και μάγουλα.
1: Το μάγουλο είναι μεζέ. Τι λε τώρα. Που θα κάνει αυτό μια σούπα, όντω. Τέλο πάντων, λοιπόν, έχουμε και άλλε σούπε. Όχι άλλε ειδήσει, για σούπε μιλάμε σήμερα.
0: Όχι, έχουμε και σούπε.
1: Αλλά σούπε είμαστε σούπα μούπε ούτω ή άλλω. Οπότε πάμε σε τίτλου.
0: Έχει πατσά στα τουρκικά εστιατόρια στο Ανόβερο. Μα λέει. Αλλά με αυγολέμονο λέει, άρα δεν είναι πατσά, είναι κάτι άλλο. Και τον φτιάχνει μόνη τη. Κατάλαβε.
1: Με αυγολέμονο.
0: Με αυγολέμονο. Αυτό δεν το έχω. Πρώτη φορά τα ακούω. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο, επανερχόμαστε. Μη σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας, ένας νεκρός στη Ρόδο και μεγάλες ζημιές σε Εύβοια και Σποράδες. Νέα επιδείνωση από αύριο, κλειστά σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση έως 20 βαθμούς στην Αττική, 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Με τη φίλη μας την Dua Lipa μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Να δείτε πώς συνδέονται τα πράγματα. Dua Lipa. Από πού έχει καταγωγή η Dua Lipa?
0: Από την Αλβανία.
1: Ένα μέρος από την Αλβανία. Τι γίνεται στην Αλβανία? Χαμός στην Αλβανία. Να είδηση. Καταλαβες.
0: Γι' αυτό τη βάλαμε.
1: Γι' αυτό λέμε και καμιά είδηση, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί πλακώσατε με τις σούπες και.
0: Τα ξεχαστήκαμε. Καταρχήν να πω τον καιρό.
1: Α, δεν έχεις πει καιρό ακόμα.
0: Ναι, να πω τον καιρό. Λοιπόν, σήμερα θα είναι πιο ήπιος ο καιρός. Θα φυσάει βέβαια ακόμα.
1: Φεύγει ανατολικά το κύμα.
0: Ναι, δηλαδή θα έχει 8 μποφόρ, έτσι, στο Αιγαίο. Αλλά θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Θα έχει συννεφιά στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο, την Εύβοια και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές θα έχει κυρίως στην Εύβοια, έχουν εγκώσει οι άνθρωποι. Στην Κρήτη επίσης, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Εκεί που δεν πρέπει δηλαδή. Και όπως είπε ο Διονυσάκος, από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει απλά συννεφιά. Έτσι, μαραιή κιόλας συννεφιά. 2 με 15 βαθμούς είναι ο βοριάς αυτό στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 6 ως 20. Στη Θεσσαλία 7 ως 19. Στη Στερεά και την Πελοπόννησο 9 ως 22. Στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 21. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο 12 με 19. Στις Κυκλάδες 14 με 19. Στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 16 έως 22. Στην Αττική 14 με 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη 10 με 18 βαθμούς. Μπορεί να βρέξει κιόλας λίγο, έτσι, εδώ.
1: Αν θέλετε να ταξιδέψετε, επειδή χθες το βράδυ παρατάθηκε το απαγορευτικό. Χθες το βράδυ. Βλέπω τώρα από την Χρυσίτα Νικητάκη που είναι στον Πειραιά ότι έχουν αρχίσει κάποια ανεκτέλεστα δρομολόγια. Ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ανεκτέλεστα δρομολόγια τα οποία είναι υπατμών. Επικοινωνήστε με τα.
0: Κατά τόπους λιμεναρχία.
1: Κατά τόπους λιμεναρχία. Πολύ καλά το είπες.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ
0: σε
1: καλά
0: ευχαριστώ,
1: το είπες.
0: Διονύση,
1: εγώ ήθελα να πω με τα τακτοπλοϊκά γραφεία. Αλλά εντάξει,
0: όχι,
1: και τα λιμεναρχία. Καλύτερα με τα λιμεναρχία για να ξέρετε τι θα γίνει. Ελευσίνα έχει 16 βαθμούς, προτινόμενη σούπα μαγειρίτσα. Ποτέ δεν κατάλαβα.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί
0: μαγειρίτσα.
1: Την τρώμε μόνο το Πάσχα.
0: Έλατε.
1: Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα.
0: Κι εγώ, αλλά μου αρέσει πάρα
1: πολύ. Είναι ένα από τα ανεξήγητα. Ο κύριος Παύλος μας, γίδα βραστή. Απλή, δωρική. Και μετά γίδα στα κάρβουνα από εμάς το ραψίστη. Σλάβα Ουκραίνη βεβαίως.
0: Κύριε Παύλο, εγώ, εμένα δεν μ' αρέσει η γίδα.
1: Ναι.
0: Όμως, όταν πηγαίναμε στο χωριό, το καλοκαίρι, μπρος στα πιτσιρίκια, στη Μάνη, περνάγαμε από τον Αχλαδόκαμπο.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, στον Αχλαδόκαμπο που δεν έχει αχλάδια.
1: Ναι.
0: Ελιές έχει.
1: Παραπλανητικό, δε.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί ναι. Το είχε δει ένας πασάς και είπε Αχλαδόκαμπος. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, σταματούσαμε για γίδα βραστή.
1: Ναι.
0: Και ήταν πραγματικά το ζουμάκι, εγώ δεν έτρωγα.
1: Βάλσαμο.
0: Ένα ποίημα.
1: Βάλσαμο.
0: Ποίημα. Ναι. Ποίημα.
1: Ο Γιώργος μας λέει μπόρς. Που κάνει η γυναίκα του.
0: Ωραία, μπόρς. Ωραία, ωραία.
1: Ωραία είναι η μπόρς.
0: Και γκούλας μου αρέσει.
1: Αυτές και αυτές είναι ωραίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και καυτερές αυτές.
0: Θέλουν κρύο όμως.
1: Βάζεις μπούκοβο τώρα
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Κρύο.
1: Ο Θωμάς λέει, παιδιά, έχουμε συνηθίσει ακούγοντας ειδήσεις από τους πολέμους που διαρκούν περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε.
0: Ναι.
1: Για δημοσιογραφικό καστρικό πόλεμο κατά τις πρωινές ώρες πρώτη φορά ακούω.
0: Παιδιά, τσιπλάκι να δει. Την έξαλλου μαζί μας.
1: Αλλά λέει, ας γευτούμε κάποια μπουγάτσα.
0: Ναι.
1: Για το τσιπλάκι αυτό.
0: Ναι.
1: Και έναν εσπρέσο και βλέπουμε για τα άλλα.
0: Παιδιά, ο Τσιπλάκης είπε το εξής, ότι εγώ με αυτά που μου κάνετε αύριο θα έρθω απ' έξω και θα τρώω μπουγάτσα. έτσι σιγά σιγά αργά και βασανιστικά.
1: Σούπα βελουτέ λαχανικών
0: ναι.
1: Με μια κουταλιά βούτυρο στο κέντρο, μπόλικο πιπέρι και τριμμένο λαδοτήρι. Μυτιλίνης. Μας λέει η Μυρτώ. Τώρα το σοβαρεύετε εσείς, το κάνετε επιστήμη τώρα. Σούπα με ρεβίθια με καβουρδισμένο παστό μάνης. Μας λέει ο κύριος Σταύρος.
0: Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Εντάξει, είπα μια κουβέντα εκεί.
1: Είπαμε κάτι ελαφρύ. Ξέρετε τι έλεγε για πρώτο πιάτο. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι πρώτο και κύριο ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις με αυτά που μας στέλνετε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη στο Ηράκλειο.
0: Πάμε να πούμε καμιά είδηση.
1: Η Περιστερόσουπα. Τι, ποια Περιστερόσουπα.
0: Ποια?
1: Τι είναι η Περιστερόσουπα πάλι.
0: Όχι, όχι, εντάξει, παιδιά.
1: Με μπούκοβο και μπόλικο άνηθο. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Δεν έχω φάει εγώ.
1: Ναι, δεν το έχω
0: και το θέλω,
1: καν ακούσει.
0: Να
1: ναι,
0: πω την
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν συμπαθώ κιόλας καθόλου.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Καταρχήν, δεν είχαμε μόνο εμείς αυτή την κακοκαιρία. Είχαν και οι γείτονές μας στην Τουρκία. Η Κωνσταντινούπολη πνίγηκε κανονικά όμως στο νερό και είχε και ένα νεκρό και εκεί, ένα παιδί 14 ετών, το οποίο είχε βγάλει τα παπούτσια του.
1: Και πάτησε σε μια
0: λιμνούλα
1: έτσι
0: ναι.
1: Σε αυτό και ήταν έπαθε ηλεκτροφυλαξία.
0: Ναι. Το παιδί και πέθανε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Έχει επίσης το Μεξικό, έχετε, και έχει, πώς το λένε, καταιγίδες τροπικές.
1: Εκεί είναι το Ελνίνιο.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: Είναι αυτό, είναι σε
0: το
1: εξέλιξη.
0: Το Σούπερ Ελνίνιο.
1: Είναι σε εξέλιξη, ναι, το φαινόμενο αυτό για το οποίο σας έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, σε πολλά σημεία του πλανήτη έχει τέτοια. Λένε ότι θα είναι πολύ χειρότερο κάτι τις επόμενες ώρες και θα πιάσει και στις ακτές της Ευρώπης και τις ακτές της Αφρικής, λέει. Θα επεκταθεί. Έτσι λένε τουλάχιστον κάποιοι εκ των μετεωρολόγων. Mm. Δεν συμφωνούν όλοι όμως. Για την πορεία του πάντως εμείς θα σας ενημερώνουμε για το τι γίνεται και με τα
0: Ελληνικά. Βέβαια, βέβαια. Σήμερα έχει σύνοδο κορυφή σήμερα και αύριο.
1: Ναι.
0: Όπου εγώ τι ξεχωρίζω, πέρα από τα δικά μας, γιατί ασχολούμαστε με τα δικά μας και τι θα ζητήσουμε εμείς και όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο εντάξει σημαντικό είναι. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει, γιατί πέρασε στα ψηλά χτες αυτό,
1: ναι,
0: μία συνέντευξη που έδωσε η Μαρίν Λεπέν. Η Μαρίν Λεπέν λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη στους Financial Times, όχι σε οποιοδήποτε έντυπο, και απείλησε ότι αν βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επανεξετάσει τη συμμετοχή της χώρας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αν δεν κάνω λάθος δίνει πάρα πολλά δις το χρόνο η Γαλλία συμμετέχει.
1: Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία δεν είναι τα περισσότερα ούτως ή άλλως.
0: Θα το επανεξετάσει. Και επίσης είπε ότι θα κάνει κατά κάποιο τρόπο μια πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, γιατί θεωρεί ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Ευρώπης. Δηλαδή διπλή απειλή από τη γυναίκα η οποία φιγουράρει για επόμενη πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Γαλλία, έτσι.
1: Όχι μόνο φιγουράρει ως επόμενη, όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο δεύτερο γύρο να είναι η Λεπέν και ο Μελανσόν.
0: Ναι, ναι. Ο Μελανσόν αντιευρωπαϊστής, η Λεπέν λαϊκίστρια και ακροδεξιά.
1: Ναι, αλλά έχω ακούσει διάφορους να λένε τώρα ανάμεσα στον έναν ή στον άλλον και να επιλέγουν, ας πούμε, ανάμεσα στα δύο. Καταλαβαίνεις τώρα αυτό, ναι, σε τι δίλημα βρίσκεσαι, ας πούμε, αν είσαι ένας πιο μετριοπαθής άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, με, ξέρω εγώ, κάποιες X ιδέες, ας πούμε.
0: Πάντως, ναι, αν η Λεπέν δεν καταφέρει να βγει και αυτή τη φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί το πολεμάει χρόνια, όσα χρόνια δημιούμαστε τον εαυτό μας.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Θα είναι serial loser.
1: Εντάξει, ναι, θα είναι.
0: Εντάξει, τώρα, όπως είναι. Μακάρι να είναι.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, το θέμα των εκλογών στη Γαλλία, όπως καταλαβαίνετε, μας αφορούν όλους. Όπως και οι εκλογές, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν ενδιάμεσες μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Δεν θα πέσει ο Τραμπ, δεν κρίνεται αυτό. Ο Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος για άλλα δύο χρόνια. Μετράμε αντίστροφα. Όπως μετράμε για τα Χριστούγεννα, μετράμε και αυτό. Λοιπόν, δεν θα πέσει, αλλά στις ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να χάσει τον έλεγχο των δύο νομοθετικών σωμάτων, τουλάχιστον το ενός. Λένε τα προγνωστικά σίγουρα. Το ένα το χάνει σίγουρα, το ένα σώμα. Το άλλο παίζεται. Οριακά παίζεται να χάσει και το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Αν τα χάσει, θα θρομολογηθούν εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μας αφορούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, ούτως ή άλλως.
0: Τα βλέπετε έτσι.
1: Δείτε τι γίνεται με την Ουκρανία, για παράδειγμα. Χθες το κύριο θέμα ήταν ότι είχαν μειώσει την ταχύτητα του ίντερνετ που μεταδίδει το Starlink, το σύστημα, το δορυφορικό του Elon Musk, και έτσι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν κάποιες επιχειρήσεις. Το έλεγαν αυτό Ουκρανοί και το παραδέχτηκε ο ίδιος ο Elon Musk, λέγοντας μάλιστα ότι την ευθύνη γι' αυτό δεν την έχουμε εμείς, την έχει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε τι σημαίνει χαμηλώνω τις ταχύτητες στην διακίνηση πληροφορίας, ας πούμε, στην Ουκρανία? Ότι τα drones που στέλνω για να αναχαιτήσουν τα εχθρικά που έρχονται να βομβαρδίσουν τις πολυκατοικίες μου, τους πολίτες μου κτλ. Δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Τόσο απλά. Τους στερώ το δικαίωμα να αμυνθούν, γιατί βασίζονται ακριβώς σε αυτό το δορυφορικό σύστημα. Το οποίο έχει ανοίξει μια ολόκληρη κουβέντα κατά πόσο είναι φερέγγιος εκτός από το Starlink και οποιοδήποτε συνεργάτης από την Αμερική. Έχει ανοίξει τέτοια κουβέντα στο ευρύ κοινό, εν πάση περιπτώσει, που ασχολούνται με αυτά.
0: Πολλές κουβέντες έχουν ανοίξει.
1: Πολλές.
0: Να σας πούμε μια τελευταία εξέλιξη. Έχει πέσει, αν κινήσει στο κέντρο της Αθήνας, επειδή πολλοί χρησιμοποιούν την Ηρώδο Αττικού για να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, για να βγουν κάτω. Στη Βουλιαγμένη, στην Καλλιρόη και τα λοιπά, και προς το Καλλιμάρμαρο.
1: Και να πάνε προς οπουδήποτε, ναι, πάνω από εκεί. Ναι.
0: Έχει πέσει ένα δέντρο μεγάλο στην Ηρώδο Αττικού, κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, και έχει κλείσει η Ηρώδο Αττικού. Μεγάλο, μιλάμε, δέντρο. Είδα δηλαδή τα πλάνα, τον κορμό. Δεν είναι κανένα δεντράκι, κανένα ρατζιά, ας πούμε. να έχει πέσει στον δρόμο, είναι μεγάλο δέντρο. Λοιπόν, επίσης, χτες έγινε ένα σούσουρο φοβερό, γιατί λέγανε ότι ο επικεφαλής του FBI. Αυτό δεν τον είχαν που χόρευε, τι έκανε.
1: Διάφορα πράγματα. Ναι.
0: Ο επικεφαλής του FBI, τέλος πάντων, ότι βρίσκεται στη Μόσχα.
1: Ναι.
0: Και διαψεύστηκε αυτό, και μάλιστα για να πείσουν ότι δεν είναι στη Μόσχα, τον δείχναν ότι είναι καλά στη Βιρτζίνια. Σε μια εκδήλωση. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι παίζεται στο παρασκήνιο.
1: Παίζεται, θα σου πω πολύ απλά τι παίζεται. Το είπε εφθαρσός σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι δυστυχώς χάνουμε από σύμμαχο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το λέω με τα λύπης, αλλά έχουμε χάσει. Δεν ξέρω ποιοι συμβουλεύουν τον Τραμπ, αλλά εξαιτίας αυτών, γιατί δεν ήθελε να έχει μετοπική με τον Τραμπ, εξαιτίας αυτών χάνουμε από σύμμαχο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό γίνεται πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Τώρα, το ότι γίνεται. Υπάρχει προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας είναι δεδομένο χρόνια τώρα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίος μη. Άκου να δεις για τον Αχλαδόκομπο τι λέει.
0: Τι.
1: Την τουρκοκρατία, λέει ο αστικός μύθος.
0: Ναι.
1: Όταν οι Τούρκοι έκαψαν τον κάμπο που ήταν γεμάτος με ελαιόδαντρα,
0: ναι,
1: ένας βοσκός που ήταν στο μαντρί του ψηλά στην ανάληψη, είδε τον κάμπο να καίγεται και είπε: «Αχ, λαδόκαμπε».
0: Αυτό το «αχ, λαδόκαμπος», εγώ το έχω ακούσει ότι το είχε πει ένας Τούρκος, άλλος αστικός
1: μύθος. Λέει
0: ένας πασάς, ότι είδε από ψηλά τον «αχ, λαδόκαμπο». Τον κάμπο.
1: Λαδόκαμπος.
0: Ναι.
1: Αχ.
0: Αυτό
1: είπα. Λαδόκαμπε. Δεν το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το κατάλαβα, γιατί εσύ το πες μία ενιαία.
0: Είπα, δεν είχε αχλάδια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι. Και είδε, λέει, και εντυπωσιάστηκε ο Τούρκος, ναι, και είπε: «Αχ, λαδόκαμπος». Αλλά τώρα ο Τούρκος πώς θα πει «αχ, λαδόκαμπος».
1: Ξέρω εγώ. Ξέρανε ελληνικά κάποιοι.
0: Ναι, θα μου πεις, ναι.
1: Ναι. Άμα δεν πήγε ανταούλια ή εμείς ή αυτοί, δεν θα πείσει κανέναν. Καλημέρα, παιδιά. Ποιος, παιδί μου.
0: Τι να πει.
1: Ποιος. Άμα δεν πήγε ανταούλια ή εμείς ή αυτοί, δεν θα πείσει κανέναν. Για ποιον λέτε.
0: Η Λεπέν, μάλλον.
1: Η Λεπέν.
0: Ναι, η Λεπέν.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Τώρα που πάτε ανταούλια.
1: Ναι.
0: Τώρα που πάτε ανταούλια.
1: Ναι.
0: Είδα χθες, ναι, το βίντεο που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι, για πες.
0: Έβγαλε ένα βίντεο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο θυμίζει σαν αυτά τα βίντεο που φτιάχνει η ομάδα αλήθειας,
1: ναι,
0: που δείχνει τι έλεγε κάποιος πριν και τι τώρα,
1: ναι,
0: το οποίο τα καταδίκαζαν αυτά,
1: ναι,
0: τα θεωρούσαν προπαγάνδα και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ναι, σε ένα βαθμό μπορεί να είναι. Ναι,
0: ναι. Και φτιάξαν ένα αντίστοιχο βιντεάκι,
1: ναι,
0: το οποίο το βιντεάκι αυτό δείχνει βουλευτές, όλους τους βουλευτές που δεν έχουν παραδώσει τις έδρες τους,
1: ναι,
0: που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: είναι ανεξάρτητοι, αλλά στην Ελλάδα θέλουν να πάνε,
1: ναι,
0: στον Τσίπρα θέλουν να πάνε, και τους έδειχνε τι λέγανε πριν και τι τώρα.
1: Να σου πω ένα πράγμα όμως, ένα που μου έκανε εντύπωση.
0: Τι.
1: Ποιος τα έλεγε αυτά.
0: Τι ποιος τα έλεγε.
1: Ποιος έβγαλε το βιντεάκι αυτό.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑς.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Έτσι, μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι βουλευτές πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδώσουν την έδρα του.
0: Χωρίς.
1: Το 2012 η κυρία Σακοράφα και ο κύριος Κουρουμπλής από το Πασόκ.
0: Α.
1: Μεταπήδησαν χωρίς να παραδώσουν την έδρα του.
0: Σωστό,
1: τους.
0: Σωστό.
1: Το 2013 η κυρία Τζάκρη από το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Το 2018 η κυρία Μεγαλοοικονόμου από την Ένωση Κεντρών.
0: Ναι.
1: Το 2019 ο κύριος Θεοχαρόπουλος από το Πασόκ. Ο κύριος Δανέλης από το Ποτάμι. Ο κύριος Ζουράρης, Παπαχριστόπουλος, Κουντουρά και Κόκαλης από τους ανεξάρτητους Έλληνες.
0: Ναι. Ναι.
1: Και η κυρία Παπακώστα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν θέλετε.
1: Και το 2023 η Αδαμοπούλου και η Καδίμα από το Μέρα 25. Δηλαδή 13 άνθρωποι μπήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφτιαξαν την κοινοβουλευτική του ομάδα, έτσι, χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους, προερχόμενοι από άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ο αναμάρτητος πρώτος τον Λίθο Βαλέτσο.
0: Σωστό.
1: Από την άλλη πλευρά, το ίδιο κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό και το ΠΑΣΟΚ τώρα. Το οποίο αποδέχεται τον κύριο Αποστολάκη, την,
0: ναι,
1: κυρία,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αυτή που λέγαμε που είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη, που επίσης είναι βουλευτής. Τους αποδέχεται.
0: Ναι.
1: Χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που το κάνουν πάρα πολύ πια.
0: Είναι
1: το
0: ένα φαινόμενο
1: κάνει,
0: που...
1: Αλλά το έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, ναι, τώρα ας πούμε διαμαρτύρεται γιατί το κάνουν εις βάρος του. Αλλά όταν το κάνανε εις όφελός του, ήταν μια χαρά.
0: Άμα το έλεγες αυτό, ότι θα συνέβαινε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας το 1980.
1: Καλά,
0: το,
1: ναι,
0: 90.
1: Ναι.
0: Θα σε κοιτάζανε σαν ούφο.
1: Ναι, αλλά ξέρεις,
0: θα σου λέγανε δεν γίνονται αυτά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, με αυτά. Που οδηγούν όλα αυτά στο συμπέρασμα ότι λίγο πολύ όλοι οι ίδιοι είναι.
0: Ναι, στην απαξίωση.
1: Έτσι, στην απαξίωση.
0: Ναι.
1: Και η απαξίωση ποιον ωφελεί, τον οποιοδήποτε λαϊκιστή που θα βγει και θα πει: εγώ είμαι η ελπίδα και θα βγάλω. Τέλος πάντων. επειδή μπορεί να παρεξηγηθεί τώρα το οτιδήποτε άλλο θα μπορούσα να πω, αλλά κατάλαβες, οφειλείται αυτό, οφειλείται οποιοδήποτε λαϊκιστής που τους δακτυλοδείχνει κιόλας και λέει κοιτάξτε να δείτε τι κάνουν αυτοί. Αυτό.
0: Φυσικά. Φυσικά και ωφελείται. Είναι η χαρά του λαϊκιστή, η απαξίωση της πολιτικής. Δεν είναι...
1: Αυτό το θέμα. Ναι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ.
0: Αυτό λοιπόν. Εντάξει, δεν κυριάρχησε χτες αυτό το θέμα.
1: Είναι δεικτικό του πολιτικού διαλόγου όμως και της συζήτησης.
0: Αυτό βέβαια.
1: Όπως και αυτό που σας λέγαμε χθες, ας πούμε, γιατί το βλέπουμε να αναπαράγεται από πάρα πολλούς. Ένα πράγμα που σας είπαμε χθες. Που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, συνέντευξη σε ένα κάπου στην Κρήτη, ναι, ότι εγώ δεν κυβέρνησα με τη δεξιά. Αλήθεια. Αλήθεια.
0: Εντάξει, τώρα τελευταία.
1: Το ανέλ είναι τι. Τα λέγαμε χθες δηλαδή, αλλά θέλω να πω, γράφεται από πάρα πολλούς σήμερα.
0: Τώρα τελευταία ξεχνάει κάποια πράγματα βασικά.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα πει ότι κάποιος άλλος έκλεισε τις τράπεζες.
1: Ναι, καλά.
0: Πιστεύω εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι, μπορεί. Δεν ξέρεις.
1: Μπορεί.
0: Γιατί φέρνουμε πάντα την πραγματικότητα και το παρελθόν και το. Δεν ξέρω στα μέτρα μας. Καταλαβαίνεις.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο από τη Σαμοθράκη. Με αέρα, αλλά ευτυχώς σταμάτησε η βροχή.
0: Επίσης, συνεχίζεται και η κόντρα.
1: Ποια κόντρα πάλι?
0: Ανάμεσα στην Ελλάς και στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Για το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
1: Μάλιστα.
0: Όπου η συζήτηση χτες ήταν αν είναι στην. Τι είναι αυτό, πολιτική. Πολιτική επιτροπή ο κύριος Καρτερός ή δεν είναι. Αν βγάλαν το όνομά του, αν δεν το βγάλανε. Αν ήταν στη λίστα ή αν
1: χθες
0: δεν ήταν. Ναι, όχι, συνεχίζεται.
1: Ήταν στη θέση 25.
0: Ναι. Ότι αν το αφαιρέσανε.
1: Ναι,
0: δεν το αφαιρέσανε. Ναι. Είχε γίνει κάποιο λάθος, λέει, και είχαν εξαφανιστεί 11 ονόματα.
1: Ήταν τυπογραφικό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Τάιπο, γεια σας.
2: Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Εδώ λέγαμε για τον κύριο Καρτερό. Αν ναι. Που ήταν και δεν ήταν στο όνομά του στην
1: πολιτική γραμματεία, πολιτική
0: στην πλατφόρμα.
2: Ήταν,
0: για...
2: ήτανε.
0: Ναι, και λέγανε μετά ότι το βγάλανε. Μετά έδωσε εξηγήσεις ο κ. Χατζηγιαννάκης ότι δεν το βγάλανε, ότι δεν μπήκε κατά λάθος. Δεν μπήκε κατά λάθος στο site το όνομά του και άλλων 10.
2: Όντως
0: και...
2: σήμερα είδα ότι γράφει στην τακτική του στήλη στην Εφημερίδα των Συντακτών
0: ναι.
2: και μιλάει για την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σε πρώτο πληθυντικό.
0: Εμείς
2: είμαστε. Ναι.
1: Βέβαια, αφού είναι μέλος του καθοδηγητικού οργάνου.
0: Συνεδριάζουν μετά.
1: Βέβαια, είναι κάποιοι οι οποίοι λέγανε ότι δεν ξέρουμε ότι ήταν μέλος του καθοδηγητικού οργάνου, γιατί αυτό το καθοδηγητικό όργανο δεν έχει συνεδριάσει ποτέ.
0: Τώρα θα συνεδριάσει.
1: Ναι, αυτό.
3: Τώρα ξεκινάει ρε.
1: Ναι, ρε. Εγώ μαζί
3: σου. Μαζί
1: σου.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Είναι φοβερή η κόντρα πια που υπάρχει. Ξεφύγει η κόντρα ανάμεσα Πασόκ. Και το κόμμα της
2: Ελλάδας.
0: Ναι, δεν μπορώ να το πω, παιδιά, δεν ξέρω.
2: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά είναι πραγματικά ένα ζήτημα εδώ πολιτικής επιβίωσης το ποιος θα είναι δεύτερος.
1: Καλά, εντάξει, το παραλές και εσύ τώρα επιβίωσης.
2: Μισό λεπτό.
1: Απλά ο δεύτερος θα έχει ενδεχομένως ρόλο. Δεν θα σβήσει από το χάρτη. Αυτό,
2: ναι, ο τρίτος θα έχει.
1: Τίποτα. Θα παραμείνει ένα κόμμα στη Βουλή. Ό,τι όπως είναι και τώρα πάρα πολλά.
2: Δεν είμαι πολύ σίγουρο.
3: Θα διαγωνίζεται το
1: δεύτερο. Περί τη επιβίωση. Εσύ τι πιστεύει, ότι ο δεύτερο θα απορροφήσει τον τρίτο, α πούμε, θα τον εξαφανίσει.
2: Όταν θα υπάρχει ο δεύτερο.
1: Ναι.
2: Θα υπάρχει, α πούμε, πρώτο στη Νέα Δημοκρατία. Α. Δεν θα έχει αυτοδυναμία. Εγώ πάω με βάση τη δημοσκοπή τελευταίο.
1: Με βάση τη δημοσκοπή. Ναι.
2: Αν κάτι αλλάξει, θα αλλάξει. Εντάξει, δεν αποφασίζει, ο λαό αποφασίζει. Πάει λοιπόν. Ο δεύτερο τι θα πει, παιδιά, τι θέλουμε όλοι εδώ πέρα που είμαστε στην αντιπολίτευση να ανατρέψουμε την Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Τι πρέπει να κάνετε, πρέπει να στοιχηθείτε πίσω μου, γιατί εγώ είμαι δεύτερο.
1: Αν
2: μπορώ να τον ανατρέψω. Εκεί θα τεθούν διλήμματα εκ των πραγμάτων.
1: Βεβαίω.
2: Γιατί αυτό θα θέσει. Ο τρίτο τι δίλημα θα θέσει. Τι θα πει.
1: Ότι δεν, θα είναι, ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί μέτωπο, ας πούμε, με τον δεύτερο. Εξαρτάται ποιο θα είναι ο δεύτερο. Πού να μπορεί να σου πει κάτι να πει.
2: Εγώ σου λέω ήταν ο Τσίπρας ήταν ο Ανδρουλάκης. Τι θα πει μετά την επόμενη μέρα, Δευτέρα, την
1: Πρόσεχε να δει τώρα. Για παράδειγμα. Αν αυτό συμβεί, πες με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεύτερη είναι η Ελλάς και τρίτο είναι το Πασόκ.
0: Yeah.
1: Το Πασόκ δεν είναι ένα κόμμα που θα πει αν δεν στοιχηθούμε εξαφανιζόμαστε, με την έννοια ότι είναι θεσμικό κόμμα. Έχει ρίζες. Έχει ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στο ένα, στο άλλο. Yeah. Το άλλο κόμμα ενδεχομένως θα μπορούσε να εξαφανιστεί. Αλλά το Πασόκ δεν είναι εύκολο να εξαφανιστεί τόσο εύκολα. Δηλαδή δεν εξαφανίστηκε όταν πήγε στο 4% με τον Βενιζέλο. Θα εξαφανιστεί τώρα που δεν είναι και σε
2: αν
1: τέτοια κατάσταση. Θα έχει λόγο να λέει ότι εγώ θα βάλω τους όρους για να καθορίσω το παιχνίδι για το οτιδήποτε θα γίνει μετά.
3: Σωστό.
1: Ενδεχομένως.
2: Δεν το
1: ξέρω. Δεν το ξέρω τι θα πει.
3: Έχει πρόβλημα ο αρχηγός, παιδιά, του Τρίτου, για μένα, έτσι. Ο αρχηγός.
0: Ξεκάθαρα θα είναι,
3: εκεί θα είναι. Το κόμμα δεν ξέρω να θα έχει πρόβλημα, γιατί είναι αυτό που λέει ο Διονύσης. Δηλαδή, αν είναι το Πασόκ, θα μπει στη Βουλή και θα διαγωνίζεται το Τρίτο, το Δεύτερο.
2: Δεν λέω για Βουλή.
3: Αν πούμε ότι είναι.
2: Λέω να πάμε σε άλλες εκλογές. Έχει, δηλαδή, 29, τις δημοσκοπήσεις λέω. 29 είναι η Δημοκρατία, 17 η Ελλάς, 12 το Πασόκ.
1: Θα εξαρτηθεί, από πάρα πολλά πράγματα, Κώστα μου, ακόμα και από το πώς θα διαχειριστεί τη δεύτερη θέση όποιος δεύτερος. Δηλαδή, αν μέχρι τις δεύτερες εκλογές ο δεύτερος δείξει την ενδεχομένως γνωστή αλαζονία ή κάτι άλλο ή οτιδήποτε άλλο, ή δείξει ότι δεν έχει διάθεση για να προχωρήσουν κάποια πράγματα, μπορεί στις δεύτερες κάλπες ο τρίτος να γίνει δεύτερος. Δηλαδή μπορεί να ανατραπούν πράγματα.
2: Το βράδυ είναι τρίτος ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι,
2: τι θα πει ακριβώς.
1: Τι θα
2: βγει να πει τι.
1: Καταρχήν είναι ενδεχομένως να πει παρετούμε.
3: Παρετούμε
1: να πει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
3: Θα το βρουν ένα αφήγημα να πούνε.
1: Εγώ σου είπα το πιθανό ότι εγώ θα εγγυηθώ, γιατί ο άλλος είναι αφαιρέγγυος. Το λέει ήδη από τώρα. Ότι θα φτιαχτούν οι επόμενες διαδικασίες, οι επόμενες λύσεις. Οι επόμενες λύσεις θα είναι με τη σφραγίδα τη δικιά μου. Αυτό θα πει.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως είμαι ο μόνος που έχει πρόγραμμα, ο μόνος που έχει θέσεις, ο μόνος που έχει αυτό.
2: Για το καφέ στο Φίλιον το Σάββατο μεσημέρι.
1: Είναι πολύ πιθανόν, αλλά στο Φίλιον έχω περάσει πάρα πολλές ώρες και έχω διαπαιδαγωγηθεί με αυτό.
2: Αυτό φαίνεται στο λόγο.
1: Σου απάντησα. Ωραία τυρόπιτα. Φίλιον, πολύ ωραία τυρόπιτα.
2: Πολύ καλή
1: τυρόπιτα.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Και κρουασάν ωραίο.
2: Αλλά αντίστοιχα και αν βρει την Τρίτο Τσίπρα, παιδί μου, πάμε στι δεύτερε εκλογέ. Εγώ σου λέω. Ο πρώτο θα πει ψηφίστε με έναν αυτοδύναμο. Ο δεύτερο θα πει ψηφίστε με όλοι μαζί. Στοιχηθείτε πίσω μου να ανατρέψουμε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και ο τρίτο θα πει ότι ο δεύτερο δεν είναι φερέγγυο για να στοιχηθούμε πίσω του.
2: Ναι.
1: Ο μόνο ο οποίο μπορεί να δημιουργήσει τι συνθήκε για να στοιχηθούν οι υπόλοιποι είμαι εγώ.
2: Με το 10%.
1: Βεβαίω.
2: Ναι.
1: Με το 10%.
0: Πάμε σε εκλογέ.
1: Καταρχήν εσύ βγάζει και ποσοστά κιόλα. Δεν, δεν έχει βγάλει μόνο ποιο είναι δεύτερο τρίτο, έχει βγάλει και τα ποσοστά. Είσαι δηλαδή, όχι προπέτη.
0: Εγώ τον πιστεύω. Όχι, εγώ τον πιστεύω τον Κώστα.
1: Ναι, εγώ δεν τον πιστεύω.
0: Σε
1: αυτό δεν τον πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι οι διαφορέ δεύτερου τρίτου δηλαδή θα είναι πολύ μικρέ. Θα είναι πάρα πολύ μικρέ. Δεν θα είναι τέτοιε που θα δείχνουν κεφαλή καθαρή, α πούμε.
0: Το σήμερα το θεμείο θα θέλετε.
1: Βέβαια, επαναλαμβάνουμε ότι όλα αυτά είναι ο πάνσοφος λαός, έτσι, αυτός τα κρίνει.
0: Παιδιά, έχετε καταλάβει εδώ μεταξύ ότι είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές και συζητάμε για τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, αυτό το πράγμα όμως έχει πια. Δηλαδή,
3: το καλοκαίρι συζητάμε, νομίζω.
0: Ναι, όχι τόσο έντονα, όμως είναι σαν να έχουμε εκλογές σε 2 Κυριακές. Το συζητάμε.
2: Δεν ξέρει τι φταίει που απέκλεισε με το τάξη τον ανασχηματισμό. Αλλιώ θα συντάγαμε γι' αυτό. Αυτά ήταν δύο αγαπημένα θέματα. Εκλογέ και ανασχηματισμό. Απέκλεισε, δεν μα έβγαινε.
1: Εμά μα αρέσουν άλλα θέματα. Σήμερα, α πούμε, συζητάμε με του φίλου ακροατέ τι σούπα, επειδή κρύωσε ο καιρό, τι σούπα θα τρώγαμε.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα. Ή εσεί το πρωί είδα το βίντεο που πρόβαλε η φίλη μα με τον προπονητή. Και την δημοσιογράφου που του έπαιρνε τη συνέντευξη.
3: Είναι εκεί.
1: Κουτουλούλη.
0: Κουτουλούλη μα.
1: Κουτουλούλη είναι φίλη μα. Ναι. Κατάλαβε. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να συζητάμε τέτοια πράγματα γιατί είμαστε μακριά ακόμα από τι εκλογέ. Αλλά
3: τι σούπα προτείνουν οι ακροατέ.
0: Πολλέ.
1: Θε να σου πω ένα ενδεικτικό τώρα. Θα σου πω ένα. Όχι, δεν θα σου πω εύκολη.
0: Φτάνει, φωνάζει.
3: Μία πε μου, παιδί μου, μία.
1: Σούπα με ρεβίθια και καβουρδισμένο παστό μάνης.
0: Oh.
2: Ρεβίθια, καβουρδισμένο παστό.
0: Ο Κώστας τον ιντρίγκα.
2: Έχω το ή το σκέτο. σιγά.
1: Σούπα βελουτέ λαχανικών με μια κουταλιά βούτυρο στη μέση, μπόλικο πιπέρι και τριμμένο λαδοτήρι μυτιλίνης.
0: Πολύ
2: βάζουν και παστό μάνης.
3: Ναι,
1: γιατί δεν σ' αρέσει το παστό.
0: Όχι, πολλοί βάζουν και λουκάνικο δίπλα. Λένε χορτό σούπα με λουκάνικο.
1: Έναν ωραίο τραχανά και ένα λουκάνικάκι δίπλα.
2: Πώς λένε τη μακαρονάδα ή τσουχτή, λέμε.
0: Τσουχτή,
1: τέλεια, τέλεια. Τέλεια, όνειρο.
2: Ναι.
1: Όνειρο γιατί έχει και το αυγό και είναι και μακαρόνια και αυγό, δηλαδή ναι. Παράδεισος.
3: Η πιο κλασική σούπα, νομίζω χειμωνιάτικη, είναι η κοτόσουπα.
0: Έχει, συμφωνώ μαζί σου.
3: Η οποία
0: μου.
3: Είναι και φάρμακο, έτσι.
0: Είναι ωραία, είναι ωραία η κοτόσουπα. Ναι.
3: Είναι το καλύτερο.
1: Ναι. Ξέρεις ότι πάρα πολλοί λένε ακριβώς αυτό, ότι τη νομίζουν φάρμακο και δεν θέλουν να τη φάνε για φαγητό. Σου λέει, α, θα αρρωστήσουμε, θα φάμε κοτόσουπα. Είναι πολύ που
0: είναι στο πρόγραμμα.
1: Αυτό. Ναι, καλέ.
0: Ναι, ούτω ή άλλω.
1: Σου λέει αλήθεια τώρα.
0: Όχι, εγώ τι μ' αρέσει.
1: Γεια σα, βγαίνουμε 8, 6 και 59 πάει.
2: Πάμε να μαγειρέψουμε.
1: Γεια σα. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Πάμε, Διονυσάκο και εμεί.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Βρυξέλλες και τη διήμερη σύνοδο κορυφή, στραμμένα τα βλέμματα στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική Πρωτεύουσα με το αίτημα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των δηληστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και στήχησε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε μαζί με άλλα τρία στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Παράλληλα, παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. Στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν επίσης σφοδρές βροχοπτώσεις, 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση και την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από την στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν ζητά πλέον στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να του επιτραπεί να επιβιώσει, καθώς όπως είπε δεν θέλει να δεχτεί νέες αμερικανικές επιθέσεις, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Μοντάνα. Ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει πλέον ναυτικό και αεροπορή, ενώ χαρακτήρισε τον Ιρανικό στρατό αποδεκατισμένο και ανέφερε ότι έχουν σκοτωθεί διαδοχικά στελέχη της ηγεσίας της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί πολύ σύντομα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά και πλούσια μηνύματά σας. Θέλω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην φίλη μας την Ελισάβετ από τις Αίρες, η οποία τράβηξε, έχω αυτή την απορία, γιατί λέμε τράβηξε μια φωτογραφία, έβγαλε, αποτύπωσε ρε παιδί μου είναι το σωστό, μια φωτογραφία,
1: τράβηξε,
0: ήταν και τραγούδι, τράβαμε μια φωτογραφία. Ναι. Λοιπόν, οι οποίες είναι τρεις φωτογραφίες από το Βόλο, είναι βγαλμένες την προηγούμενη Δευτέρα και αποτυπώνουν αυτά τα σύννεφα που μου αρέσουν εμένα, τα μαμά τους.
1: Α, τα δικά σου,
0: τα
1: ναι.
0: μαμά τους, κοίτα εδώ, κοίτα τι ωραίο, κοίτα τι ωραίο.
1: Ωραία. Μπαμπά τους δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν και μπαμπά τους και μαμά τους και μπαμπά τους. Λοιπόν, και διάφορα άλλα υπάρχουν, αλλά δεν τα θυμάμαι όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελισάβετ γιατί είναι, μου τα στέλνει ειδικά εμένα, επειδή μου αρέσουν τα συννεφάκια.
1: Τα μαμά τους.
0: Τώρα, να σας πούμε, επειδή το πρώτο θέμα είναι τα απόνερα της κακοκαιρίας που φεύγει σιγά σιγά ανατολικά, να σας πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό, σας λέγαμε για τα δρομολόγια, υπάρχει άρση απαγορευτικού, αλλά από τις 9 το πρωί.
1: Ναι, έτσι,
0: έτσι, επειδή είναι από τις 9 το πρωί, υπάρχουν διάφορα ανεκτέλεστα δρομολόγια, τα οποία αυτά θα μπουν στην σειρά, με αυτά έτσι θα ξεκινήσουν. Να πούμε ότι... μετά τις 9 αναμένεται να ξεκινήσουν οι αναχωρήσεις με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών. Άρα σε αυτές μπορείτε να απευθυνθείτε ή στα λιμεναρχεία για να ξέρετε τι θα φύγει.
1: Τι ώρα θα φύγει το πλοίο σας, ναι, κλπ.
0: Ναι. Από τη Ραφίνα και το πρωί δεν έφυγε κανένα για Κυκλάδες. Έτσι, όλα είναι ανεκτέλεστα. Το μόνο που έφυγε είναι για Μαρμάρι. Από το λιμάνι του Λαβρίου είναι όλα ανεκτέλεστα. Αναμένεται και νέα ανακοίνωση στις 12 το μεσημέρι για το τι θα γίνει, αλλά μέχρι τώρα η ενημέρωση που έχουμε είναι αυτή, ότι μετά τις 9 θα αρχίσουν να φεύγουν σιγά σιγά, αλλά επειδή έχουν συσσωρευτεί από τη χθεσινή ημέρα, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μια αναστάτωση.
1: Να σας πούμε για την κατάσταση σε Ρόδο και Εύβοια που επλήγησαν περισσότερο. Αυτή τη στιγμή βρέχει στην Κρήτη, να ξέρετε, σε πάρα πολλές περιοχές. Όμως, στη Ρόδο, εκτός βεβαίως από τον άνθρωπο που χάθηκε,

0: ο Δήμαρχος της Ρόδου ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί αυτό βοηθάει και όλα στις αρχές, ώστε να δρομολογήσουν πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες. Γι' αυτό ζητάνε.
1: Να τις επιταχύνουν.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται σήμερα. Μέχρι αργά χθες το βράδυ τουλάχιστον ήταν... Είχε πάρα πολύ νερό σε περιοχές στο Φαλιράκι, στον Αρχάγγελο, όπου εκεί παρασύρθηκαν και στον Αρχάγγελο. Παρασύρθηκαν και αυτοκίνητα με ανθρώπους. Ήθελαν να σώζουν ανθρώπους τελευταία στιγμή που τους παίρνανε. Τους βγάζαν από τα αυτοκίνητά τους,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: έπαιρνε και αυτοκίνητα, ναι, που ήταν παρκαρισμένα. Είναι κλειστός ακόμα ο δρόμος Αρχαγγέλου Μαλώνας στην περιοχή Έφθονας, γιατί εκεί έπεσε ένας μεγάλος βράχος και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δρόμο και στα προστατευτικά στη Θέα, και έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας προσωρινά και η γέφυρα που συνδέει την κεντρική οδό με τον οικισμό του Αρχαγγέλου. Έχουν γίνει κατολιστήσεις και σε άλλες περιοχές, δηλαδή στην Εθνική Οδό προς το αεροδρόμιο. Στον Αρχάγγελο, στην περιοχή της Παναγιάς Τσαμπίκας, και μέσα στην πόλη της Ρόδου είχε προβλήματα, είχε πάρα πολλές κλήσεις η πυροσβεστική για πλημμυρισμένα υπόγεια. Σκεφτείτε ότι λόγω της βροχής αυτής που υπήρχε στο νησί είχαν σταματήσει όλα τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας μέσα στην πόλη και έκλεισαν και οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατί ακόμα, το έχεις πει και εσύ, το λέμε, έχει ακόμα τουρισμό σε πάρα πολλές περιοχές. Και είχε και αυτό τον υδροστρόβιλο, τον είδες?
1: Τον είδα, ναι.
0: Ήτανε φοβερό, ναι, πολύ εντυπωσιακό.
1: Ο Γιάννης μας λέει: καλημέρα. Ακραία φαινόμενα είχαμε και παλιά. Στο χωριό μου υπάρχει ένα ρέμα ανοιχτό τότε, υπόγειο τώρα. Μα αν κατέβει το νερό, σπίτια δίπλα στις όχθες θα πλημμυρίζουν. Διότι ήταν χωράφια κάποτε που κρατούσαν το νερό για καιρό. Αυτό έγινε σε όλη τη χώρα. Οι φυσικοί δίωδοι έκλεισαν. Το λέμε και το λέμε πάρα πολύ καιρό, και το λένε ακόμα και οι κάτοικοι που μένουν μέσα στα ρέματα, έτσι, που έχουν πάρει σπίτια ή έχουν κτίσει σπίτια μέσα στα ρέματα.
0: Και στην Εύβοια λοιπόν είχαν πάρα πολλά προβλήματα οι άνθρωποι και άνοιξαν και δρόμοι. Είδα αυτό το δρόμο εκεί στο Μαντούδι, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, που έριξε τέτοιο νερό που ο δρόμος ο μισός κόπηκε. Και ήταν σαν να δεν μπορούσε να περάσει από τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτό που περιμένουν όμως οι μετεωρολόγοι είναι ότι από αύριο Παρασκευή θα χαλάσει πάλι ο καιρός.
1: Έρχεται νέο κύμα, το λέγαμε χθες.
0: Το οποίο θα χτυπήσει την Εύβοια, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Σποράδες. Και ίσως και θα περάσει και από την Ανατολική Μακεδονία. Όπου δεν θα έχει βέβαια τα 10 μποφόρ που είχε χτες. Θα έχει 7 μποφόρ.
1: Θα είναι κατά τη πιο ήπιο. Ναι, ναι, αλλά ναι, παρόλα αυτά θα ρίξει πολύ τη θερμοκρασία.
0: Θα
1: αυτό
0: ρίξει τη θερμοκρασία και θα είναι αντίστοιχος ο καιρός και το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν οδηγίες της πολιτικής προστασίας που βγαίνουν συνέχεια και ανανεώνονται και είναι σε ισχύ.
1: Πώς το λέγαμε χθες με την μετεωρολόγο μας, ότι ο Οκτώβριος έχει μετράει ήδη δύο κύματα. Και τώρα έρχεται και τρίτο.
0: Ναι, ναι.
1: Μικρά, 48 ώρα μεν, αλλά κάνουν ζημιά.
0: Ναι,
1: αυτό. Και ήταν και τα τέλη Σεπτεμβρίου ούτως ή άλλως φορτωμένα, ναι, βροχερά κτλ. Δεν ξέρω τι προϊονίζεται αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει η κατάσταση είναι επιβαρημένη σε όλο το, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αυτό.
0: Ωραία, τα είπαμε και αυτά για το.
1: Να σας πω τώρα μία ιστορία.
0: Τι πες τι.
1: Πας και παραγγέλνεις.
0: Ναι.
1: Βγαλμένα από τη ζωή, έτσι.
0: Μίλα μου.
1: Πας και παραγγέλνεις μια λευκή συσκευή.
0: Μπράβο, γεια σου.
1: Έτσι. Πας σε ένα μεγάλο κατάστημα. Λες, ναι, θέλω μια λευκή συσκευή.
0: Πολυκατάστημα.
1: Με μεγάλο κατάστημα. Ναι, ρε παιδί μου, που έχει πολλά πράγματα. Ναι. Ναι. Λες, θέλω μια, αλλά θέλω σύντομα. Ναι. Ναι, βεβαίως, κυρία μου, είναι ετοιμοπαράδοτο.
0: Ωραία.
1: Ετοιμοπαράδοτο, μάλιστα. Άρα θα το έχω αύριο.
0: Ναι.
1: Όχι. Την επόμενη Τρίτη. Γιατί τότε περνάει το φορτηγό
0: από την περιοχή σας. Ναι.
1: Λες, α, κάνω την καρδιά μου πέτρα. Θα σας ειδοποιήσουμε. Ωραία. Σε ειδοποιούν την προηγούμενη, τη Δευτέρα βράδυ, ας πούμε. Ναι. Σε ειδοποιούν. Την Τρίτη θα έρθει μεταξύ τάδε ώρας και δίνα ώρας. Ναι. Θα έρθει ανάμεσα σε ένα δίωρο. Θα έρθει η συσκευή που έχετε παραγγείλει. Ωραία. Κάνεις εσύ χαρά. Παίρνεις άδεια για να το υποδεχτείς. Να είσαι στο σπίτι κτλ.
0: Χάνεις μεροκάματο δηλαδή.
1: Παρέρχεται αυτό το δίωρο που σου έχουν πει ότι θα έρχεται και έρχεται ένα μήνυμα. Λόγω μιας αναβάθμισης που κάνουμε, δεν θα το παραλάβετε σήμερα. Και πότε θα το παραλάβω? Την άλλη εβδομάδα και βλέπουμε. Αλήθεια, τόσο ετοιμοπαράδοτο. Τόσο.
0: Ναι, ναι,
1: και έχεις πληρώσει προκαταβολή. Όχι, έχεις πληρώσει όλο το ποσό. Δεν έχεις πληρώσει προκαταβολή. Έχεις πληρώσει,
0: ναι,
1: όλο το ποσό. Και δεν έρχεται ποτέ.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Βέβαια. Καλό.
0: Ναι, έχεις
1: βγαλμένα από τη ζωή, λέμε τώρα.
0: Βέβαια. Ναι, το έχω ακούσει από πάρα πολλούς.
1: Απλά το λέω για να μην.
0: Εκεί τι κάνεις.
1: Τι να κάνεις.
0: Δηλαδή,
1: τι να κάνεις.
0: Ας πούμε.
1: Ξέρω ότι μου περνάει από το μυαλό.
0: Όχι.
1: Δεν
0: όχι.
1: Θα το κάνω.
0: Ρε παιδί μου, πώς είσαι προστατευμένος απέναντι σε αυτές τις καθυστερήσεις?
1: Δεν είσαι.
0: Τι κυρώσεις μπορεί να υπάρξουν?
1: Δεν είσαι, εκτός και αν έχεις υπογράψει, έχεις καμία τέτοια προνοητικότητα και έχεις υπογράψει ότι θα έρθει την τάδε ημερομηνία, ναι. Και σφραγισμένο με βούλα. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να πας δικαστικά.
0: Α.
1: Και να ζητήσεις διάφορα. Από ηθική βλάβη μέχρι και εγώ δεν ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Αλλά το λέω γιατί τέτοια. Με αφορμή ένα περιστατικό ενός γνωστού μου, δεν τον ξέρετε εσείς, ενός γνωστού μου με τέτοια περιπέτεια, ακούει από γύρω-γύρω, α, ναι, και σε μένα έτυχε, και σε μένα έτυχε, και σε μένα έτυχε.
0: Είναι πρακτική.
1: Είναι πρακτική,
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Είναι η συνήθις πρακτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα το νου σας,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Και σου λέει κάτσε εσύ μουλάρι στο σπίτι σου να περιμένεις, χάρη το
1: μεροκάματο.
0: Ναι. Ναι, ναι, δεν είναι. Εν τω μεταξύ συμπεριφέρονται σαν να σου κάνουν και χάρη πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Γιατί δεν είναι, ας πούμε, έχεις δώσει τα ωραία σου λεφτάκια. Δηλαδή εσύ είσαι συνεπής.
1: Ναι.
0: Αυτό με εξοργίζει.
1: Αυτό.
0: Να είμαι εγώ συνεπής και εσύ να μου το πηγαίνεις από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα.
1: Καλημέρα στο Χρήστο που λέει πίνασα με αυτά που λέγαμε πριν.
0: Δεν θα πίναγες.
1: Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Ο Τσιπλάκης να δεις.
1: Ναι.
0: Ο Τσιπλάκης ναι. Θα έχει πάρει και θα.
1: Λοιπόν, τώρα, επειδή έχουμε μία είδηση που την είδαμε πριν από λίγο στο Earth News. Έφυγε από αυτή τη ζωή ο τραγουδιστής τον Pavlov's Dog.
0: Βέβαια.
1: Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές που έχει βγει ποτέ στη ροκ μουσική. Σε ηλικία 73 ετών πέθανε,
0: ναι,
1: ο Σουρκάμπ ή Σέρκάμπ, ανάλογα, ναι, πως τον έλεγε ο καθένας. Αυτός δηλαδή.

0: Εντάξει, ξεχωριστή, πολύ ιδιαίτερη φωνή.
1: Πάρα πολύ.
0: Μεγάλη μορφή. Είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση όταν πρωτοβγήκε αυτό το συγκρότημα και έγινε γνωστό. Δεν έβγαλε πάρα πολλούς δίσκους για διάφορους λόγους.
1: Όχι, αλλά μείνανε στην ιστορία και όχι μόνο για αυτό το τραγούδι και κάνα δυο άλλα που βγάλανε, αλλά για την ιδιαίτερη φωνή που λες εσύ και για το όνομα του συγκροτήματος.
0: Παύλος Ντοκ.
1: Ναι.
0: Ήταν και υπέροχο το εξώφυλλο του.
1: Και είμαι σίγουρη ότι αρέσει και στην Πινελόπη Μητρούλια. Πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, Πινελόπη. Πινελόπη. Μας ακούει η Πινελόπη Μητρούλια.
1: Θα έχει εκστασιαστεί τώρα με το.
0: Ναι, όχι. Μεράκλωσε.
1: Θα την ξανακαλέσουμε τώρα.
0: Θα την ξανακαλέσουμε.
1: Άσε λίγο να παίξει.

0: Πινελόπη.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω αν με προαναγγείλατε, αλλά είχε πέσει γραμμή.
2: Δεν πειράζει.
0: Όχι, προαναγγείλαμε και λέγαμε ότι μπορεί να σα αρέσει και αυτό το τραγούδι πάρα πολύ.
2: Και παράκλωσε.
1: Το τραγούδι μου άρεσε, αυτό είναι η αλήθεια.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Χθες ανακοινώθηκαν τα μέτρα στήριξης. Για κάποιους ήταν έκπληξη. Περίμεναν το 1,60 και το θεωρούσαν στο πετρέλαιο θέρμανσης και το θεωρούσαν και αισιόδοξο σενάριο. Και όμως είναι πιο κάτω από το 1,60 τελικά.
1: Ναι, τελικά η τιμή που θα διαμορφωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης από σήμερα είναι στο 1,55. Mm-hmm. Αυτή τουλάχιστον είναι η ανακοίνωση. Αλλά φαίνεται ότι κάποιες εταιρείες με τις προσφορές που θα κάνουν μέσω πιστωτικών καρτών κλπ. Ενδεχομένως να πωλούν πετρέλαιο θέρμανσης ακόμα φθηνότερα. Δηλαδή, οι πληροφορίες μιλάνε για 1,49 ή τέλος πάντων από 1,50 έως 1,60.
2: Αυτό για να μας το έλεγαν και οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων, ότι για να μπουν, να πιάσουν μερίδιο της αγοράς, το πρώτο διάστημα κάνουν εκπτώσεις ακριβώς για να πιάσουν αυτό το μερίδιο. Και έτσι θα δούμε και πιο χαμηλές τιμές από αυτές που έχουν ανακοινωθεί.
1: Πράγματι, κάνουν εκπτώσεις μέσω πιστωτικών καρτών μαζί με δόσεις ή με bonus πόντους. Το κάνουν οι μεγάλες εταιρείες αυτό, αλλά και οι πρατηριούχοι, ανάλογα με το τι συμφωνία έχει ο καθένας με την εταιρεία εμπορίας από την οποία προμηθεύεται καύσιμο, ενδεχομένως να μπορέσει να του δίνει πολύ χαμηλότερα από το 1,55 που είναι η τιμή που δίνεται από την κυβέρνηση ως μέση τιμή στην οποία θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάντως, να πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες δεν υπήρχαν παραγγελίες στους πρατηριούχους όπως άλλες χρονιές.
0: Περιμένανε οι άνθρωποι.
1: Όλοι περιμένουν να ανακοινωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για να δουν και να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν. Και βέβαια να πούμε ότι 1,55 είναι αρκετά χαμηλότερα από ό,τι περιμέναμε. Ωστόσο, είναι αρκετά ψηλότερα σε σχέση με αυτό που είχε ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι τέτοιο καιρό. Πέρσι τέτοιο καιρό ήταν στο 1,10. Τιμή, και φέτος είναι στο 1,55. Να δώσω μια εικόνα σε σχέση με τις επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν χθες. Καταρχήν να μιλήσουμε συνολικά. Στο πετρέλαιο θέρμανση η επιδότηση είναι 40 λεπτά. Άρα θα επρόκειτο να κυκλοφορήσει στην αγορά στο 1,95, αλλά η μέση τιμή θα είναι στο 1,55. Τώρα από τα 40 αυτά λεπτά, τα 20 λεπτά προέρχονται από το κράτος και τα 20 λεπτά είναι έκτος από τα δηληστήρια. Στον ντίζελ κίνησης η επιδότηση συνολικά είναι 20 λεπτά, εκ των οποίων τα 15 λεπτά από το κράτος και 5 λεπτά τα δηληστήρια. Και έχουμε μια αλλαγή στην αμόλυβδη. Στην αμόλυβδη μέχρι τώρα έδιναν τα δηληστήρια μια έκπτωση 10 λεπτά και δεν υπήρχε επιδότηση από το κράτος. Αυτή η έκπτωση θα σταματήσει από τα δηληστήρια στο τέλος της εβδομάδας, αλλά θα περάσει στο κράτος. Δηλαδή η επιδότηση.
2: Μηδένει στο πηλίκο για την αμόλυβδη, θα μείνει. Ναι, δεν θα επηρεαστεί
0: αυτό. Αλλάζει αυτό που κάνει την έκπτωση, ας πούμε.
1: Η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,20 αυτή τη στιγμή πανελλαδικά, που σημαίνει ότι θα συνεχίσει να είναι σε αυτό το επίπεδο. Και η μέση τιμή πανελλαδικά του πετρελαίου κίνησης είναι στο 2,11. Συγγνώμη, στην αμόλυβδη είπα 1,20, εννοούσα 2,20.
2: 2,20, ναι, γιατί.
0: Ωραίο θα ήταν αυτό.
2: Ναι, μας ήρθε λίγο.
1: Ναι. 1,20 θα ήταν πάρα πολύ.
2: Ωραία, ναι.
1: Τώρα, πέρα από αυτές τις επιδοτήσεις που είναι απευθείας στην Αγγλία, έχουμε και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Αυτό ανακοινώθηκε χθες. Είναι 30%. Το επίδομα θέρμανσης, να υπενθυμίσουμε ότι δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αλλά όλα τα καύσιμα. Δηλαδή, ό,τι καύσιμο χρησιμοποιεί ο καθένας για την θέρμανσή του, είτε ηλεκτρισμό, είτε φυσικό αέριο, είτε ξύλα ή πέλετ. Το ανώτατο επίδομα θα είναι 1.200 ευρώ. Το επίδομα θα ξεκινάει από 1.200 ευρώ και θα φτάνει στα 1.560 ανάλογα με την περιοχή. Δηλαδή, στις περιοχές με πολύ κρύο και με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια μπορεί να φτάσει και στα 1.560.
2: Στο κάτω νευροκόπη, ας πούμε. Μπορεί να φτάσει στα 1.500.
1: Ακριβώς. Ή στην Ελλάδα. Πρακτικά ένα νοικοκυριό που θα δικαιούταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει πια 650, ενώ ένα νοικοκυριό που θα δικαιούταν επίδομα 800 ευρώ φέτος θα λάβει 1040.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, να πούμε οπωσδήποτε, οι πολίτες θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, ότι από τις 10 Νοεμβρίου και μετά θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να υποβάλουν την αίτησή τους για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης. Mm-hmm. Και το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση θα είναι πριν από τα Χριστούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου, που θα είναι το 50%, και το υπόλοιπο 50% θα δοθεί πριν από το Πάσχα, δεν έχει δοθεί ακόμα η ημερομηνία. Χοντρικά είναι αυτά. Να πούμε ότι μέχρι τώρα το κόστος όλων αυτών των επιδοτήσεων που έχουν δοθεί, μάλλον των εκτόσεων που έχουν δοθεί από τα διελιστήρια από τις 15 Ιουλίου έως και τις 15 Οκτωβρίου, το κόστος υπολογίζεται σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος για το κράτος, περίπου 198, το κόστος για το κράτος το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου μαζί με το επίδομα του Οκτωβρίου, μαζί με το επίδομα θέρμανσης. Όλα αυτά θα τα ξαναδούμε, μάλλον τις επιδοτήσεις στην Αγγλία, θα τις ξαναδούμε στο τέλος του μήνα. Διότι
2: ανάλογα με την κατάσταση. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Αναθεωρούν τη συνέχεια. Ναι,
2: ναι, ούτως ή άλλως έχουμε και το διήμερο της Συνόδου που ενδεχομένως να έχουμε φως, ενδεχομένως και όχι, θα το δούμε.
0: Χλωμό το βλέπω.
2: Ναι, και εγώ χλωμό το βλέπω, αλλά το λέμε. Άρα θέλω να πω, υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Δηλαδή, υπάρχει πρώτον τι θα γίνει στη διεθνή αγορά, ας πούμε. Στις διεθνείς αγορές θα γίνει με το πετρέλαιο. Δεύτερον, τι θα γίνει από άποψη Ευρώπης. Και άρα, τι περιθώρια θα μπορέσει να δώσει ή να μην δώσει. Και άρα, δεν μπορεί από τώρα να αποφασίσει, ναι, φαντάζομαι, ναι, για το τι θα γίνει στο απότατο μέλλον. Ναι.
1: Ακριβώς. Και όλοι εκτιμούν ότι αυτή η ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι ένα 15ήμερο θα βλέπουμε τις τιμές, ότι είναι μια θετική διαδικασία. Ακριβώς γιατί δεν ξέρει κανείς πώς θα διαμορφωθούν καταρχήν οι διεθνείς τιμές. Να πούμε πάντως ότι οι διεθνείς τιμές το τελευταίο 15ήμερο είναι κολλημένες πάνω από τα 100 ευρώ. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 104,4 και το αργό στα 94,1. Και αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό είναι η αύξηση των τελευταίων ημερών στο φυσικό αέριο.
0: Πολύ έχει ανέβει, πολύ όμως.
1: Είναι στα 86,4. Έκλεισε χθες στα 86,4. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η σημερινή διαπραγμάτευση. Και αυτό βέβαια δεν επηρεάζει μόνο τη θέρμανση, αλλά επηρεάζει και τις τιμές του ηλεκτρισμού. Γιατί έχουμε πει ότι η τιμή του ηλεκτρισμού στην αγορά διαμορφώνεται με το τελευταίο ακριβότερο καύσιμο που μπαίνει μέσα στο σύστημα.
2: Αυτή την ιδέα ποιος την είχε?
0: Δεν ξέρω.
2: Αυτή την ιδέα. Ναι, το ξέρω. Ξέρω και πότε έγινε και ξέρω και. Τέλος πάντων. Τα ξέρω όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Πινελόπη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τώρα αυτό το πράγμα.
2: Ο Στέφανος, ναι, μας επαναφέρει. Ρεβιθό σούπα με καρότα. Μας στέλνει και φωτογραφία. Καταλαβες. Ναι, εντάξει.
0: Ωραίο.
2: Ο Φρανς λέει καλημέρα. Εγώ γνωρίζω μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία σε σχέση με αυτό που έλεγα πριν για λευκή συσκευή.
0: Ναι.
2: Όχι, γιο για σούπα. Κυρία αγόρασε από μια συγκεκριμένη μάρκα πλυντήριο.
0: Ναι.
2: Της είπαν παράδοση την Τρίτη ή το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Προτίμησε το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Την Τετάρτη έκλεισε η εν λόγω εταιρεία.
0: Αυτό είναι χειρότερο.
2: Αυτό τώρα, ναι. Άιντε τρέχα βρες, λέει, και το πλυντήριο και τα χρήματα κτλ. Ο Βαλέριος. Γεια σου, ρε Βαλέρια, φίλος μας. Λέει, ξεχάσατε τη σούπα ρευστή σοκολάτας με αχνιστό ψωμί. Μερέντα δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι. Σκοτώστε.
2: Αυτό έλειπε.
0: Βάλε ένα τραγούδι, δεν μπορώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα στήριξης στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Το επίδομο θέρμανση αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο. Κλειστά σήμερα τα σχολεία στο νησί. Μεγάλες ζημιές σε Εύβοια και Σποράδες. Νέα επιδείνωση από αύριο. Κακοκαιρία και στην Κωνσταντινούπολη. Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία. Χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Άρση απαγορευτικού από όπλου από τις 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων σε πλοία του λεγόμενου σκιώδους στόλου, τα οποία έχουν μεταφέρει πετρέλαιο από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα με στόχο τη μείωση των παγκόσμιων ναύλων που έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σύμφωνα με το Reuters. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Μαρίνος, απαντώντας μας σε αυτό που είπαμε γιατί υπάρχει η έκφραση «τράβω μια φωτογραφία»,
1: ναι,
0: μας δίνει μια απάντηση, αλλά μας κάνει και ένα τεράστιο κομπλιμέντο. Λέει «τράβω μια φωτογραφία» γιατί τραβάς το φιλμ στο επόμενο καρέ. Είστε μικροί εσείς, δεν τα θυμάστε.
1: Α, γι' αυτό, ναι.
0: Καλέ, τι λέτε?
1: Όχι,
0: που δεν
1: καλέ,
0: τα θυμόμαστε.
1: Λέτε τώρα.
0: Καλέ, εμείς έχουμε προλάβει στην Πανεπιστημίου, έξω από το Πανεπιστήμιο και την Ακαδημία, τους φωτογράφους που είχαν από πίσω την πλάκα με το ψευδάργυρο,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και βγάζανε σε αυτό φωτογραφία. Θα μας πείτε τώρα μικρούς.
1: Επίσης, εγώ με τη φωτογραφική μου μηχανή με φιλμ, το Millennium, το βράδυ την παραμονή της πρωτοχρονιάς που κόντωνα το Millennium, εκεί ήμουν μια πολύ μεγάλη παρέα σε ένα βουνό και τους είπα: μην ανησυχείτε, θα βγάλω εγώ φωτογραφίες να καταγράψω την αλλαγή της χιλιετίας.
0: Και δεν έβγαλες ποτέ.
1: Και δεν είχα βάλει φιλμ στην
0: αυτό. Καλημέρα στον Παντελή που με στέλνει φωτογραφία από drone από το Γιώφυρο. Ο Πασχάλης με ρωτάει αν αυτός ο φίλος μου που είχε με τη λευκή περιπέτεια, με τη λευκή συσκευή, τι μάρκα ήταν η λευκή συσκευή. Δεν ξέρω τι μάρκα ήταν.
1: Δεν έχει να κάνει με τη μάρκα.
0: Ξέρω ότι είχε 15 προγράμματα, είχε και ατμό, είχε και ζυγαριά και ζύγιζε μόνο του τα ρούχα και διάφορα τέτοια. Αυτό ξέρω.
1: Όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω τι μάρκα. Δεν ξέρω τι έχουν, παιδί μου. Ξέρω
1: τα περισσότερα πια έτσι.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Από τον Κορινθιακό κόλπο μας στέλνει φωτογραφία το Γαλαξίδι και στο βάθος φαίνεται η Ιταία και ο Παρνασσός. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Πάτρα. Πρόλαβα, πήρα φωτογραφική μηχανή αξίας 550 ευρώ και έκλεισαν κι αυτοί. Εντάξει, γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Όταν θα ανακαλυφθεί το πλυντήριο που θα ξεχωρίζει μόνο του τα ρούχα και θα τα βάζει μόνο του.
0: Λευκά και μαύρα,
1: ναι.
0: Γιατί πάντα θα υπάρχει μια κάλτσα ή ένα εσώρουχο μαύρο μέσα στα άσπρα.
1: Πώς μπήκε αυτό εδώ μέσα?
0: Ή ένα κόκκινο μέσα στα άσπρα.
1: Επίσης τα πλυντήρια το ξέρετε ότι είναι μαγικές συσκευές γιατί εξαφανίζουν κάλτσες.
0: Ναι.
1: Χάνεις το ζευγάρι τους. Βάζεις κανονικά το ζευγάρι και,
0: ποτέ,
1: βγάζεις και δεν υπάρχει.
0: Ναι, ποτέ.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας τη Βασιλική που μας στέλνει φωτογραφία από τη Μυτιλίνη. Με συννεφιασμένη Μυτιλίνη. Τι ωραία που είναι τα σύννεφα. Αλλά και ο Φώτης. Ο Φώτης και η Ντίνα από τη Θάσο.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Μα, από χθες το βράδυ, κοίτα τι ωραία φωτογραφία.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει και λίγο ηλιάκο εκεί στο γέρμα και θαλασσίτσα και συννεφάκια και από όλα τα καλά. Αυτό.
1: Φτάνει που λες χτες, προχθές, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί στο Τελωνείο,
0: ναι,
1: ένα κοντέινερ, το οποίο έγραφε απ' έξω, το είχαν δηλώσει κιόλας, γυαλιά ηλίου χάντρες, κόμμα χάντρες, γυαλιά, ότι είχε μέσα γυαλιά ηλίου και χάντρες.
0: Ναι.
1: Αυτό ερχόταν από την Κίνα, αν δεν κάνω λάθος, και είχε προορισμό, ναι, τη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Λένε, μόρ δεν κάνουμε έναν έλεγχο.
0: Να δούμε τι
1: κάνουν
0: με αυτές,
1: ακτίνες, ναι, X-ray που κάνουν. Όχι, ναι, έχουν τέτοια.
0: Ακτίνες χ δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακτίνες X-ray είναι πλεονασμός.
1: Εντάξει, ακτίνες χ είναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, με X-ray.
0: X-ray μ' αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί X-ray είχε και ο Τσούπερμαν.
1: X-ray το είχε από μέσα του.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Υπερδύναμη είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αρχίζουν να κάνουν τον έλεγχο και βρίσκουν μέσα 1900 στιλέτα. 470 μαχαίρια πεταλούδα. 300 σπαθιά.
0: Σαμουράι.
1: Ναι. Oh. Με λάμα 45 εκατοστά.
0: Κατάνα.
1: Πρόσεξε.
0: Κατάνα.
1: Εκατάνες.
0: Oh.
1: 175 σπαθιά, 50 εκατοστά η λάμα. 120 σπαθιά, 42 εκατοστά η λάμα. 110 σιδηρογροθιές. Και 6 λέει μαχαίρια καράμπιτ. Αυτά που είναι τα κυρτά. Τα βλέπεις και να τριχιάζεις. Μόνο που τα βλέπεις αυτά τα. Και αυτοί είχαν δηλώσει χέλια ηλίου χάντρες. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις. Τι να πρωτοελέγξεις, τι να πρωτοκοιτάξεις, τι να πρωτο...
0: Τώρα που λες αυτό, είναι προχθεσινή είδηση, απλά τώρα θυμήθηκα, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Διάβασα,
1: ναι,
0: ότι ήταν ένας νεαρός, ο οποίος είδε μπροστά του ένα περιπολικό.
1: Ναι.
0: Τρομοκρατήθηκε, είχε ένα σακουλάκι με κάτι ναρκωτικά,
1: ναι,
0: και τα κατάπιε.
1: Και πέθανε.
0: Πέθανε.
1: Αυτός πέθανε, ναι,
0: πέθανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή τρόμαξε που είδε περιπολικό,
1: ναι,
0: γιατί του κάνανε έλεγχο.
1: Ναι, που το είδε.
0: Και τα κατάπιε, ρε παιδιά.
1: Είναι, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι.
0: Δηλαδή...
1: Όχι μόνο αυτός τώρα που είχε λόγο, ας πούμε, να τρομάξει. Είχε λόγο. Είχε πάνω του ναρκωτικά.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι που είναι καθόλου νομοταγείς.
0: Ναι.
1: Μόλις βλέπουν αστυνομικό, κάτι παθαίνουν.
0: Ναι.
1: Χρονιάζουν, τους λούζε κρυοσυδρώτες. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Τι να πω, τέλος πάντων.
0: Τι να πεις και εσύ.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Θα σε στεναχωρήσω τώρα.
1: Τι.
0: Φωτογραφία Χάραμα από τον Όλυμπο. Βγαλμένη,
1: φάτε
0: από το,
1: μάτια
0: βγαλμένη από το λιβάδι.
1: Φάτε ευχαριστώ, μάτια φίλε. Ψάρια.
0: Ε? Θα πάμε, μωρέ.
1: Ευτυχώς, μωρέ, που έχω πάει στον Παρνασσό.
0: Κάτσε να πιάσουν καλά τα χιόνια και θα πάμε στο λιβάδι.
1: Ευτυχώς που έχω πάει στον Παρνασσό.
0: Ναι.
1: Να με, και έχω δει και χιονάκι. Και
0: στο,
1: έχω...
0: Στον Παρνασσό που χιόνισε χθες.
1: Βέβαια, θα πάμε σε λίγο.
0: Πού θα πάμε?
1: Στον Παρνασσό.
0: Α, δεν μου το έχετε πει.
1: Στο χιονοδρομικό.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια, είναι φίλοι μας εκεί. Κάθε χρόνο.
0: Αφού μας ακούνε.
1: Βέβαια. Κάθε χρόνο μιλάμε. Και να σου πω κάτι.
0: Θα είμαστε εμείς στο καπρό.
1: Θα το ξαναπώ εγώ που είχα πάει στον Παρνασσό και ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε πολύ χιόνι, πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχαμε ταλαιπωρηθεί καθόλου. Φτάσαμε τη σχέση, μπήκαμε στα. Αυτά τα. Πώς τα λένε,
0: τα
1: lift, ας πούμε. Ναι. Αυτά, και πήγαμε πάνω.
0: Ναι.
1: Και μετά πήγαν οι φίλοι μου και πήραν τσίπουρα και κονιάκ και.
0: Σοκολάτες.
1: Και σοκολάτες,
0: πίνουν,
1: ναι.
0: Τσίπουρα και
1: δεν κάνανε σκι αυτοί.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί μόνο αυτοί που κάνουν σκι πίνουν σοκολάτα.
1: Δεν κάνουν να πίνουν.
0: Όχι, εγώ πίνω σοκολάτα.
1: Όχι, εγώ πίνω σοκολάτα.
0: Όποτε πηγαίνω σε αυτά πίνω σοκολάτα ρόφημα.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Και μετά εγώ ήθελα να βγω λίγο στο χιόνι να παίξω. Και είχα πάει εκεί και γυργίλαγα μόνη μου.
0: Αυτό, ωραίο. Το γυργίλημα είναι ωραίο πράγμα.
1: Μόνη μου τσούλαγα κάτω στη.
0: Είναι λίγο επικίνδυνο γιατί έχει κάτι βραχάκια ενδιάμεσα.
1: Δεν πήγαινα. Ήταν εκεί που ήταν μαλακό και αμπόλικο το χιόνι. Ήταν ωραία, ωραία που ήταν.
0: Φρέσκο.
1: Φορούσα και τα μπουφάν μου, τα χοντρά και τα. Αυτά που δεν σε πειράζει τίποτα. Δεν σε αγγίζει τίποτα.
0: Ναι.
1: Ωραία, ναι. Ωραίο το χιονάκι, ρε παιδί, μας λείπει εμάς. Εντάξει, μην γκρινιάξετε τώρα εσείς που το έχετε πολύ και με Αθηνέζοι και τέτοια. Αρχίζετε. Τα γνωστά. Αλλά τι να κάνουμε εμείς που είμαστε εδώ πέρα στο.
0: Είναι βέβαια. Είναι πολύ ωραίο ως θέαμα. Είναι πολύ ωραίο ως αίσθηση. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα πράγματα έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά είναι την πρώτη μέρα με το που πέφτει. Μετά που αρχίζει και σκουραίνει. Ή μετά που αρχίζει και σκέφτεσαι. Λασπώνει. Θέλει αλυσίδες. Θέλει το ένα. Θέλει το άλλο.
1: Ναι.
0: Παγώνει κτλ.
1: Ναι.
0: Το νερό στη βρύση παγώνει επίσης και θα σπάσει ο σωλήνας γιατί διαστέλλεται ο πάγος. Και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Τα σκέφτεσαι μετά και λες: ρε παιδί μου, μπελά.
1: Δεν είναι Αθηνέζους.
0: Μπελά. Αλλά ναι, είναι ωραία.
1: Γι' αυτό μας λένε έτσι. Κατάλαβες. Ναι. Μας έχει βγει το όνομα και όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, θα πάμε σε λίγο στο χιονοδρομικό του Παρνασσού για να δούμε τι γίνεται. Επειδή χιόνι. Δεν χιόνισε μόνο εκεί βέβαια. Θέλω να σου πω, είχε χιονίσει και στο Σέλι, είδα,
0: ναι.
1: Χτες. Θέλω να πω ότι ήταν περιοχές
0: δηλαδή
1: πολύ ψηλά.
0: Δηλαδή είναι έτοιμα να υποδεχτούν κόσμο με τα χιονοδρομικά.
1: Δεν ξέρω αν είναι παρκές.
0: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Δεν ξέρω. Αν είναι όμως, γιατί αν χιονίσει από τόσο νωρίς,
0: ναι.
1: Θα είναι πολύ καλό για τους ανθρώπους.
0: Εξαρτάται για πόσο
1: γιατί
0: θα
1: κρατήσει. Περάσανε, λέω αν κρατήσει ρε παιδί μου όλο το χειμώνα, ναι. Γιατί περάσανε δύσκολους χειμώνες.
0: Ναι, το θυμόμαστε.
1: Στα χιονοδρομικά. Και έχει γίνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, σε κάποιες περιοχές της χώρας το ξέρω ότι συνηθίζεται, σας αρέσει, πηγαίνετε για σκι, είναι κάτι που είναι στη ζωή σας μέσα. Γιατί έχετε γεννηθεί κοντά σε χιονοδρομικά, σε. Πώς πάμε εμείς, λέμε, εμείς θα πάμε στο εξωτερικό μας στην παραλία, ας πούμε, στην Ανάβησο.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι άνθρωποι πάνε στα χωριά τους που είναι κοντά σε χιονοδρομικά και είναι μέσα στην καθημερινότητά τους.
0: Γιατί ο Παρνασσός κάθε Σαββατοκύριακο από τι γεμίζει, από Αθηνέζους γεμίζει.
1: Δεν πάνε μόνο Αθηνέζοι.
0: Που πάνε οι Αθηνέζοι και, δεν, και μπλοκάρουν και το, δεν έχει πάρκινγκ. Πού να παρκάρεις και παρκάρεις 5 χιλιόμετρα μακριά, ας πούμε.
1: Στα χιονοδρομικά πάνω στη Βόρεια Ελλάδα όμως οι άνθρωποι είναι.
0: Άλλο.
1: Εντάξει.
0: Άλλο εκεί. Εγώ τώρα μιλάω για την Ταράχοβα, για τον Παρνασσό.
1: Ναι,
0: δεν μιλάω τώρα
1: ναι.
0: Για.
1: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι συνεχίζει να βρέχει στην Κρήτη σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή, βλέπω ότι είναι σχεδόν σε όλη την Κρήτη. Γιατί μόνο στο Ηράκλειο δεν βλέπω να βρέχει. Όχι, και στο Ηράκλειο βρέχει. Λοιπόν, και στα Χανιά βλέπω ότι έχει βροχή και στο Λασίθι βλέπω
0: στο
1: ότι έχει βροχή.
0: Στον Παρνασσό τι κάνει.
1: Στον Παρνασσό θα μας πει ο κύριος Αντώνης Τουρκοχωρίτης, ο φίλος μας, ο διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου του Παρνασσού, γιατί είδαμε ότι έπεσε το πρωτοχιόνι και θέλαμε να κάνουμε φτουκαπρό.
0: Σεφτέ.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε σεφτέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς.
0: Μια χαρά, εσείς. Χαιρόμαστε που σας ακούμε.
2: Κι εγώ. Παιδιά, είσαστε αγαπημένοι μου. Το ξέρετε, το έχω ξαναδηλώσει. Πολύ λιχουδιά φέτος.
0: Ακούγατε που λέγανε. Πολύ σούπα.
1: Πολύ σούπα.
0: Ακούγατε, ναι, ναι.
1: Το πάμε γλυκά.
2: Σας ακούω καθημερινά. Δεν είναι μόνο η σούπα. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται.
1: Ναι, τρώμε κι άλλα. Και αυτό μας τα έχουν φάει διατροφολόγοι. Λοιπόν.
2: Παρομοίως.
1: Τι γίνεται?
2: Είχαμε μια προχθεσινή χιονόπτωση,
1: ναι.
2: Έντονη.
1: Mm-hmm.
2: Στατιστικά είχε συμβεί το ίδιο φαινόμενο Οκτώβρη σε διαφορετικές ημερομηνίες χιονόπτωση το 2007 και το 2011. Είχαμε μια τετραετία που δεν ήταν τόσο ενιδρή όπως παρουσιάζεται φέτος. γιατί και μέσα στο Σεπτέμβρη, θυμίζω, είχαμε έντονες βροχοπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ ωραίο φαινόμενο. Καταλαβαίνετε, ο κακός καιρός για τα παιδινά είναι πολύ καλός καιρός για εμάς. Οπότε σε κάθε περίπτωση δουλεύουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τη σεζόν πιο νωρίς φέτος. Και σε αυτό ευελπιστούμε.
0: Τι ποσότητα χιονιού θέλει για να πεις ότι εντάξει, είμαστε έτοιμοι, ανοίγουμε και σας περιμένουμε.
2: Όπως γνωρίζετε, δεν δουλεύουμε με ελεύθερη χιονόπτωση, αλλά με συμπιεσμένο χιόνι για να χιονοδρομήσουμε. Οπότε θεωρήστε ότι πάνω από το μισό μέτρο αρχίζει να ξεκινάει η χιονοδρομία δειλά-δειλά.
0: Από εκεί,
2: που σημαίνει
0: από...
2: κάτι σε 10 πόντους συμπιεσμένο.
0: Αυτό. Όμορφα. Αυτό πότε θα γίνει, πότε θα είστε έτοιμοι, ας πούμε, να ξεκινήσετε?
2: Είχαμε χειμώνες που από τα τέλη Νοέμβρη ξεκινούσαν τα πράγματα και κυλούσαν όμορφα. Το τελευταίο διάστημα, 3-4 χρόνια, αυτό παρουσιάζεται από τα τέλη Δεκέμβρη, αρχές Γενάρη.
0: Είχαμε ήπιους χειμώνες τους προηγούμενους, γι' αυτό το λέτε. Ναι.
1: Ήταν πολλά στη σειρά, ήταν και η πανδημία.
0: Και δεν είχε και χιόνι. Ήτανε... Ναι.
2: Ναι, ήταν περίεργες οι χρονιές, γιατί βλέπουμε ότι ο καιρός έρχεται με μεγάλη σφοδρότητα και με μικρή διάρκεια. Αυτό είναι λίγο, ξέρετε, λίγο τρίκι για την δουλειά μας, για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει άμεσα να λειτουργούν πάρα πολλά άτομα για να αποπαγωποιούμε ένα βαπτήριο, να προετοιμάζουμε τις εγκαταστάσεις και σε κάθε περίπτωση να φιλοξενούμε τον κόσμο.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι τώρα. Ναι. Ας πούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Θα είστε κλειστά?
2: Όχι. Ναι, το Σαββατοκύριακο κλειστά. Είμαστε κλειστά. Τώρα οι εγκαταστάσεις θα ανοίξουν μαζί με τις πίστες.
0: Και άμα θέλω εγώ στο Μπαρναζού να φάω σούπα, δηλαδή.
1: Εγώ ρώτησα γιατί τον είδα λίγο έτοιμο.
0: Σοκολάτα, ρόφημα, ναι, γι' αυτό. Ναι, εγώ είμαι έτοιμο, εγώ να έρθω.
2: Θα δείτε το χιόνι και θα κατεβείτε στα γύρω χωριά να απολαύσετε και σούπα και καφέ.
1: Και κοψίδια.
0: Ωραία είναι.
2: Καλά, εννοείται κοψίδια.
0: Να ρωτήσω, επειδή έχετε εσείς κάποια σημάδια, ας πούμε, τώρα θα το πάμε στο εμπειρικό, ότι επειδή φέτος ξεκίνησε έτσι το φθινόπωρο, όπως μας λένε και οι μετρολόγοι, με πολύ νερό, πολύ ιετόρε, παιδί μου, φέτος θα είναι ο χειμώνας, θα φέρει χιονιά μπόλικα. Έχετε τέτοια δείγματα, ας πούμε, στα οποία να σας λένε ότι ο χειμώνας ο φετινός θα είναι βαρύς?
2: Ακούστε με, μπαίνουμε σε μια πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, ούτε τους μετεωρολόγους που θεωρούν ότι είναι μεγάλη η επισφάλεια για να βγάλουμε πρόγνωση για το χειμώνα, ούτε και εκείνους που πιστεύουν στα μερομήνια και βλέπουν μπροστά ότι... Χωρίς λοιπόν να θέλω να προσβάλλω κανένα, ο καιρός όταν παρουσιάζεται ένιδρος κοντά στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κάνει μια μεγάλη κοιλιά μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη, χωρίς νερά. Αυτό εννοώ κοιλιά. Βέβαια υπάρχει και η άλλη όψη όπου παρουσιάζει μια σταθερότητα και πηγαίνουμε σε αρμονικό και έντονο χειμώνα κανονικά, χωρίς να υπάρχει διακοπή.
0: Πήγα να βγάλω εγώ είδηση για τα Χριστούγεννα, το καταλαβαίνετε.
1: Καλά,
0: τι Χριστούγεννα θα έχουμε.
1: Άμα δεν έχουν τα Χριστούγεννα...
2: Μα το κατάλαβα ότι ψάχνετε αφορμή για να πάμε για σούπες, αλλά να σας βοηθήσω σε αυτόν τον τομέα ότι το ευχόμαστε ολόψυχα.
1: Θα ερχότανε, θα ερχότανε και θα τα βρίσκει κλειστό το Σάββατο. Σας το λέω εγώ αυτό.
2: Πιστέψτε με, θα φροντίσω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε
0: καλή σεζόν.
1: Καλή
0: σεζόν αυτό.
1: Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
2: Οπωσδήποτε.
1: Να είστε
0: καλά.
1: Σας χαιρετούμε.
0: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Αντώνης Τουρκοχωρίτης, διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου του Παρνασσού, γιατί έπεσε προχθές το πρωτοχιόνι και τον πήραμε τηλέφωνο για ζευτέ.
0: Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Αυτό. Ούτως ή άλλως δεν φασίζεται σε αυτό το χιόνι, μας εξήγησε ο άνθρωπος. Δεν μας το εξήγησε τώρα. Μας το επαναλαμβάνει, γιατί απλά εμείς το ξεχνάμε. Μας το έχει ξαναπεί ο άνθρωπος ότι παιδιά δεν βασίζεται στο χιόνι που πέφτει από τον ουρανό, ας πούμε. Το αν θα κάνετε ή δεν θα κάνετε. Έχουμε τα δικά μας συστήματα.
1: Εντάξει, αλλά θέλει.
0: Κοτσαμάν οργανωμένο. Τέλει. Πολύ ωραίο είναι το χειρονομικό του Παρνασσού. Όχι ότι δεν είναι ωραία και τα άλλα, και τα άλλα είναι ωραία.
1: Θα με πας σε όλα.
0: Ναι.
1: Όταν θα βγούμε στη σύνταξη, ποτέ δηλαδή.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει: ακόμα βγάζω φωτογραφίες με ένα σπρώμαυρο φιλμ, αλλά για όσους ασχολούνται ακόμα με το άθλημα, τα χημικά για την εμφάνιση του φιλμ και όλα τα άλλα είναι αναλώσιμα του σκοτεινού θαλάμου, είναι δυσέβρετα πλέον.
1: Αλήθεια,
0: και πανάκριβα. Μας λέει ο Κωνσταντίνος από την Ξάνθη. Είναι ωραίο χόμπι όμως.
1: Είναι
0: πολύ ωραίο χόμπι. Ασχολιόταν ο αδελφούλης μου.
1: Φτιάξει τις φωτογραφίες σου μόνο σου τώρα να τις εκτυπώνει, να τις εμφανίζει τώρα είναι.
0: Ναι, αλλά έχει αφήσει πίσω του κάτι. ποίηματα φωτογραφικά όμως. Δηλαδή, άμα έχεις και λίγο μάτι.
1: Είναι στον άνθρωπο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά χαρισματικοί στο πώς βλέπουν μέσα από το φακό και πώς αποτυπώνουν αυτό το οποίο βλέπουμε όλοι, αλλά αυτοί και δεν βλέπουν με άλλο
0: αυτό,
1: τρόπο.
0: Μα αυτό κάνει και τη διαφορά του είτε φωτορεπόρτερ, είτε καλλιτέχνη φωτογράφου, είτε οτιδήποτε. Τη διαφορά την κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βλέπει αυτό που οι άλλοι το θεωρούν, ξέρω εγώ, τίποτα. Σύνηθες ή ξέρω εγώ τι. Και το αναδεικνύει και εκεί μένεις με το στόμα ανοιχτό και λες Παναγία μου. Ναι.
1: Κίνηση.
0: Τι κίνηση.
1: Να μην πω.
0: Α, ήρθε η αυτή η ώρα. Πήγαμε εκεί.
1: Πήγε παραδέκα ρε.
0: Έλα ρε, εσύ, πες ρε.
1: Τώρα τι να σου λέω. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση από πριν το κόμβο της μεταμόρφωσης στο ρεύμα καθόδου, από την Εθνική δηλαδή, και στο ρεύμα ανόδου. Δηλαδή, φτάνει σχεδόν μέχρι το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη, που το έχουμε σαν σημάδι, στο ρεύμα ανόδου. Έχει χαμηλές ταχύτητες βασικά. Τώρα, από τη μεταμόρφωση και κάτω, στον Κεφισό, είναι πραγματικά πολύ αυξημένη κίνηση και φτάνει έτσι μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού. Και από την Ιερά Οδό και πάνω πάλι κίνηση πάρα πολύ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα στη Λεωφόρο Βεΐκου και έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, εκεί στο ύψος, κοντά στη Φιλοθέη, ας πούμε, στο ύψος. Επίσης, η άνοδος της Συγκρούως συνήθως είναι προβληματική. Η Μητού έχει πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα. Η Κατεχάκη επίσης έχει πολύ αυξημένη. Και η Παραλία έχει χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Αλίμου, προς Πειραιά δηλαδή, μέχρι και λίγο πριν το Φλίσβο, και από περίπου από το Νιάρχος, λίγο μετά δηλαδή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, μέχρι το Καλαμάκι. Μετά ανοίγει όμως ο δρόμος. Έχει γίνει επίσης, βλέπω, και ένα τροχαίο, αλλά δεν έχει προκληθεί ακόμα πρόβλημα. Πρέπει να είναι πρόσφατο. Στην Ποσειδώνα, στο ύψος της Γλυφάδας. Αλλά πρέπει να είναι πολύ φρέσκο και γι' αυτό δεν έχει αποτυπωθεί. Α, και η Βουλιαγμένης έχει προβλήματα, ιδιαίτερα στο ύψος του Ελληνικού, και η Αργυροπόλεως βλέπω ότι έχει σε κατά τμήματα προβλήματα. Και τη Βουλιαγμένης την είπα, την είπα, μην την
0: επαναλαμβάνουμε.
1: Και τώρα θα σας πω και τη Θεσσαλονίκη.
0: Μην επαναλαμβάνεσαι, ναι. Ναι.
1: Όχι, δεν θα ήθελα.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Ναι. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ελπίζω να έχει την ίδια εικόνα που είχε και χτες και προχτές. Ήταν πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία ήταν. Από την αρχή της εβδομάδας, από τη Δευτέρα κιόλας. Ναι, η Θεσσαλονίκη ήταν.
1: Ναι,
0: μια χαρά.
1: Εντάξει, έχει τη γνωστή κίνηση στον περιφερειακό.
0: Λίγο.
1: Ναι, αλλά έχει, κατά τόπους έχει χαμηλές ταχύτητες. Έχει και κομμάτια που είναι
0: κίνητο. Το κίτρινο είναι χαμηλές ταχύτητες. Ναι, ναι, αυτό.
1: Η Τσιμισκή είναι όπως ήταν και χτες. Δηλαδή με χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι τίποτα το φοβερό. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Μπράβο τη.
1: Αυτό βλέπω.
0: Και μπράβο τη.
1: Η Τσιμισκή την είπα. Η Εγνατία έχει κινησούλα ανάμεσα τώρα. Πού να πω.
0: Ξέρω εγώ.
1: Τι να σας πω, έχει προβλήματα. Γιατί θα σας πω καμιά μπουρδα και θα με βρίζετε η Θεσσαλονίκη. Η Λαγκαδά έχει πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα.
0: Δεν βρίζουν τη Θεσσαλονίκη, εγώ ξέρω.
1: Εντάξει, θα έχουν δίκιο να με βρίζουν. Μπορεί να μάνουν μόνο τόσες φορές έχεις έρθει το πάνω. Η εσωτερική περιφερειακή όμως έχει ζητήματα. Έχει ζητήματα εκεί που είναι στο ύψος της Σταυρούπολης, στο ρεύμα προς τα έξω όμως, και έχει και προβλήματα. Τώρα μην πω το σούπερ μάρκετ αυτό. Έχει προβλήματα. Να δω τι
0: έχει που είναι ένα σούπερ μάρκετ. Μας πω, δεν ξέρετε εσείς.
1: Όχι μωρέ, δεν είναι έτσι.
0: Α, όχι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Στο ύψος του Κορδελιού.
0: Ναι, μπράβο, γεια σου.
1: Ναι, εκεί στο Κορδελιό. Εκεί έχει προβλήματα.
0: Τώρα, επειδή λέμε για την κίνηση, εγώ θέλω να πω το εξής, να το υπενθυμίσω. Το λέμε μονότονα κάθε φορά. Εντάξει, μπορεί να πιάνει, μπορεί και να μην πιάνει τόπο, εν πάση περιπτώσει. Βροχερές ημέρες, θα έρθουν και άλλες βροχερές ημέρες. Ναι. Σε κάποιες περιοχές ήδη βρέχει. Έχετε το νου σας εσείς που είστε με οχήματα, με αυτοκίνητα βασικά, είτε επιβατικά, είτε γεωταχή δηλαδή, είτε δημοσίες χρήσεως, επαγγελματικά ή οτιδήποτε. Έχετε λίγο το νου σας και στους πεζούς και στους μοτοσυκλετιστές ποδηλάτες. Ναι. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένας ποδηλάτης θα βγει με βροχή. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω.
1: Μπορεί να τύχε, ρε παιδί μου.
0: Αλλά λες μπορεί να ξέμεινε, ρε παιδί μου. Ναι. Δώστε τους λίγο. Δηλαδή, είδα χθες, ας πούμε, κάποιον ο οποίος ήταν πολύ πασάς και με ύφος, στο ένα χέρι το τσιγάρο, στο SUV, άλλο χέρι
1: SUV.
0: Αυτό, όχι, μίας μάρκας που εγώ την έχω άχτη, αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και συγκεκριμένος τύπος αυτοκίνητου, ο οποίος νομίζουν ότι, ειδικά αυτοί που έχουν αυτά τα αυτοκίνητα, ότι είναι μόνοι τους στον δρόμο και δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Τους χρωστάει ο Θεός.
0: Αυτοί και τίποτα άλλο. Ναι. Γιατί οι υπόλοιποι είναι απλώς υπήκοοι που πρέπει να κοιτούν και να υποκλίνονται στην αμαξάρα τους, ας πούμε. Okay. Οι οποίοι πηγαίνουν. Έτσι, και με ταχύτητα και τα λοιπά και βλέπουν γύρω γύρω έχει ριάκια με νερό, δίπλα είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν, πασχίζουν να πάνε στη δουλειά τους χωρίς να γίνουν λούτσα, ναι. Δεν το χρωστάνε σε κανέναν που έχει την ασφαλειά του, του αυτοκινήτου και την άνεσή του, ας πούμε, και τη ζέστη του και τη φραπεδιά δίπλα και τέτοια πράγματα, ας πούμε, και παίζει και το κομπολόι και καπνίζει, δεν το χρωστάει να γίνει λούτσα.
1: Όχι.
0: Λίγο προσοχή, ας πούμε, λίγο σεβασμό στο δίπλα, ας πούμε. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Δεν είπαμε να τον πάρετε αγκαλιά, ούτε να τον πάρετε μαζί σας, να του πείτε μπες μέσα να σε πάω εγώ που πας. Για να μην βρέχεσαι. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Είναι προχωρημένα αυτά.
1: Όχι.
0: Να μην τον κάνετε λούτσα, λέμε.
1: Εμένα με συγκίνησε ένας κύριος χθες, την ώρα που ήμουν στο δρόμο, που έβρεχε πολύ και είχε νερά, για δεξιά και αριστερά. Αυτός ο κύριος, λοιπόν, είχε βγει και σκούπιζε. Δεν καταλαβαίνω τι, έξω από το μαγαζί του. Αλλά ήθελε να σκουπίσει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έτσι, φορούσε την κουκούλα του με τη σκουπίσα και σκούπιζε. Μπορεί να ήταν τίποτα φύλλα, ρε παιδί μου. Και σου λέει, μια και βρέχει φράξουν, τώρα, ναι.
0: Τα φύλλα είναι και επικίνδυνα. Τα πατάς και φεύγεις.
1: Ναι, το έκανε. Σκούπιζε ο άνθρωπος, ναι. Τέλος πάντων. Και μπράβο του, έκανε την καλή πράξη. Λοιπόν, σκούπιζε και όπως πέρναγα εγώ μπροστά του, είχε μια μεγάλη λίμνη από νερό. Και έκοψα.
0: Ναι.
1: Υπόκληση έκανε. Φαντάσου τι νερό έχει φάει αυτός ο άνθρωπος.
0: Μα είναι στοιχειώδης ευγένεια, ρε παιδί μου.
1: Αισθάνεσαι και εσύ
0: είναι
1: καλά,
0: θέμα,
1: ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τελικά είσαι...
0: Επίσης να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει που έχει κάτι λωρίδες στη μέση του δρόμου, στην άσφαλτο. Αυτές λέγονται διαβάσεις πεζών.
1: Α, γεια σου, ναι.
0: Όπου έχει διαβάσεις πεζών είναι για να περνούν οι πεζοί και έχουν προτεραιότητα άμα είναι σταθμευμένοι εκεί. Μάλιστα όταν βγαίνετε έξω στο εξωτερικό και τα βλέπετε ότι σταματούν τα αυτοκίνητα στις διαβάσεις πεζών, λέτε πω από πολιτισμός. Εδώ άμα σταματήσει κάποιος θα έρθουν οι από πίσω και θα αρχίσουν να κορνάρουν. Π.χ. ένας ταξιτζής χθες το πρωί.
1: Δεν θα κορνάρουν.
0: Και θα αρχίσει να κορνάρει και να βρίζει.
1: Αυτό.
0: Και να βρίζει.
1: Αυτό.
0: Άνθρωπε μου, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι διαβάσεις πεζών.
1: Καλά τώρα, ψηλά γράμματα, Διονύση.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά λίγο να γνωριζόμαστε.
1: Βρε, άκου που σου λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Ψηλά γράμματα είναι.
0: Γιατί μετά
1: αυτά.
0: Μιλάμε για πολιτισμό και μιλάμε για άλλα πράγματα και είμαστε και απόγον των αρχαίων.
1: Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τη φίλη μας την καινούρια, την κυρία Ζακαράια. Η Ζακάρια ή όπως τη λένε.
0: Εγώ Ζακαράια θα τη λέω.
1: Όπως θες να την πούμε.
0: Ναι. Δεν γιατί χθες με μάλωσε που την είπα Ζακαράια.
1: Δεν ασχοληθήκαμε.
0: Έτσι θα τη λέω εγώ. Ναι.
1: Πέρα από το όνομα.
0: Ξαναμίλησε. Ξαναμίλησε.
1: Όχι, δεν ξαναμίλησε.
0: Ναι.
1: Είναι όμως πάρα πολύ χαρούμενη αυτή η θέση που έχει.
0: Αχα.
1: Και πραγματικά λέει τέτοια χαρά.
0: Ναι.
1: Και πατρική φιγούρα λέει ο πρόεδρος και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Τσάρεσε πολύ. Τσάρεσε.
0: Τσάρεσε που την έβαλε ο.
1: Ναι, και νομίζω
0: ο Τραμπ σε αυτή τη θέση.
1: Είμαστε έτοιμοι για νέες περιπέτειες.
0: Ναι, αλλά όπως μου έστειλες χθες ένα meme που κυκλοφορεί στα social media, έχουν ήδη βάλει τη φωτογραφία της από τη μία και ένα ξενολάχανο από την άλλη.
1: Ναι,
0: ποιο θα χαλάσει πιο γρήγορα.
1: Ναι,
0: ποιο θα αντέξει πιο πολύ, το λάχανο
1: το
0: ή η Ζακαράια.
1: Το λάχανο. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Πρέπει να βγούμε γιατί μας περιμένει η Μαρία Κόντου. Να μείνετε εδώ, διότι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα του 27. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική Πρωτεύουσα με το για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται σήμερα στην αγορά περίπου στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που καλύπτουν ο κρατικός προϋπολογισμός και τα διελιστήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός για την εφαρμογή αφορολόγη του καθεστώτος στο πετρέλαιο για τους αγρότες απευθείας στην Αντλία μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπή αγροτών. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες οι καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από τις 9 το πρωί έρεται το απαγορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα με εξαίρεση το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι. Αντίστοιχα ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαυρίου. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο στην Κωνσταντινούπολη την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τύρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός Εντιράμα δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν έναν 19χρονο ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το CNN επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται. Ο Τραμπ δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των Αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Καταργείται από τις 31 Δεκεμβρίου ο σύνδεσμος σίδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσίνης και Κοινοτήτων βάσει του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. 1 Δεκεμβρίου ο σύνδεσμος σίδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσίνης και Κοινοτήτων βάσει του νέου κώδικα

0: ανά την Ελλάδα καλούνται μέχρι σήμερα, 15 του μήνα, να έχουν αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην αποκεντρωμένη τις σχετικές αποφάσεις. Οι δύο ΔΕΙΑ καλούνται να αναλάβουν το έργο που επιτελούσε μέχρι σήμερα ο Σύνδεσμος, ο οποίος κατά γενική ομολογία είχε αποδυναμωθεί, είχε αποψηλωθεί προσωπικό, δεν διέθετε τους κατάλληλους τεχνικούς και εργαζομένους, οπότε κρίνεται σωστή η ενσωμάτωσή του στο έργο των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης που διαθέτουν και το απαιτούμενο προσωπικό και την τεχνογνωσία αλλά και τεχνικό πρόγραμμα για να προωθήσουν όλα τα απαιτούμενα έργα. Την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή του στα αιτήματα των εργαζομένων της Ιστορικής Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαμάτας εκφράζει με ανακοίνωσή του το εργατοϋπαλληλικό κέντρο της πόλης μας, επισημένοντας πως οι εργαζόμενοι βρίσκονται συνεχώς σε εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα. Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας καλεί τη Δημοτική Αρχή σε ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο για την επίλυση των βασικών αιτημάτων των εργαζομένων στη Δημοτική Φιλαρμονική, όπως είναι η άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων ωρών των μουσικών για το εκπαιδευτικό έργο του Σεπτεμβρίου, πλήρη εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, επίλυση όλων των εκκρεμών, μισθολογικών και διοικητικών ζητημάτων των εργαζομένων και άμεση δρομολόγηση της πλήρωσης της θέσης του αρχιμουσικού. Τη δυσκολία επίλυσης των χρόνιων υπηρεσιακών θεμάτων της Φιλαρμονικής, ωστόσο, αναγνώρισε σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας και υπεύθυνος για τη Φιλαρμονική, Σαράντος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η κατάσταση επιδεινώθηκε με την νομοθετική κατάργηση των νομικών προσώπων των Δήμων, μεταξύ των οποίων και της Φιλαρμονικής, με τους εργαζομένους να περνούν στην αρμοδιότητα του Δήμου. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να τακτοποιηθούν τα ζητήματα και να οργανωθεί σύμφωνα με την νομοθεσία η Δημοτική Φιλαρμονική και να ανασυγκροτηθεί με τα νέα πλέον δεδομένα με όλες τις δυσκολίες που έχει αυτή η μετάβαση. Προειδοποιητικές πινακίδες στα ιστορικά βαγόνια του υπαίθριου Μουσείου των Τρένων στο Δημοτικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων, πινακίδες που εφιστούν την προσοχή των επισκεπτών και κυρίως των παιδιών για τους κινδύνους ατυχημάτων που εγκυμονεί η άνοδος και η παραμονή τους. Αυτά τοποθέτησε η Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για μια παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε από το αρμόδιο τμήμα Πρασίνου του Δήμου με στόχο να αποτραπούν νέα περιστατικά τραυματισμών, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί πτώσεις παιδιών που έπαιζαν πάνω στα βαγόνια, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυξημένη προσοχή και επιτήρηση των παιδιών από τους γονείς και τους συνοδούς τους. Άγνωστες ιστορίες της τοπικής αγοράς, επιχειρήσεις που άντεξαν στο χρόνο και συλλογικές διεκδικήσεις που συνδέθηκαν με την εξέλιξη της Καλαμάτας θα παρουσιαστούν στις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Μεσσηνίας. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας. Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τες, καλώς τους. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας. Πέμπτη σήμερα, 15 του Οκτώβρη. Και μέχρι τις 9 κοντά σας, όπως κάθε μέρα, για να δούμε τα σημαντικότερα της επικαιρότητας. Όπως τουλάχιστον τα σταχυολογούμε, τα αξιολογούμε και τα παρουσιάζουμε και τα σχολιάζουμε εδώ στην ΕΡΤ Καλαμάτας καθημερινά με τη Γεωργία Οικονομοπούλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής και όλους εσάς να συμμετέχετε στο 27210 95300 και 95301. Ενώ να θυμίσω ότι η ακρόασή σας γίνεται είτε από τα ραδιοφωνάκια σας 107,2 και 104,4 οι συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας στα FM πάντα και διαδικτυακά erteco.gr η πλατφόρμα της ΕΡΤ για τα ραδιοφωνά της.

Ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν για μία ακόμα φορά, θα λέγαμε, θα μπορούσαμε. Δεν επιβεβαιώθηκαν, δεν επαληθεύθηκαν οι προγνώσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Μεσσηνίας. Χτύπησε αλλού η κακοκαιρία και χτύπησε πάρα πολύ άσχημα, θα λέγαμε, με έναν συνάνθρωπό μας να χάνει τη ζωή του στο Νότιο Αιγαίο, στη Ρόδο, με αρκετά προβλήματα και ζημιές επίσης στην ίδια περιοχή, στη Ρόδο και σε άλλα νησιά εκεί. Στο Νότιο Αιγαίο, είναι και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήδη, ο Αρχάγγελος, αν δεν κάνω λάθος, στη Ρόδο και άλλες περιοχές εκεί, καθώς επίσης και στην Εύβοια, όπου είδαμε και εικόνες με ποτάμια και χυμάρους πραγματικά να ξεχυλίζουν, δημιουργώντας ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Δυστυχώς για την Εύβοια, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών, έχει και τέτοια φαινόμενα τώρα. Το ένα δυστυχώς ακολουθεί το άλλο, όταν έχουμε δηλαδή να καίγονται τα δάση, ακολουθούν μετά και πλημμυρικά φαινόμενα, αφού δεν μπορεί να συγκρατηθεί το νερό. Εκτός των άλλων, οι δασικές περιοχές έχουν και αυτή τη λειτουργία, γι' αυτό είναι και πολύτιμη η προστασία τους. Το λέω αυτό γιατί παρά την αλλαγή του καιρού, η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμα τελειώσει. Δεν επιτρέπεται ακόμα να βάζουμε φωτιές. Ξέρω ότι είμαστε όλοι τώρα για να καθαρίσουμε χωράφια, να κάψουμε κλαδιά κτλ. Πρακτική η οποία κακώς γίνεται, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Μέχρι τέλος του Οκτώβρη, 15 μέρες ακόμα μείνανε, δεν βάζουμε φωτιά. Ακόμα και αν είμαστε τόσο σίγουροι πως δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Γιατί πολύ απλά θα εντοπιστούμε και θα φάμε πρόστιμο. Είναι έτσι. Είμαστε εντός αντιπυρικής περίοδου. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Ηλιοφάνεια σε όλη τη νότια Πελοπόννησο. Έθριος καιρός. Δύο με τέσσερα μποφόρ η ένταση του ανέμου και τοπικά τα τέσσερα μποφόρ. Έχουμε μια ωραιότατη μέρα σήμερα.

Επειδή η κουβέντα για τη φιλαρμονική που είχαμε χθες συνεχίστηκε και μετά την εκπομπή, πρέπει να πάρει μια απόφαση η Δημοτική Αρχή και πρέπει να είναι ξεκάθαρη και στις προθέσεις της, αλλά κυρίως στις ενέργειές της. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η λειτουργία της φιλαρμονικής. Εάν έχει κάποιο άλλο σχεδιασμό η Δημοτική Αρχή πέρα από το να συνεχίσει να λειτουργεί μια δομή η οποία προσφέρει στα μουσικά δρόμενα της πόλης δεκαετίες. Ξέρετε, η φιλαρμονική δεν είναι μόνο όταν τη βλέπουμε στους δρόμους για τις φιέστες ή για τις εκδηλώσεις, για όλα αυτά. Η φιλαρμονική κάνει μια εξαιρετικά σημαντική δουλειά προσφέροντας σε δεκάδες παιδιά, μικρά ή μεγαλύτερα, κάθε χρόνο τη δυνατότητα να μαθαίνουν μουσική, να ασχολούνται και να είναι ενεργή μουσική, και είναι μια πάρα πολύ σημαντική δομή που συμμετέχει σε κάτι το οποίο η Καλαμάτα έχει να πενεύεται για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τη δράση της και τη δραστηριότητα συνολικά της πόλης σε θέματα τεχνών, όπως είναι η μουσική, όπως είναι το θέατρο, όπως είναι τα υπόλοιπα καλλιτεχνικά. Η παράδοση αυτή ξεκινά και τότε είχαμε και την μεγάλη ανάπτυξη όλης αυτής της δραστηριότητας από τα χρόνια της ΔΕΠΑΚ. Και είναι δυνατό κομμάτι αυτό της πόλης. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και το στηρίζει. Δηλαδή φέτος είχαμε στις σχολές της Φάρης, έτσι, που ουσιαστικά είναι η διάδοχη κατάσταση της ΔΕΠΑΚ που λέγαμε πιο πριν. Οι σχολές λοιπόν της Φάρης πλημμύρισαν από παιδιά. Πάνω από 220, μπορεί και παραπάνω να είναι, οι εγγραφές που έγιναν φέτος.

Μην αφαιθεί στην τύχη της η πραγματικά πολύ καλή παράδοση που έχει η πόλη. Προφανώς και πρέπει να στηριχθεί η φιλαρμονική. Δεν είναι θέμα κόστους. Είναι ελάχιστο το κόστος, το μισθολογικό και τα υπόλοιπα. Και επαναλαμβάνω, η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και προθέσεις και να προχωρήσει στις ενέργειες αυτές οι οποίες θα αποκαταστήσουν ουσιαστικά κάτι το οποίο δικαιούνται οι υπάλληλοι. Έχουν πλέον περάσει ως δημοτικοί υπάλληλοι μετά την κατάργηση του νομικού προσώπου να γίνουν τα νόμιμα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν έχουν κάποιο παράλογο αίτημα. Λοιπόν, πάμε πιο νότια όμως, πάμε στη Μεθόνη. Εκεί τα νέα είναι καλά. Εκεί τα νέα είναι καλά διότι έχουμε πλέον προχωράει διαδικασία για τη θωράκιση ενός εκ των εμβληματικότερων μνημείων, όχι μόνο της Μεσσηνίας, της Πελοποννήσου, της Ελλάδος ολόκληρης, της Μεσογείου και δεν είναι υπερβολή. Το κάστρο της Μεθόνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα οχυρωματικά έργα στη Μεσόγειο και φυσικά είναι και το πρώτο σε επισκεψιμότητα στη Μεσσηνία. Εκεί λοιπόν ξεκινάει διαβούλευση για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκειμένου να θωρακιστεί το δυτικό και το νότιο τμήμα του κάστρου, τα τείχη του οποίου αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα λόγω της διάβρωσης που υφίστανται η θεμελίωσή τους αλλά και ολόκληρο το τείχος σχεδόν από τη θάλασσα. Έχει αξία να κάνουμε σε κάποια τεχνικά στοιχεία αναφορά και θα καταλάβετε γιατί. Η λύση που φαίνεται ότι έχει επιλεχθεί και ορθώς κατά την άποψη αρκετών τεχνικών που είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί τους τις προηγούμενες ημέρες είναι να γίνει ουσιαστικά ένα υποθαλάσσιο κρυπίδωμα, να γίνει δηλαδή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ένα τοιχείο, να το πούμε απλά για να καταλάβουν όλοι, ώστε να μειωθεί η ένταση του κυματισμού χωρίς όμως αυτό να είναι ορατό από την επιφάνεια, αλλοιώνοντας την εικόνα και την αισθητική κατ' επέκταση του μνημείου.

Η απόσταση αυτής της κατασκευής, η οποία θα έχει μήκος 450 μέτρα, θα καλύψει όλη την νοτιοδυτική πλευρά του κάστρου της Μεθόνης. Θα απέχει από 30 έως 60 μέτρα από τα τείχη του κάστρου και θα είναι περίπου μισό μέτρο, 60 εκατοστά, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Γιατί επιμένω και γιατί αναφέρουμε το συγκεκριμένο τεχνικό έργο. Κοιτάξτε τα τεχνικά έργα, ή γνωρίζετε οι περισσότεροι που μας ακούτε, που έχουν γίνει προκειμένου να προστατευτεί η ακτή πέρα από ακρογιάλι, έτσι, μέχρι κυτριές και πιο νωρίς, πιο πίσω προς την Καλαμάτα, όλης αυτής της περιοχής. Γίνανε τα μπαστούνια αυτά, όπως τα λέμε, τα οποία, ναι μεν, προσφέρουν προστασία από τη διάβρωση, αλλά έχουν δημιουργήσει και ένα αρκετά, θα λέγαμε, άσχημο αισθητικό αποτέλεσμα.

μπορούσε η ίδια προστασία να έχει επιτευχθεί χρησιμοποιώντας αυτή τη λύση που είναι ουσιαστικά τα κρυπηδώματα να είναι κάτω από την επιφάνεια σε τέτοιο σημείο, σε τέτοια σημεία και με τέτοιο σχεδιασμό ώστε να κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, δηλαδή να αποτρέπουν από τον κυματισμό να προκαλέσει τη διάβρωση, κόβουν ουσιαστικά, μειώνουν τη δύναμη και την ένταση των κυμάτων χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε επιβάρυνση στην περιοχή. Το λέω αυτό διότι έχει τη σημασία του τα έργα που χρειαζόμαστε, τα αντιδιαβρωτικά, στο μεσηνιακό κόλπο, είναι αρκετά ακόμα. Από το πεταλίδι μέχρι την παραλία της ανάληψης εκεί και εδώ, δυτική παραλία κτλ. Τέτοια έργα θα τα βρούμε μπροστά μας και θα συνέχει και στην Μικρά Μαντίνη. Θα τα βρίσκουμε μπροστά μας εάν αφαιθούν οι επιστήμονες. Έχουμε εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό στον τομέα αυτό στη χώρα μας. Εάν αφαιθούν, μπορούν πραγματικά να προσφέρουν και επάρκεια στα έργα αυτά, δηλαδή να κάνουν τη δουλειά τους και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γιατί το θέμα είναι να προφυλάξουμε τις ακτές, όχι να τις μπαζώσουμε προκειμένου να τις προστατέψουμε. Λοιπόν, να πάνε κατευχήν όλα για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αυτού κυματοθράφστη στο κάστρο της Μεθόνης και ελπίζουμε, κλείνω με αυτό, να έχουμε και παρεμβάσεις πλέον εντός του κάστρου. Έχει υποστεί ζημιές με καταρρεύσεις πύργων και στα τείχη, να αποκατασταθούν και αυτές οι ζημιές.

πούμε και με μια άλλη θετική εξέλιξη, γιατί έχουμε και τα παράπονα από την περιοχή της Σκάλας, ότι δεν αναφερόμαστε συχνά στην περιοχή. Έχει ζητήματα και θα τα λέμε και τα λέμε συχνά. Λοιπόν, για το δρόμο από τη Σκάλα μέχρι το Μελιγαλά, έχουμε πει και εδώ αρκετές φορές ότι ενώ είναι πολυσύχναστος, ενώ έχουμε και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων εκεί από την ΒΥΠΕ Μελιγαλά και τα λοιπά, ο δρόμος είναι χαλιά. Ευτυχώς, από ό,τι βλέπουμε, έχει δρομολογηθεί η ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου κομματιού, κοντά στο 1.200.000 ευρώ είναι ο προϋπολογισμός του, και ελπίζουμε σύντομα να τελειώσουν οι διαδικασίες και να πέσει ο τάπητας, να πέσει άσφαλτος στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί είναι και θέμα ασφάλειας, είναι και έτσι, πέρα από το ότι είναι ένα χάλιο ο δρόμος, και καλό θα είναι για το συγκεκριμένο κομμάτι να φροντιστεί και η βλάστηση δεξιά και αριστερά του δρόμου.

Λοιπόν, τώρα φεύγοντας λίγο από τα δικά μας, εκεί που επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, μιας και ηρεμήσαμε λίγο από Guilfoyle και τα υπόλοιπα, είναι στο τι θα πούν στις Βρυξέλλες για την ενίσχυση των νοικοκυριών λόγω της μεγάλης αύξησης του ενεργειακού κόστους με όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι, αύξηση στα καύσιμα, αύξηση στην τιμή του ρεύματος και τα λοιπά. Τι ακριβώς συμβαίνει?

Οι χώρες του Νότου, η Ιταλία και εμείς από δίπλα ζητάμε να δοθεί αυτό που πολύ συχνά ακούγεται, δημοσιονομικός χώρος ή δημοσιονομική χαλάρωση, προκειμένου να προβούν τα επιτελεία των οικονομικών σε κάθε χώρα σε μειώσεις στους φόρους και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ που έχει να κάνει με τα καύσιμα και γενικά με την ενέργεια.

Από την Κομισιόν η απάντηση είναι μάλλον αρνητική. Η απάντηση ενέχει και μια δόση ηρωνίας. Τώρα το να ακούμε την κυρία Φοντελέρη να μας λέει ότι κλείστε τα φώτα και σταματήστε να μετακινήσετε για να μην γίνετε καύσιμα. Όσο και να το κάνεις, δεν ακούγεται και τόσο ωραία. Και περιμένουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ουσιαστικά, να δούμε εάν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δώσουν το πράσινο φως για τα αιτήματα χωρών του Νότου για ενίσχυση των οικοκυριών απέναντι σε όλο αυτό το κύμα ακρίβειας που έχει φέρει το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ενδιαφέρον έχει ότι στο Eurogroup, δηλαδή εκεί που οι Υπουργοί Οικονομικών κάνουν τις ανάλογες συζητήσεις και παίρνουν τις ανάλογες αποφάσεις, προείσταται ο δικός μας Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης.

Το λέω αυτό επειδή στο Eurogroup συνήθως βρίσκονται οι σκληροί της υπόθεσης, αυτοί που φέρνουν τα εμπόδια κάθε φορά που πέφτει το αίτημα της δημοσιονομικής χαλάρωσης, να δούμε πώς θα έρθει όλη αυτή η ιστορία. Το πιθανότερο πάντως σενάριο, για να μην ακρηγορούμε, είναι ότι δεν αναμένονται ούτε σημαντικές μειώσεις. Η μείωση των... τις σημαντικές, καθόλου μείωσης δεν αναμένονται, ειδικά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ. Θα πάμε πάλι σε περιορισμένες παρεμβάσεις, όπως δείχνουν τα πράγματα, επιδοματικής αντιμετώπισης, πολιτικής των αυξήσεων. Θα δούμε λοιπόν πώς ακριβώς θα κάτσει η μπίλια. Υπάρχουν και εκεί περιορισμοί, να είναι τα μέτρα και περιορισμένα και μη μόνιμου χαρακτήρα, προσωρινά δηλαδή, την ίδια στιγμή που βλέπουμε ότι το πετρέλαιο δεν πέφτει με τίποτα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, και την ίδια στιγμή που ακούμε σήμερα κιόλας από το CNN ότι ετοιμάζεται νέος γύρος χτυπημάτων. Οι φήμες ή εν πάση περιπτώσει τα συγκεκριμένα δημοσίευματα λένε από το CNN συγκεκριμένα ότι μέχρι και τη μητέρα των βομβών ετοιμάζει ο Τραμπ να στείλει στο Ιράν, θέλοντας να προκαλέσει και την όποια συσπήρωση λόγω των ενδιάμεσων εκεί εκλογών. Λοιπόν, πραγματικά πέρα από κάθε λογική και όριο όλη αυτή η κατάσταση, με την Ευρώπη δυστυχώς για μία ακόμα φορά να καλείται να βρει πώς θα διαχειριστεί την όλη αυτή το όλο αυτό σκηνικό που έχει δημιουργηθεί, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε παρέμβαση ή κίνηση να σταματήσει το κακό στη ρίζα του, δηλαδή να σταματήσει όλο αυτό το αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι την Κυπαρισία, την πανέμορφη, και να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κυπαρισίας, κυρία Κατερίνα Τσιγκάνου. Μας ακούει, νομίζω. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Και πάμε κατευθείαν στην κουβέντα. Οι αυξήσεις που είδαμε σχεδόν σε όλους τους δήμους στο νερό, στην ίδρυψη, προκάλεσαν αντιδράσεις παντού. Το κακό με την περίπτωση της Τριφυλίας είναι ότι οι αυξήσεις αυτές έφτασαν ακόμα και στο 300%, δημιουργώντας και μεγάλο πονοκέφαλο σε επιχειρήσεις, αλλά και σε νοικοκυριά, δεδομένου ότι, κυρία Τσιγκάνου, το ζείτε, το ξέρετε, ότι έχουν αυξηθεί και συνεχίζουν να αυξάνονται τα πάντα γύρω μας, λόγω της ενέργειας, λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι, να αρχίσουμε από αυτό, ότι ήταν επιβεβλημένη η αύξηση αυτή λόγω αλλαγής τιμολογιακής πολιτικής από την ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει πλέον και το κομμάτι της ίδρυψης και της αποχέτευσης. Αυτό σαν δικαιολογία το ακούτε, ισχύει?
1: Ισχύει εν μέρη, διότι ισχύει βασικά, διότι από το 2023 που το νερό μπήκε στη ρυθμιστική αρχή, στη ΡΑΕΗ, ισχύουν και διάφοροι κανόνες. Ένας από τους οποίους είναι και οι αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού. Όμως αυτή η απάντηση από τη Δημοτική Αρχή κρύβει ένα γεγονός. Το γεγονός ότι η ίδια η Δημοτική Αρχή αποδέχεται και στηρίζει αυτή την πολιτική. Mm-hmm. Αυτή η πολιτική είναι ένα σχέδιο πλήρους ιδιωτικοποίησης του νερού, να γίνει το νερό εμπόρευμα. Επιπλέον και η ΡΑΕ δεν έδωσε και ακριβώς εντολές πώς θα γίνουν οι αυξήσεις, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Είναι και πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με την πρόφαση ή με τον εκβιασμό, θα το έλεγα εγώ, ότι αν δεν υπακούσουμε σε αυτές τις αυξήσεις των τιμολογίων του νερού, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε διαχειριστική επάρκεια και δηλαδή δεν θα μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία για να παίρνουμε χρηματοδοτήσεις από διάφορα προγράμματα. Με αυτό λοιπόν τον εκβιασμό προχωράει η Δημοτική Αρχή σε αυξήσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τελείως δυσβάσταχτες και παράλογες.
0: Ναι, το ζήσαμε και εμείς εδώ. Δεν ξέρω αν είχαμε τα ίδια φαινόμενα και στην Κυπαρισία. Εδώ την πληρώνουν και χωριά, εκτός δηλαδή της πόλης της Καλαμάτας, την πληρώνουν και περιοχές που μέχρι τώρα, στο πούμε, είχαν μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Σε εσάς, αν δεν κάνω λάθος, μπήκε καπέλο και στο Πάγιο. Μπήκε 2,5-3 ευρώ επάνω, πήγε και το Πάγιο.
1: Ναι, μπήκε καπέλο και στο Πάγιο. Ειδικά στα μικρομάγαζα αυτή η αύξηση φαίνεται πάρα πολύ δυσανάλογη. Όσον αφορά τα χωριά που λέτε, ξέρετε ότι με τα τιμόλογα των νερού πληρώνουν όμβρια, ενώ όμβρια και η δίκτυο ομβρίων στα χωριά δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Επίσης, εμείς στα τιμολόγια του νερού έχουμε και το πολιτιστικό τέλος. Το οποίο πολιτιστικό τέλος μαζεύεται και αποδίδεται στο Δήμο και επιβαρύνει και αυτό τα τιμολόγια και την τιμή τους.
0: Ναι. Αναφερθήκατε στην αρχή της κουβέντας και συμφωνώ με αυτό, ότι πλέον μπαίνει και το νερό σε μία τροχιά, όπως μπήκε το τηλέφωνο, όπως μπήκαν οι επικοινωνίες, ακολούθησε το ρεύμα. Και βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματα, ότι πληρώνουμε αρκετά ακριβότερα όλα αυτά, χωρίς απαραίτητα να έχουμε και καλύτερες υπηρεσίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχαμε μια ΔΕΗ, για παράδειγμα, την οποία λέγαμε ότι έχει συνέχεια ζημιές, έχει συνέχεια προβλήματα στη λειτουργία της, αλλά είχαμε φθηνό ρεύμα. Τι θέλουμε από τα δύο? Να έχουμε μια κερδοφόρα ΔΕΗ, μια επιχείρηση που θα τα πηγαίνει καλά, αλλά να έχουμε ακριβό ρεύμα, ή θέλουμε αυτό που είχαμε πριν? Δεν ξέρω αν έχει μπει καθόλου, μπήκε στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Τέτοια συζήτηση όχι, δεν μπήκε, αλλά και αυτό είναι ένα δίλημα. Δεν θέλουμε ούτε τη ΔΕΗΑ να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Δηλαδή να είναι σπασμένα τα δίκτυα, τα αντιοστάσια να μην μπορούν να δουλέψουν, να χύνεται το νερό, οι υπάλληλοι να μην υπάρχουν, οι υδραυλικούς να μην έχουμε αυτή η κατάσταση και να έχουμε φθηνό νερό. Όχι, εμείς θέλουμε και φθηνό νερό, προσβάσιμο σε όλους δηλαδή, ποιοτικό και όπως πρέπει, αλλά και την υπηρεσία της ΔΕΙΑ ή του Δήμου να είναι σωστή και να ανταποκρίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει με κρατική χρηματοδότηση, να καλύψει το κράτος το ενεργειακό κόστος, mm-hmm. να καλύψει τις ανάγκες των δικτύων. Εδώ συγκεκριμένα έχουμε στην Κυπαρισία έχουμε δίκτυο ίδρυυσης, το οποίο είναι με αντοσολίνες. Και χρόνια είναι το όνειρό μας. Αυτό κοντεύει να γίνει άπιαστο, η αντικατάσταση των αμυαντοσωλήνων που είναι καρκινογόνοι. Δηλαδή δεν θέλουμε τέτοια κατάσταση. Ναι. Θέλουμε μια σωστή κατάσταση και μπορούμε να την έχουμε. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη της λαϊκής εισπυρίσης, αυτό είναι που διεκδικούμε.
0: Ναι, κυρία Τσιγκάνου, είστε χρόνια στην αυτοδιοίκηση, τα βλέπετε. Ανεξαρτήτως ιδεολογικής ή πολιτικής τοποθέτησης, το νερό δεν μπορεί να μπει σε μια διαδικασία επιχειρηματικής αντίληψης και διαχείρισης. Δηλαδή, το νερό ποτέ δεν μπορεί να είναι κερδοφόρο. Για να κερδοφορείς από το νερό θα πρέπει είτε να έχεις χάλια δίχτυα, είτε να έχεις χάλια ποιότητα νερού, είτε να έχεις ένα τόσο ακριβό προϊόν που θα είναι απλησίαστο. Δεν παντρεύονται όλα. Δεν ξέρω αν θα πάμε σε τις καταστάσεις. Η ιστορία το έχει δείξει. Δηλαδή, το τι έγινε στο Παρίσι, το τι έγινε σε άλλες πόλεις ευρωπαϊκές είναι γνωστά. Τώρα, γιατί επιμένουμε εμείς αυτό το μοντέλο, έχει.
1: Να προσθέσετε κάτι. Ακόμα και το νερό να γίνει πανάκριβο, ακόμα και να ιδιωτικοποιηθεί απόλυτα όπως είναι οι κατευθύνσεις στη ΔΡΑΗ, δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Ας θυμηθούμε τους σιδηρόδρομους. Ναι. Όπου το δίκτυο χρειαζόταν από την πλευρά του κράτους, ας πούμε, να είναι σωστό και δεν γινότανε, mm-hmm. αλλά ήταν η διαχείριση και η κερδοφορία στην ιδιωτική εταιρεία, στα εισιτήρια.
0: Ναι, σωστό. Τώρα το θέμα που βρίσκεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έκλεισε ένας πρώτος κύκλος συζήτησης, πάρθηκαν οι αποφάσεις, έχουν αρχίσει και πηγαίνουν, δηλαδή λειτουργούν οι αυξήσεις αυτές, να το πω έτσι, έχουν περάσει στον κόσμο. Είχαμε όμως και διαμαρτυρίες συνταξιούχων την προηγούμενη εβδομάδα. Συνεχίζουν και οι επαγγελματίες εκεί της περιοχής να πιέζουν το Δήμο. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποια εξέλιξη?
1: Εγώ σαν σύμβουλος θα το βάλω το θέμα. Mm-hmm. Με εισήγηση για να πάρθει απόφαση, να τεθεί στην ψηφοφορία και ο καθένας να πάρει τις αποφάσεις του πλέον. Να ανακληθούν αυτές οι αυξήσεις και να δούμε τι θα κάνουμε. Οπότε.
0: Αναμένουμε. Αναμένουμε. Τουλάχιστον θα ξαναέρθει προς συζήτηση το θέμα.
1: Ναι, θα ξαναέρθει mm-hmm. με πρωτοβουλία της παράταξής μας, γιατί στηρίζουμε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις των φορέων και των συλλόγων και των πολιτών.
0: Αλλάζοντας θέμα, σε πρόσφατη παρέμβασή σας ανοίξατε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που δεν αφορά μόνο το Δήμο σας, αφορά, θα έλεγα, όλη τη χώρα και όλους τους επαρχιακούς δήμους της χώρας. Είναι η αγροτική οδοπία. Ποια είναι η κατάσταση στην Τριφυλία γι' αυτό, κύριε Τσιγκάνου?
1: Το Δήμο μας ιδιαίτερα πιστεύω είναι επιβαρημένη, γιατί έχει 52 κοινότητες, αν εξαιρέσει τις 3-4 μεγάλες πόλεις. Μιλάμε τώρα για πάνω από 45 χωριά. Καταλαβαίνετε ότι οι αγροτικοί δρόμοι είναι βασικά το δίκτυο των δρόμων μας, που πάνε στα σπίτια μας και που πάνε στα χωράφια μας. Η κατάσταση είναι πολύ χάλια. Οι δρόμοι αυτοί δεν είναι πλέον βατοί. Με γιοταχή δεν πας. Σε μερικούς δεν πας ούτε με τραχτέρ.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη, ο Δήμος από την πλευρά του κάνει κάποιες πρόχειρες αποκαταστάσεις και επιλεκτικά ίσως, με λίγα χρήματα και με λίγα υλικά. Ειδικά τώρα στο θέμα που δημιουργήθηκε προχτές, ήταν μετά από κινητοποίηση του Αγροτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων, έρχεται ελαιοκομική περίοδος. Πρέπει ο κόσμος να πάει να μαζέψει τις ελιές του, να τις πάει στο ελαιοτριβείο. Mm-hmm. Για να πάνε στα χωράφια μας, περνάμε μέσα από τα γειτονικά χωράφια. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταργηθεί οι δρόμοι. Σε ορισμένα χωριά δεν έχει να πάει τον γκρέιντερ 7 χρόνια, 10 χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν της αγροτικής οδοποίησης στο Δήμο Τριφυλίας.
0: Μάλιστα. Διαθέτει ο Δήμος ένα γκρέιντερ ή ξέρω εγώ, ένα φορτηγό, ένα TCB, μηχανήματα βασικά που και σε έκτακτες ανάγκες αλλά και για τη συντήρηση του οδικού δικτύου διαθέτει ένα αριθμό των μηχανημάτων.
1: Διαθέτει μια στοιχειώδη υποδομή, διαθέτει 3 γκρέιντερ. Με χαλίκια, δεν ξέρω τι άλλο. Mm-hmm. Διαθέτει μια στοιχειώδη υποδομή.
0: Και γιατί αυτά δεν τα αξιοποιεί?
1: Τα αξιοποιεί κατά mm-hmm. το μέτρο του δυνατού και κατά το μέτρο που αντιλαμβάνεται τη διαχείριση που πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Είναι βέβαια, ισχύει το πρόβλημα ότι πρέπει και το κεντρικό κράτος όχι μόνο να δίνει αρμοδιότητες στους Δήμους, να τους δίνει και τους αντίστοιχους πόρους. Αλλά έχει να κάνει και η διαχείριση. Δηλαδή δεν μπορούμε να φτάνουμε τον Οκτώβριο για να συζητάμε για την αγροτική οδοπία, ναι. ούτε με τον Ιούνιο και τον Μάιο να μην περνάνε τα πυροσβεστικά να πάνε να σβήσουν τις φωτιές, ναι. επειδή ο δρόμος δεν περνάει.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όλο το καλοκαίρι αυτοί οι δρόμοι ήταν σε τέτοια κατάσταση, δηλαδή άμα χρειαζόταν για φωτιά, για κάτι, για να έχουμε πρόσβαση, τι θα γινόταν? Μάλιστα. Απάντηση πήρατε από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο?
1: Ο Δήμαρχος δεν ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Πήραμε την απάντηση ότι δεν έχουμε όλες αυτές τις δυνατότητες που ζητάτε mm-hmm. και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τη συνηθισμένη απάντηση δηλαδή. Έτσι.
0: Οι περιοχές έτσι. Πέρα από τους Γαργαλιάνους και εκεί που μας είπατε, πάνω στα Ορεινά, Αετό, εκεί, Πολυθέα, που είχαμε και τις πυρκαγιές πρόσφατα.
1: Όχι, όλος ο Δήμος έχει
0: όλος
1: πρόβλημα.
0: Ο Δήμος έχει πρόβλημα.
1: Όλος ο Δήμος mm-hmm. έχει πρόβλημα και κατά καιρούς διαμαρτύρονται οι πρόεδροι των κοινοτήτων για το ίδιο ζήτημα με την ίδια απάντηση. Υπάρχουν προβλήματα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι κάτι τεχνικό να το αντιμετωπίζει ο Δήμος όταν οι δρόμοι χαλάνε. Είναι μια ουσιαστική υποχρέωση του Δήμου και πρέπει να έχει ένα σχεδιασμό γι' αυτό. Να έχει ένα σταθερό πρόγραμμα, μια σταθερή διεκδίκηση για τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις. Mm-hmm. Προτείνουμε επίσης να καταγραφούν όλοι οι αγροτικοί δρόμοι, που δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Και να οι ανάγκες αυτές ας πούμε που προκύπτουν, ώστε ο Δήμος να μπορεί να βάλει στον προϋπολογισμό του αυτά που πρέπει και να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης τακτικής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Μάλιστα. Αν δεν υπάρχει αυτό, έχει αφαιθεί τελείως το θέμα στην τύχη του. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ηρήσαμε παρόδο στην περιοχή του Αετού, εκεί στην Πολυθέα, που είχαμε τις καταστροφικές πυρκαγιές. Σε προηγούμενη συνομιλία που είχαμε με κατοίκους της περιοχής και με τον πρόεδρο της Πολυθέας, μας ενημέρωσε ότι δεν έχουν δοθεί ακόμα αποζημιώσεις και για την αγροτική παραγωγή και για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι κάτοικοι εκεί σε οικίες, κυρίως. Έτσι, βέβαια, αγροτική παραγωγή ήταν κυρίως η καταστροφή που προκλήθηκε σε αγροτική παραγωγή. Δεν ξέρω, καλό θα είναι να το δει και αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο της Τριφυλίας. Να ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, κυρία Τσιγκάνου. Καλημέρα στην Τριφυλία. Λοιπόν, κυρία Κατερίνα Τσιγκάνου, επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριφυλίας. Ουσιαστικά με αυτό το οποίο στο τέλος μας είπε για την αγροτική οδοπία, ότι δηλαδή δεν υπάρχει ένας βασικός προγραμματισμός στο Δήμο για την συντήρηση του οδικού δικτύου, του αγροτικού, ίσως και εκεί βρίσκεται το κλειδί. Λίγη μουσική και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, μία ακόμα παρέμβαση έκανε η Ένωση Συλλόγων Γονών και Κηδεμόνων των Σχολείων της Καλαμάτας. Αφορά ένα ζήτημα το οποίο σχολιάζουμε και εδώ και το έχουμε σχολιάσει αρκετές φορές και πέρυσι κιόλας είχαμε ασχοληθεί και αναλυτικά με το τι συμβαίνει με τους σχολικούς νοσηλευτές. Λοιπόν, ο Γρηγόρης Οικονομόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, πρόεδρος της Ένωσης. Καλή σας ημέρα, κύριε Οικονομόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαραβά. Καλημέρα σε όλους που μας ακούνε.
0: Πριν πάμε στο κομμάτι αυτό για τους νοσηλευτές, ένα γενικό σχόλιο, σύντομο αν είναι δυνατόν, για το πώς έχει ξεκινήσει φέτος η χρονιά. Βλέπω ότι είμαστε σχετικά σε καλύτερη κατάσταση από τις άλλες χρονιές.
1: Νομίζω ένα σχόλιο που θα τέριαζε στην περίπτωση είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και στα σπίτια και στους φίλους μας. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο. Και πρέπει να σκεφτούμε, αν θέλουμε να δούμε αν είναι όντως καλύτερα ή χειρότερα, ποιο είναι το σχολείο πραγματικά των αναγκών μας και τι πραγματικά καλύπτονται με τις παρεμβάσεις που γίνονται είτε από το Υπουργείο Παιδείας είτε από τους Δήμους κάθε χρόνο.
0: Είπα καλύτερα από άλλες χρονιές. Δεν είπα τέλεια, κύριε
1: Οικονομόπουλε. Ανεβαίνει το σχολείο μας π.χ., ανεβαίνει κατηγορία, γίνεται όπως πρέπει ένα σχολείο ή απλώς π.χ. στα κτηριακά συντηρούμε τα συντήρητα και τα αρχίζουμε και τα μαζεύουμε. Παράδειγμα λέω. Συγγνώμη, για πείτε μου.
0: Λέω, είπα καλύτερα από άλλες χρονιές. Δεν είπα ότι είναι όλα καλά ή τέλεια, έτσι. Και προφανώς δεν είναι.
1: Κοιτάτε,
0: και η έκθεση, φέτος, η περιβόητη Πίσα έδειξε ότι πραγματικά έχουμε θέμα μεγαλύτερο στα σχολεία από ότι αυτό που αντιλαμβανόμαστε ή μπορεί να φανταζόμαστε. Τέλος πάντων, σας ακούω, ναι, συγγνώμη για διακόπη.
1: Ένα πράγμα πραγματικά που πρέπει να μας προβληματίσει, πρώτα-πρώτα όσον αφορά για το αν είναι καλύτερη ή όχι η χρονιά, πραγματικά. Φέτος, δυστυχώς, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την διάθεση του Υπουργείου για να φέρει ένα καινούριο πολυνομοσχέδιο για την εκπαίδευση που αφορά το Εθνικό Απολυτήριο. Είναι ένα θέμα, πιστέψτε μας, φέτος, επειδή είναι χρονιά εκλογών στα σχολεία μας και πηγαίνουμε στα περισσότερα σχολεία από νηπιαγωγεία μέχρι και ηλίκια που πηγαίνουμε.
0: Εκλογών για τους συλλόγους, λέτε.
1: Ναι, για τις εκλογές του Συλλόγου Γονέων.
0: Και της Ένωσης, ναι, ναι, ναι.
1: Και της Ένωσης, από την άνοιξη εμείς.
0: Γιατί έχουμε είναι και εκλογές, πράγμα... κάνουμε τις εθνικές.
1: Εντάξει, ναι, είναι και εθνικές. Αυτό είναι αλλού απόφαση, δεν μας αφορά. Εμάς τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι ένα θέμα που απασχολεί και τους γονείς από τα νηπιαγωγεία. Πραγματικά το ανοίγουμε, μας ρωτάνε, τους απασχολεί. Είναι ένα θέμα που το Υπουργείο πάει να φέρει στην ουσία αυτό που κάνανε όσοι τελειώσανε το Λύκειο μετά το 99, μετά το 2000. Δηλαδή τριπλές πανελλαδικές. Δηλαδή πανελλαδικές από την πρώτη Λυκείου και στη δευτέρα Λυκείου και στη τρίτη Λυκείου όπως ξέραμε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το ακούνε οι γονείς. Και μην το πω, θα το πω έτσι λαϊκά, τους πέφτουν τα μαλλιά. Δηλαδή, δεν το ξέρουν. Πολλοί το ξέρουν, μάλλον, συγγνώμη, και όσοι δεν το ξέρουν.
0: Δηλαδή, θα επαναφέρουμε το σύστημα του Αρσένη τότε. Θα επαναφέρουμε ένα τέτοιο μοντέλο. Υπάρχει... Με πανελλαδικές σε όλα τα μαθήματα και Δευτέρα, Τρίτη και Πρώτη Λυκείου.
1: Είναι οι πανελλαδικές, θα είναι τα μαθήματα. Για να, ο βαθμός της Πρώτης Λυκείου και οι προαγωγικές εξετάσεις που θα δίνονται με θέματα. Από θέματα από τράπεζα θεμάτων πανελλαδικού εξεταζόμενου θα προσμετράτε για την εισαγωγή ενός μαθητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ο βαθμός της Δευτέρας Λυκείου. Αυτό συνεπάγεται πως και αυτές οι δύο τάξεις του Λυκείου θα γίνουν ένα εξεταστικό κέντρο. Αυτό συνεπάγεται ότι η αιμορραγία οικονομική των οικογενειών θα συνεχίσει και θα διευρυνθεί. Αυτό συνεπάγεται ότι απλοί φτωχοί άνθρωποι, εργαζόμενοι, δεν θα έχουν ελπίδα καλά-καλά, όχι να μπουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο, καλά-καλά να τελειώσουν το απολυτήριο, να πάρουν απολυτήριο λυκείου, δεν θα έχουν ελπίδα.
0: Ναι.
1: Συνεπάγεται πολλά πράγματα.
0: Το κύριο και το βασικό, που... κύριε Οικονομόπουλε, που το, επειδή είμαι αυτή τη φουρνιά, ακριβώ εκεί αυτή τη φουρνιά, παιδί είμαι κι εγώ, είναι ότι πολύ απλά είναι που είναι το λύκειο ουσιαστικά ένα προθάλαμο για το. Για το πανεπιστήμιο, έτσι, για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κακώς κάκιστα, έχει άλλο ρόλο το Λύκειο και πρέπει να έχει άλλο ρόλο. Τώρα θα το κάνουμε τελείως απλά ένα προπαρασκευαστικό στάδιο για το πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Είναι αυτό που λένε πολλοί παιδαγωγοί, ότι έχει αποδομηθεί τελείως η έννοια του Λυκείου. Αντί τα παιδιά μας αυτή την ηλικία, στα 14, ξέρετε κύριε Μαραβά, τι είναι να λέμε στους μαθητές που είναι 14, 15 και 16 χρονών. Να δούμε τις ευθύνες της κοινωνίας μας. Να λέμε ότι αυτοί οι μαθητές δεν έχουν χρόνο. Το αντιλαμβανόμαστε. Τα παιδιά που πηγαίναμε κι εμείς.
0: Και το αντιλαμβανόμαστε και το ζήσαμε. Δεν είμαστε και τόσο μεγάλοι, κύριε Οικονομόπουλε.
1: Σταματήσαν τον αθλητισμό.
0: Το ζήσαμε.
1: Σταματήσαν τον αθλητισμό. Σταματήσαν τις μουσικές. Σταματήσαν τα καλλιτεχνικά. Τις φιλαρμονικές. Τα οδεία. Σταματήσαν όλα τα χόμπι τους. Τι μας λέγανε οι γονείς μας. Τι λέμε εμείς σήμερα τα παιδιά μας. Όπα. Άστα τώρα αυτά. Τώρα έχει διάβασμα. Το καταλαβαίνετε ότι αυτό αποδομεί την έννοια του λυκείου.
0: Ναι.
1: Και προφανώς δημιουργεί και προβλήματα στην πρόσβαση. Και ποιο είναι το πρόβλημα που μας ανησυχεί? Λέμε για τους 106 σοφούς που συζητάνε το νέο πολυνομοσχέδιο για να του κάνουν πρόταση, αυτοί οι ψευδεπίγραφοι διάλογοι του κάθε Υπουργείου. Έχει απολογηθεί κανείς από αυτούς τους 106 σοφούς που είναι τώρα ή τους 106 αντίστοιχα που ήταν πριν 5 χρόνια, πριν 20, πριν 25, που έχουν κάνει δεκάδες παρεμβάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση? Τι πήγε στραβά και οι μαθητές μας είναι οι τελευταίοι στις αξιολογήσεις των διεθνών οργανισμών?
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα απολογηθεί κανείς από αυτούς τι φταίει.
0: Βλέποντας...
1: Αυτό που αναφέρατε με το γνωστικό αντικείμενο, ξέρετε το μεγαλύτερο πρόβλημα που μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή είναι η γλωσσική ανεπάρκεια που έχουν μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων.
0: Ναι. Κύριε Οικονομόπουλε, ξέρετε κάτι. Τώρα να κάνω και την αυτοκριτική τη δική μας. Γίνεται ένας καυγάς μέσα σε ένα σχολείο, έτσι, μάλλον δύο παιδιά μέσα σε ένα σχολείο, και για 2-3 μέρες τα κανάλια δεν σταματάνε, να το πω έτσι απλά και κατανοητά. Και την ίδια στιγμή έχουμε ένα σύστημα εκπαίδευσης στη χώρα και ειδικά στις τάξεις του λυκείου που έχουμε πλέον να κάνουμε με συμπολίτες μας οι οποίοι ψηφίζουν, έτσι, με συμπολίτες μας οι οποίοι είναι... Όχι στο κατόφλι της κοινωνίας, έχουν μπει μέσα στην κοινωνία. Αν βάλουμε και την τεχνική εκπαίδευση, δεν είναι παιδιά πλέον, είναι συμπολίτες μας, σκεπτόμενοι και πολύ καλύτερα ενημερωμένοι λόγω της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και από εμάς τους ίδιους. Αυτοί λοιπόν οι συμπολίτες μας πάνε σε ένα σχολείο το οποίο είναι πέρα από την πραγματικότητα την οποία βιώνουν στην υπόλοιπή τους διαδικασία κοινωνικοποίησης ή εν πάση περιπτώσει την υπόλοιπη τους ζωή, και δεν συζητάμε γι' αυτό. Και τώρα μου λέτε ότι αντί να κάνουμε ένα βήμα όλο αυτό να το απαλύνουμε, να το διευθετήσουμε, τέλος πάντων, κακή λέξη αλλά δεν βρίσκω άλλη, κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω λέγοντας ότι θα είναι ακόμα μια πιο σκληρή και αποστηρωμένη διαδικασία το λύκειο.
1: Είναι πραγματικά αυτό που και θα ταιριάξει και στην παρέμβαση που κάναμε και με τους νοσηλευτές. Ναι. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, κύριε Μαραβά, ότι αυτοί που διοικούν τα Υπουργεία όχι μόνο δεν είναι ικανοί, είναι ανίκανοι, όχι μόνο δεν είναι ακίνδυνοι, είναι επικίνδυνοι, δεν έχουν σχέση καμία με την πραγματικότητα. Δεν έχουν καμία σχέση, ζουν σε ένα γυάλινο κόσμο. Και να σας πω και κάτι, ας έρθει η κυρία Ζαχαράκη, όπως και κάναμε και σε μια άλλη παρέμβαση που είπαμε σε κάποιους συναδελφούς σας. Όταν θα έρθει με παρατρεχάμενους θειάσους από πίσω της για να κάνει εγκαίνια δήθεν σε σχολεία μπαλαμουτιασμένα ή όταν θα πάει στα ονάσια σχολεία για να κάνει παρεμβάσεις στα ιδιωτικά σχολεία, ας περάσει και από μια γειτονιά της Καλαμάτας που ο μπαμπάς είναι δίπλα ή η μαμά είναι δίπλα στο μαθητή που χρήζει σχολικό νοσηλευτή δεν έχει.
0: Ναι, και έχουμε και αυτό κάθε
1: να
0: χρόνο.
1: Να ακούσει
0: λοιπόν.
1: Τι θα πει. Να ακούσει η κυρία Ζαχαράκη, μην ακούει μόνο τους παρατρεχάμενους από πίσω και τους χειροκροτητές.
0: Δεν είναι μόνο
1: σχολικοί. Να πει για ένα γονιό.
0: Και δεν είναι μόνο σχολικοί νοσηλευτές. Λοιπόν, επειδή δεν θα προλάβουμε αυτό, να το πούμε. Θέλω μια ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσουμε. Αν δεν κάνω λάθος, συζητάτε, έχετε σχεδιάσει κάποια εκδήλωση για το νέο τύπου τώρα εθνικό απολυτήριο κτλ. Ως ένωση, ή είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση το όλο θέμα?
1: Εμείς από πέρυσι το Φλεβάρι που ξεκίνησε αυτός ο λεγόμενος εθνικός διάλογος έχουμε κάνει ήδη συνέλευση, δύο συνελεύσεις που συμπεριλαμβάνει και αυτό το θέμα. Ήδη έχουμε κάνει εκδήλωση στο τέλος του, στην αρχή του φετινού καλοκαιριού.
0: Αυτή τη θυμάμαι. Ναι, την εκδήλωση θυμάμαι. Είναι κάτι άλλο που σχεδιάζεται για να κλείσουμε?
1: Αυτό που σχεδιάζουμε είναι να πάμε σε όλα τα σχολεία και να ενημερώσουμε σχολείο.
0: Οπότε
1: σχολείο
0: αυτό, ναι.
1: Να έχουμε μια εικόνα. Αυτή είναι η καλύτερη.
0: Ευχαριστώ για την επικοινωνία τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Γρηγόρη Οικονομόπουλο. Πάμε γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων. Αύριο 8 και 4 κοντά σας. Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων. Η κυκλοφορία επηρεάζεται στο ρεύμα προς Κόρινθο, με τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο. Έντονη συμφόρηση καταγράφεται σε αρκετά τμήματα του Κηφισού, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων, αλλά και της Αττικής Οδού. Δέντρο λίγησε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε στα ξημερώματα στην οδό Ηρώδου Αττικού, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στον Εθνικό Κήπο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο. Παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του δρόμου προς το ύψος της οδού Μουρούζη. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης Συνόδου Κορυφής. Η ανάγκη ανακούφισης κοινής ευρωπαϊκής παραδοχής, όμως ο τρόπος χρηματοδότησής της παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασκεί η ενεργειακή κρίση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος παρέμβασης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες οι καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κηρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από αυτή την ώρα έρεται το απαργογορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά, με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα, με εξαίρεση το δρομολόγιο προς Μαρμάρι. Αντίστοιχα, ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαβρί. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το κοντέινερ με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου Χάντρες είχε αφηχθεί από το λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού σχολείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Σπήρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δία συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
5: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές

0: και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: για να παίρνουμε σιγά σιγά τα πάνω μας. Μια καινούργια μέρα ξεκίνησε και μαζί της ξεκινά και η δική μας εκπομπή, εκπομπή Πρωινό στον Αέρα, λίγο μετά τις 9 και 8 πρώτα λεπτά. Ελληνική Ραδιοφωνία, Earth Καλαμάτας, ο Κώστας Γαζούλης και ο Βαγγέλης Ποτέας θα είναι μαζί μας, μαζί σας.
1: Και μαζί μας.
0: Και μαζί μας, ναι, ο ένας τον άλλον δηλαδή, μέχρι τις 10.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό το πρωινό στα μέσα του Οκτωβρίου, εσίως έφτασε 15 ο μήνας.
0: Έτσι, προχωράμε.
1: Είναι έτσι ο δεύτερος φθινοπορεινός μήνας και τις τελευταίες μέρες νομίζω το καταλαβαίνουμε, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες και το βραδάκι.
0: Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι φθινόπορο πια.
1: Βέβαια ο καιρός σήμερα, να σου πω την αλήθεια, θα είναι έθριος.
0: Θα είναι καλός.
1: Θα είναι καλός, ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος έτσι, της ημέρας, 10 με 23 βαθμούς.
0: Εν τω μεταξύ έχει κάτι σκαμπανεβάσματα η θερμοκρασία. Και σήμερα θα το καταλάβουμε, αλλά θα φανεί αυτό περισσότερο και τις επόμενες ημέρες, ότι κάποιες μέρες θα φτάνει εκεί στα όρια του 20, κάποιες άλλες μέρες θα ανεβαίνει μέχρι τους 25.
1: Okay. Ναι. Βέβαια αυτό που είναι χαρακτηριστικό πλέον είναι ότι πέφτει πιο χαμηλά στη χαμηλότερη θερμοκρασία,
0: ναι,
1: και βορειαδάκι
0: κιόλας. Νωρίς το πρωί ή μόλις πέφτει ο ήλιος το απόγευμα.
1: Τα προηγούμενα βράδια ήταν πιο γλυκά. Υπήρχε βέβαια πάντα η υγρασία στην περιοχή μας που δίνει μια πιο κρύα κατάσταση από αυτή που πραγματικά υπάρχει. Ωστόσο, πλέον υπάρχει το βορειαδάκι που θα ρίξει τον υδράργυρο. Για παράδειγμα, το Σάββατο η ελάχιστη θερμοκρασία θα φτάσει και τους 8 βαθμούς και στην Ήπεδρο δεν το καταλαβαίνουν. Εντάξει, πάντως ο καιρός έχει αρχίσει να ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γιατί ειδικά στην Τριφυλία έχουν μπει στα χωράφια και μαζεύουν τις ελιές. Έχει ξεκινήσει η συγκομιδή για το Μαυρολίσιο κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή. Ενώ τώρα στα τέλη του μήνα, αρχές Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει και η παραγωγή για την κορονέικη ποικιλία, που ίσως μπουν και λίγο νωρίτερα για να γλιτώσουν τα περσινά που είχαν με το λιοσπόριο και τις ποιότητες που βγάζαμε λάδια με οξύτητες. Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει η τιμή στο συγκεκριμένο κομμάτι, Ευαγγέλη. Τα βλέπουμε και σε πρωτοσέλιδα. Σήμερα νομίζω στην Ελευθερία είναι το πρωτοσέλιδο.
0: Ναι, υπάρχουν και κάποιες κινητοποιήσεις σε αυτό το πλαίσιο και αγροτών από την Ιταλία, παραδείγματι, που σημαίνει ότι αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους τους παραγωγούς και όλους τους αγρότες πανευρωπαϊκά.
1: Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα ότι παραμένουν καθελωμένες τιμές και ξέρεις, νομίζω είπα στην Ελευθερία, νομίζω το θάρρος είναι το συγκεκριμένο σημερινό που αφορά το λάδι. Είναι ουσιαστικά πολλοί παράγοντας, ιδιαίτερα για το πώς εξελιχθεί η τοπική οικονομία κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η τιμή του ελαιολάδου, και είναι λεφτά που χάνονται και πέφτουν ανάλογα στην τοπική αγορά πολλές φορές, και είναι αβαρόμετρο το συγκεκριμένο κομμάτι, ενώ δημιουργεί και αυτό που μας λέγανε και οι άνθρωποι ειδικοί που έχουμε φιλοξενήσει λίγες φορές, τα λέγε πριν περίπου μια εβδομάδα ο πρόεδρος του Ελαιοτριβέων, ο κ. Σιλιάδης, τα είπε χθες ο κ. Αντωνόπουλος. Πολλές φορές, όταν ο κόστος παραγωγής υπερβαίνει αυτό της τιμής, πολλοί σκέπτονται αν αξίζει να μπουν να συγκομίσουν. Και η συγκομιδή, ξέρεις, αν δεν γίνει μια χρονιά, δημιουργεί μεγάλα ζητήματα
0: αυτό
1: γενικότερα στην καλλιέργεια.
0: Είναι το λογικό από την πλευρά των παραγωγών. Γιατί αν πληρώνουν περισσότερα στη διαδικασία της συγκομιδής από αυτά που θα πάρουν από την πόλη στο ελαιολάδο, τότε ποιος ο λόγος.
1: Ναι. Τώρα σε άλλα νέα, να σου πω την αλήθεια, αυτό που έχει ιδιαίτερη είναι ότι ξεκινούν οι μελέτες, τα λέγαμε εδώ ότι έχουν ξεκινήσει μελέτες για την προστασία, την αντιδιαβρωτική του κάστρου της Μεθόνης. Εμείς σε ρεπορτάζ που είχαμε κάνει το καλοκαίρι είχαμε δει πραγματικά ότι και έχουν φαγωθεί κολόνες μέσα στη θάλασσα. Και μάλιστα θα κατασκευαστεί και ένας υποθαλάσσιος κυματοθράφτης για την προστασία του. Να δούμε λοιπόν πότε θα ξεκινήσουν. Πάντως, μιας και πιάσαμε εκεί στον Δημοκρατή.

0: Θερμοπύλου Νέστορος πήγαμε ευρύτερα, να σου πω ότι προετοιμάζονται, ξεκινούν οι εορτασμοί από αύριο ακόμα για την ναυμαχία της Ναυαρίνου, έτσι, ναι, μια από τις σημαντικότερες ιστορικές στιγμές στο νεοσύστατο που αφορούν την δημιουργία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
1: Την καθοριστική στιγμή την για τρίτη, την νεότερη ελληνική, ναι, ιστορία.
0: Ακριβώς. Την Τρίτη είναι οι συγκεκριμένοι εορτασμοί και οι εντυπωσιακοί αναπαρακορυφώνονται οι εορτασμοί, ναι, μάλλον την, ναι, Τρίτη, ξεκινούν από αύριο. Και είναι πάντα εντυπωσιακή αναπαράσταση στον όρμο Ναυαρίνου, όσοι πραγματικά είναι τώρα βέβαια εργάσιμη ημέρα και ανοιχτά μαγαζιά. Η Τρίτη είναι μια δύσκολη μέρα σχετικά. Ωστόσο, όσοι έχετε τη δυνατότητα, θα είναι πραγματικά εντυπωσιακή για ακόμη μια χρονιά η αναπαράσταση της ναυμαχίας του Ναυαρίνου. Θα τα πούμε αυτά και όταν θα έρθει η ώρα την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια στιγμή είπαμε προετοιμάζεται και ο ΕΒΕΣ για τη μεγάλη της γιορτή για τα 100 χρόνια. Είχαμε φιλοξενήσει εδώ στις αρχές εβδομάδας τον πρόεδρο τον Γιώργο τον Καπερώνη και το μέλος τον κύριο Νίκο το Μαλαπέτσα. Μας είχαν πει πολλά από αυτά που θα πραγματοποιηθούν κυρίως αύριο, όχι αύριο, μεθαύριο Σάββατο.
1: Το Σάββατο.
0: Από αύριο ξεκινούν οι εορτασμοί, το Σάββατο κορυφώνονται στο Μέγαρο Χορού. Η 6 ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη εκδήλωση. Θα υπάρχει και έκθεση με παλιά κοιμήλια, αντικείμενα από τον εμπορικό κόσμο της Καλαμάτας. Και το κυριότερο είναι ότι θα παρουσιαστούν άγνωστες πτυχές, Βαγγέλη, της τοπικής ιστορίας. Είναι πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Δηλαδή, ότι για παράδειγμα, το πρώτο σωματείο που καθιέρωσε την Κυριακάτη Γεργία ήταν οι Ακροπόλεις της Μεσσηνίας, ναι, για παράδειγμα. Οι διαφημίσεις από το γυναικείο φύλλο που σε χρόνια που η παρουσία του, η γυναική επιχειρηματικότητα.
1: Δεν υπήρχε καν φεμινιστικό κίνημα. Και διεθνώς.
0: Και φαίνεται ότι ναι, ξεκινάει και από εδώ πολλής. Διεκδικήσεις, καμνεργάτες στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα παρουσιαστούν και φυσικά σημαντικό κομμάτι και οι βραβεύσεις που θα κάνει σε τοπικές επιχειρήσεις που έχουν αντέξει στον χρόνο. Είπαμε, μας αναφέραν τρία παραδείγματα, η καπνοβιομηχανία Καρέλια, η υποτοπία Καλλικούνη που ξεπερνά τα 100 χρόνια, αλλά και η Αλφα Μπανκ που ξεκίνησε ως τράπεζα Κωστόπουλου εδώ από την πόλη της Καλαμάτας. Το πρώτο κτίριο είναι αυτό που είναι στην 23 Μαρτίου και στο δρόμο.
1: Αυτό
0: στην Εθνοδό εκεί.
1: Το ιστορικό κτίριο.
0: Το ιστορικό κτίριο.
1: Στην πλάτη της 23 Κωστόπουλου. Στην 23 Μαρτίου.
0: Και βέβαια μεταξελίχθηκε αργότερα.
1: Εφημερίδα Θάρρος που έχει μια τεράστια.
0: Ναι, και η εφημερίδα Θάρρος θα βραβευτεί και δεν θα βραβεύσουν μόνο επιχειρήσεις.
1: Εμποροβιοτέχνες.
0: Ακριβώς που ανήκουν στον ΕΒΕΣ, αλλά και επιχειρήσεις που άντεξαν στον περασμό του χρόνου. Και ένα πολύ μεγάλο παράδειγμα το 1899. Συνεχίζει η παρουσία και με την ίδια οικογένεια στο Τιμονγκέτ. Και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο.
1: Πάντως, αξίζει να αναφέρουμε και να δώσουμε και συγχαρητήρια στους ανθρώπους της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Μεσσηνίας για αυτήν τη δουλειά που έκαναν
0: ένα χρόνο
1: ακριβώς, που μας πέρασε. Από τότε ξεκίνησε αυτή η έρευνα και έφερε στο φως σημαντικά τεκμήρια για την επιχειρηματική και εμπορική και κοινωνική ζωή της Μεσσηνίας. Και φαίνεται λοιπόν πως ο νομός μας είναι μια περιοχή με έντονη οικονομική δραστηριότητα και με παραγωγή και με εξαγωγές. Έπαιζε νομίζω σημαντικό ρόλο και το λιμάνι της Καλαμάτας.
0: Ήταν
1: εξάλλου
0: μια εποχή, ναι, που
1: είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε ή τα έχουμε ξεχάσει εν πάση περιπτώσει και αναδεικνύονται και μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν το Σάββατο στο Μέγαρο Χορού.
0: 6 ώρα είναι η κεντρική εκδήλωση. Θα υπάρχει και έκθεση, είπαμε, ενώ γίνεται και συνεργασία και με το Τμήμα Λογιστικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το συνέδριο του Φοιτητικού Συνεδρίου κάθε χρόνο. Εκείνη την ημέρα θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Χορού σε συνεργασία με την ΟΕΒΕΣ. Τώρα να πούμε ότι σήμερα έχουμε πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, Βαγγέλη.
1: Μάλιστα.
0: Και είχαμε χθες τις σχετικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, από τον κύριο Παπασταύρου. Εξειδίκευση. Τώρα οι νέες επιδοτήσεις στα καύσιμα και αύξηση επιδόματος θέρμανσης κατά 30% συνθέτουν ένα πακέτο παρεμβάσεων με το οποίο επιχειρείται να περιοριστεί η επιβάρηση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Το μεγαλύτερο όφελος φαίνεται ότι κατευθύνεται στους καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η συνολική ενίσχυση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο. Θα βγει σήμερα στην αγορά με περίπου 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που υπομίζονται ο προϋπολογισμός αλλά και τα δηληστήρια. Πρακτικά η τιμή θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης, Βαγγέλη, μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά 30%. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ευτυχώς εμείς, να πούμε εδώ, Νότια Ελλάδα, είμαστε λίγο κάποιος πιο προνομιούχοι από
1: είμαστε
0: συμπολίτες μας
1: πολύ
0: αυτή τη χώρα,
1: κατάσταση,
0: από συμπατριώτες
1: μας. Το καταλαβαίνουμε
0: μας,
1: όλοι αυτό.
0: Που ήδη
1: φαντάζω, ας πούμε, ότι σε περιοχές όπως τον Ευρωκόπη, για παράδειγμα.
0: Αν πήγες και στο extreme, εγώ σου λέω.
1: Αυτό, την πιο extreme περίπτωση.
0: Θες να πάμε στην Τρίπολη, τη γειτονική μας, να δεις τα βραδάκια.
1: Τον Ευρωκόπη, ας πούμε, έχει ήδη μηδέν βαθμούς. Ήδη. Από τώρα.
0: Και έβλεπα και ρεπορτάζ εκεί από συναδέλφους στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ήπειρο, που έχουν αφήσει, έχουν ανοίξει μαγκάλια, αγοράζουν ξύλα. Δεν είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας, έτσι όπως προμηνύεται.
1: Έχει ξεκινήσει ο χειμώνας και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εδώ και μέρες.
0: Και διαβάζοντας τις σχετικές ειδήσεις από τον ιστότοπο της ΕΡΤ, να δεις πώς συνδέονται τώρα οι ειδήσεις. Απ' τη μία έχουμε την πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και απ' την άλλη διαβάζω, θα μου πεις τι σχέση έχει μία είδηση με την άλλη. Σχέδια τον ΗΠΑ για πλήγματα με τη μητέρα όλων των μαγών
1: σε
0: ενεργειακές και πυρηνικές κατάστασεις του Ιράν. Άρα λοιπόν μια τέτοια βόμβα πώς θα φέρει νέες αυξήσεις και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και αν θα αντέξει αυτή η τιμή που ανακοινώσανε. Γιατί η τιμή, είπαμε, έχει βγαίνει 1,55 σήμερα στην αγορά, γιατί κανονικά αν έβγαινε χωρίς καμία παρέμβαση θα έβγαινε κοντά στα 2 ευρώ το πετρέλαιο. Θα δούμε όλα αυτά.
1: Έχουμε λίγες μέρες. Ακόμα, θέλω να σας πω, μέχρι να αρχίσει να μετρά αντίστροφα ο χρόνος για αυτό που αναφέρει και η ιστοσελίδα της ΕΡΤ.
0: Τώρα ακούσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων, ανέφερες και εσύ, Βαγγέλη, ότι είχαμε ένα περιστατικό με μαχαίρωμα σε Εσπερινό λύκειο της Αθήνας. Και φαίνεται, το ρεπορτάζ λέει ότι φαίνεται να υπάρχει και εκεί ρατσιστικό υπόβαθρο.
1: Ναι, γιατί ήταν ένας Αιγύπτιος μαθητής που μαχαιρώθηκε.
0: Ναι. Μπαίνουμε πάλι σε περίεργα τραπούς και δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει όλο αυτό.
1: Αυτό είναι το άσχημο και το ανησυχητικό της ολοκληρωτικής.
0: Τα είχαμε αφήσει, νομίζω, για αρκετά χρόνια. Τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό μαχαίρι.
1: Υπέβοσκε το πράγμα.
0: Πάντως έρχεται ξανά πολύ στην επιφάνεια και δυστυχώς. Καλό είναι να χτυπήσουν τα καμπανάκια τώρα πριν δούμε άλλες καταστάσεις που τις είχαμε αφήσει τα περασμένα χρόνια να έρχονται
1: πάλι. Αν έχουμε,
0: πιο,
1: ας πούμε, ένα μαχαίρωμα με ρατσιστικά κίνητρα ή με ιδεολογικού τύπου κίνητρα κάθε εβδομάδα, καταλαβαίνεις προς τα που πάει η όλη ιστορία. Γιατί είχαμε και στην Ελευσίνα την περασμένη εβδομάδα, έχουμε τώρα και αυτή τη συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων. Υπάρχει θέμα τεράστιο.
0: Τώρα, Βαγγέλη, εσύ που ασχολείσαι με την αμερικανική πολιτική σκηνή, έχουμε ρεπορτάζ για τον διάδοχο της Γκίλφοϊλ ή ακόμα πιστεύεις θα περιμένουμε έτσι ενδιάμεσα?
1: Όχι, τα λέγαμε και για τον δεύτερο τη τάξη εκεί στην αμερικανική πρεσβεία. Θα πρέπει να περιμένουμε πολύ καιρό ακόμα.
0: Ο Γκάς Μπιλιράκης, ποιος είναι που ακούγεται ως φαβορί?
1: Δεν ισχύει αυτό. Δεν νομίζω.
0: Ο Γκάς είναι ο Κώστας, έτσι.
1: Ναι, έτσι.
0: Συνονόματος Γκάς. Ναι, έχει ανοιχτή επικοινωνία. Είναι, το λέμε για να καεί που λέμε. Έτσι, τα φαβορή και εγώ.
1: Εντάξει,
0: συνήθως.
1: Θα δούμε κιόλας.
0: Και ο Μάικλ Ρίγας, λέει, ακούγεται.
1: Είναι όλοι Ελληνοαμερικάνοι όλοι αυτοί. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος, ίσως η πλειοψηφία των Ελληνοαμερικανών που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει στηρίξει Τραμπ.
0: Υπάρχει
1: το
0: και ένας Τζον Κουδούνης, μπορεί να είμαι μεσήνιος αυτός.
1: Κουδούνης, γιατί έτσι, είναι γνωστό επώνυμο εδώ στην περιοχή. Επικεφαλής της Κάλαμος
0: συνδέσης με στο Σικάγο.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε πώς έχουμε συμπατριώτη.
1: Για να δούμε.
0: Που θα έρθει εδώ. Πάντως για την ώρα ο Τζος Χακ είναι ο νούμερο 2, ήταν εδώ. Ένας άνθρωπος έμπειρος διπλωμάτης που αυτός έχει.
1: Έμπειρος διπλωμάτης, αυτό το λέγαμε και χθες. Και ήταν αναπληρωτής υφυπουργός εξωτερικών επί Biden.
0: Μάλιστα.
1: Ο συγκεκριμένος.
0: Επί Biden.
1: Επί Biden. Αλλά ξέρεις, δεν υπάρχει πολιτική ταυτότητα στο διπλωματικό σώμα, στους διπλωμάτες, είχε επιλεγεί ως διπλωμάτης και όχι ως φύλλα προσκύμενου στους δημοκρατικούς,
0: ας πούμε.
1: Όπως εμείς
0: συνηθίζουμε σε κάτι τέτοια θέματα να έχουμε καμία σχέση. Μάλιστα, πότε έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές?
1: 4-5 Νοεμβρίου.
0: 4-5 Νοεμβρίου τα σπουδαία, στα μέσα ακόμα πιο σπουδαία Νοεμβρίου.
1: Μετά από αυτές.
0: Και η μητέρα των μωμών, όπως
1: είδαμε. Αυτό σου λέω.
0: Αυτά έτσι και το τι συμβαίνει και στην, στον κόσμο με τη βοήθεια του ειδικού σε θέματα αμερικανικής πολιτικής κοινής Βαγγέλη Ποτέα.
1: Τώρα εγώ βλέπω ακόμα δεν έχουμε ανοίξει μεγάλες συζητήσεις και σε σχέση με την Κίμπερλι.
0: Εκεί θα έχει λες...
1: Γιατί... Έχει ζουμί
0: θα έχει μετά
1: πολύ
0: ιστορία. Θα έχει και άλλες παράπλευρες απώλειες και στο χώρο.
1: Παράπλευρες απώλειες δεν θα έχει άλλες, αλλά ήδη έχει πολύ λίπος όλη αυτή η ιστορία και σε σχέση με του κάθε του άξονα του LNG.
0: Προφανώς παίζονται πολύ μεγαλύτερα ζητήματα
1: με τον φίλο της, τον εξάρχου της Άκτορ.
0: Είναι πολλά ζητήματα. Αυτό λέω αν θα έχουμε περισσότερα.
1: Εκεί υπάρχει ζήτημα. Τεράστιο.
0: Ο κάθετος άξονας προφανώς είναι ένα μεγάλο ζήτημα και προφανώς έχει
1: ο
0: κάθετος φίλους...
1: άξονας της Ελλάδας, αυτό, των Βαλκανίων. Γιατί υπάρχει ο κάθετος άξονας της Τουρκίας από το Αζερβαϊτζάν.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι...
1: Ποιοι βρίσκονται πίσω από
0: αυτό. Υπάρχουν τεράστια...
1: Αμερικανικά συμφέροντα.
0: Ακριβώς θέλω να πω λοιπόν.
1: Τεξανή πετρελαιάδες. Δεν είναι τίποτα
0: συμφέροντα,
1: τυχαίο.
0: Προφανώς. Και να φτάνουμε σε μια πρωτόγνωρη και για τα αμερικανικά δεδομένα απομάκρυνση πρέσβεως.
1: Έτσι.
0: Προφανώς δεν είναι ένα δημοσίευμα μόνο ή πως υπάρχει το υπόβαθρο. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί νομίζω εδώ κοιτάγαμε λίγο, να το πω σε εισαγωγικά, σαν χάνει τα τοπικά, τα ελληνικά μνημεία. Όταν ήρθε ο Ρούμπιο,
1: 800 χρόνια πίσω.
0: Οι Αμερικάνοι επέμεναν, έφευγε, ερχόταν ο Ρούμπιο, έφευγε.
1: Ασχολούμαστε, ας πούμε, με την Κίμπερλι σε σχέση με την εμφάνισή
0: της. Αν πήγε στα μπουζούκια ή αν δεν πήγε στα μπουζούκια.
1: Αν έχει σχέση με
0: τον Αργυρό και με
1: τα λοιπά.
0: Τα ζητήματα δεν ήταν ούτε αυτά, ήταν πολύ πιο μεγάλα και χωρίς να ξέρουμε και τι σημαίνει.
1: Υπάρχει είναι... μεγάλο βάθος και υπόβαθρο.
0: Και μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων.
1: Ναι, ναι.
0: Που μπορεί να ακούγεται, είπαμε από χθες, σε κάθε περίπτωση είναι μια ενισχυτική εξέλιξη. Εγώ δεν ξέρω αν είναι τα συμφέροντά μας,
1: ναι,
0: σαν χώρα,
1: ναι,
0: αυτά ξέρουν άλλοι, ναι, και αυτοί είναι υπεύθυνοι. Σε κάθε περίπτωση μια τέτοια απομάκρυνση, όποιος και αν είναι αυτός, όπως και να έχει γίνει, ό,τι και να έχει κάνει αυτός, δεν είναι ό,τι καλύτερο στην προκειμένη δεδομένη χρονική στιγμή για τη χώρα μας. Και αυτό δείχνει κάτι, αυτό που λέει ο Βαγγέλης και το θέτει πολύ σωστά, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από όλα αυτά που μπορούμε να αντιληφθούμε.
1: Ξεκάθαρα,
0: που το χάσαμε τελείως έτσι σαν ελληνικά.
1: Γιατί
0: μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ασχολήθηκαμε.
1: Και αυτή η αιμονή της σε σχέση με την Κίμπερλι είναι επίσης μια τυχαία.
0: Και δεν έχει να κάνει με την Κίμπερλι αυτή καθ' αυτή, σε κάθε περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση, παιδιά.
0: Είναι πολλά τα συμφέροντα που παίζονται και χάνουν.
1: Ότι αυτοί οι τεξανοί πετρελαιάδες που προωθούν τον κάθε του άξονα της Τουρκίας από το Αζερβαϊτζάν έχουν άμεση
0: ότι...
1: σχέση και με τη Wall Street Journal επίσης.
0: Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε τι θα γινόταν εδώ.
1: Εκεί συνδέονται πάρα πολύ κρίκοι σε μια αλυσίδα, ας πούμε. Είναι ωραία να λέμε, ας πούμε, ότι Κίμπερλι είχε μια πιο διαφορετική εμφάνιση,
0: έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πήγαινε στο νυχτερινό κέντρο του Κωνσταντίνου Αργυρού. Οκ, αυτό είναι ένα δεδομένο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με όλη αυτή την
0: με
1: ιστορία
0: την πραγματικότητα
1: που
0: και αυτή τη στιγμή και το θέμα που αφορά το ρεπορτάζ και την επιμονή που έδειξαν. Ξαναλέω τα μεσαία μαζική ενημέρωση. Εμείς ξαφνικά το πήραμε χαμπάρι όταν βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε: είμαστε δυσαρεστημένοι. Μέσα σε μια μέρα την είχε φάει ήδη, βέβαια. Δεν χρειάστηκε πάρα πολύ. Θα το δούμε
1: και
0: όλα αυτά.
1: Οι σχέσεις αναπτύσσονται έτσι με την Τουρκία.
0: Είναι.
1: Που
0: είπαμε,
1: ήδη και καλλιεργούνται.
0: Ναι,
1: σε
0: και, είναι
1: με
0: και,
1: την
0: και, ένας,
1: Τραμπ,
0: και είναι και εκεί ένα διπλωμάτη που. Με περίεργο ρόλο, αρκετά.
1: Δυνατό και ισχυρό.
0: Ισχυρό, έτσι.
1: Και επιχειρηματικά ισχυρός.
0: Και ξεκινά.
1: Όλα,
0: είναι πολλά, πολλά
1: συνδέστε
0: πράγματα.
1: Συνδέστε τα όλα αυτά για να βγάλετε συμπέρασμα.
0: Έχουμε μεγάλο έτσι, να δούμε πράγμα στη συνέχεια. Τώρα, σήμερα γιορτάζει, Βαγγέλη, 15 Οκτωβρίου, ο Λουκιανός και Λουκιανή.
1: Ναι,
0: ένα όνομα που έγινε πασίγνωστο, γνωστό στη χώρα μας, νομίζω, από το Λουκιανό και Λαϊδόνι.
1: Εντάξει, ναι, αλλά...
0: Σε αυτό ήταν ο πιο γνωστός Λουκιανός.
1: Ο Άγιος Λουκιανός είναι... διακεκριμένος θεολόγος και ερωμάρτυρας, μαρτύρης επί Μαξιμιανού του Αυτοκράτορα και τον είχαμε αναφέρει του Μαξιμιανού πριν λίγες μέρες όταν είχε επίσης θανατώσει το Σέργιο και το Βάκχο.
0: Μάλιστα.
1: Ο ίδιος Αυτοκράτορας οδήγησε στο θάνατο και
0: τον
1: Λουκιανό.
0: Μάλιστα. Είναι η Διεθνής ημέρα αγρότησα σήμερα.
1: Πολύ ωραία. Καθοριστικός ο ρόλος.
0: Καθοριστικός ο ρόλος της. Ένα επάγγελμα βέβαια ή αγρότησας ή αγρότης χάνεται. Είχαμε βγάλει μια στατιστική πρόσφατα, κάθε 30 που φεύγουν μπαίνει ένας, λέει, στο επάγγελμα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με ό,τι συνεπάγεται η απομάκρυνση από την Ήπεθρο, το δημογραφικό, είναι πάρα πολλά ζητήματα που τα αναφέρουμε, δεν κάνουμε τίποτα για όλα αυτά και θα τα αντιμετωπίσουμε πολύ συντομότερα από ό,τι νομίζουμε ότι θα τα αντιμετωπίσουμε. Είναι επίσης η Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης σήμερα και η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού. Είναι για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν
1: προβλήματα όρασης.
0: Είναι η μέρα υγείας του μαστού. Πολύ σημαντικό και η πρόληψη σώζει πραγματικά και όσοι μας ακούνε, κυρίως οι γυναίκες, αλλά αντιμετωπίζουν και άντρες το συγκεκριμένο ζήτημα. Θέλω να σου πω, τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί. Κυρίως αφορά όμως τις γυναίκες και χρειάζεται η πρόληψη, σώζει ζωές σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί...
1: Και μπορεί να γίνει η πρόληψη.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ακόμα και με μια απλή ψηλάφιση, όχι να μπείτε στη διαδικασία εξέτασης, μπορεί να πάρετε κάποια μηνύματα και να το ψάξετε
0: αλλά
1: ακόμα περισσότερο.
0: Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να γίνεται, γιατί πραγματικά είναι κρίμα όταν υπάρχει πλέον, έχει προχωρήσει η επιστήμη, να φεύγουν ζωές άδικα. Η Παγκόσμια ημέρα επίσης είναι πλησίματος χεριών σήμερα.
1: Τι εμείς, λες?
0: Αυτές τις παγκόσμιες ημέρες μάθαμε τον COVID, θέλω να σου πω. Τότε μάθαμε να... μας δείχνανε και πώς να πλένουμε τα χέρια μας.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, όχι μόνο τα χέρια. Προχωρήστηκε λίγο.
0: Γενικότερα,
1: λίγο
0: να πλένεστε,
1: πάνω,
0: παιδιά.
1: Λίγο πιο κάτω, ξέρετε τώρα. Όλα χρειάζονται.
0: 1837, μια τέτοια μέρα ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, το Σχολείο των Τεχνών.
1: Καθοριστικός ο ρόλος της στην εξέλιξη της σύγχρονης ελληνικής τέχνης.
0: 1902, ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο.
1: Σημαντικότατος αρχαιολογικός χώρος, ο πιο σημαντικός του συγκεκριμένου νησιού, εκεί όπου ίδρυσε σχολή και έκανε διδασκαλείο ο Ιπποκράτης. Στη συγκεκριμένη σχολή, στο Ασκληπείο της Κο.
0: 1940, κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ.
1: Εκεί όπου σατήριζε και τον προσέγγιζε τον Αδόλφο Χίτλερ. Μιλάμε για το 1940, όταν οι Αμερικανοί δεν είχαν πάρει χαμπάρι για το τι σημαίνει Χίτλερ, ας πούμε. Ναι.
0: Το 1940 επίσης, μια τέτοια μέρα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού αποφασίζει την επίθεση εναντίον της Ελλάδας, εκδηλωθεί 13 μέρες αργότερα, στις
1: 28 Οκτωβρίου.
0: 1962 ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανικός πρόεδρος Τζον Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων.
1: Η σημαντικότερη κρίση της νεότερης ιστορίας. Φτάσαμε λίγο πριν τον Πυρηνικό Πόλεμο. Είχαν τοποθετηθεί, νομίζω, 42 βαλιστικοί σοβιετικοί πύραυλοι με πυρηνικές κεφαλές στην Κούβα. Επήλθε ωστόσο μέσα σε αυτό το διάστημα των 13 ημερών που συγκλώνησαν τον κόσμο συμφωνία του Κένεντι με τον Χρουστσόφ. Τους απέσυρε ο Χρουστσόφ, κάτι που ποτέ δεν το συγχώρεσε ο Φιντελ Κάστρο, θέλω να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια. Ο Φιντελ Κάστρο ήταν πολύ απογοητευμένος από την εξέλιξη αυτής της ιστορίας και από τον Νικίτα Χρουστσόφ συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα. Αυτά. 1810, τώρα σαν σήμερα γεννιέται ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και Μέγας Ευεργέτης. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέργηση της Ακαδημίας Αθηνών.
1: Έτσι. Και η οδός Σίνα που είναι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Επίσης συμβολή του στην ανέργηση και του αστεροσκοπίου, παρακαλώ. Και το 1850, μια τέτοια μέρα, γεννήθηκε ο Έλληνας συγγραφέας ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Τώρα, το 1964, φεύγει από τη ζωή ο Cole Porter, Αμερικάνος συνθέτης μεγαλύτερων επιτυχιών του Broadway.
1: Και όχι μόνο, ναι. του σύγχρονου αμερικανικού τραγουδιού. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε μείνει ανάπηρος, είχε πέσει και αυτός από άλογο, όπως και ο Christopher Reeve, ο σπουδαίος ηθοποιός του Superman. Έχει γίνει ταινία η ζωή του. Πρόσεξε, και το 1946, για το πόσο σημαντικό συνθέτης δηλαδή, το 1946 με τον Gary Grant που ερμήνευε, ενσάρκωνε τον Cole Porter, αλλά και πολλές δεκαετίες μετά επίσης έχει γίνει ταινία η ζωή του, στο The Lovely, το 2002 νομίζω ήταν αυτή η ταινία, με τον Kevin Kline στο ρόλο του συνθέτη, σπουδαίος συνθέτης.
0: 1980 φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προς τιμή του το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του, το Απόστολος Νικολαίδης. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920, μάλιστα στην Αμβέρσα. Σπουδαία προσωπικότητα ο Απόστολος Νικολαίδης. Αυτά τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο και στη χώρα μας που έχουν συμβεί μια μέρα σαν σήμερα 15 Οκτωβρίου. Να θυμίσουμε λίγο τις συχνότητες μας ακούτε, 107,2 και 104,4 στα FM και μέσω του rteco.gr μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε μέρος του πλανήτη, όπου και αν βρίσκεστε, αλλά εκεί μπορείτε να ακούτε και διάφορες συνεντεύξεις, εκπομπές που βρίσκονται on demand, όπως λέμε. Βρίσκονται, φυλάσσονται εκεί και μπορείτε να τις ακούτε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε φυσικά να επικοινωνείτε και μαζί μας, είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301, είτε με το να μας στείλετε ένα email στο ertkalamatas@papakir.gr για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Και φυσικά μπορείτε να μας βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο X, στο Instagram και στο Facebook, βρίσκοντας εύκολα τους λογαριασμούς ERT Kalamatas.
1: 9.30 ώρα, 9.32 για την ακρίβεια η ώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι, να ξεκινήσουμε μουσικά, εν πάση περιπτώσει, το μουσικό μέρος της εκπομπής μας, και αμέσως μετά θα περάσουμε αναλυτικά στα θέματα μας.

0: υπάρχει λάθος. Κάπου την έχουμε πατήσει κι οι δυο.
1: Εδώ επανερχόμαστε στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας, 25 λεπτά πριν τις 10. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να δούμε τώρα κάποια θέματα, γιατί έχουν επανέλθει στο προσκήνιο τα προβλήματα με τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, ενός ιστορικού πολιτιστικού θεσμού της πόλης, με σημαντική παρουσία αλλά και προσφορά στη δωρεάν μουσική εκπαίδευση των παιδιών. Τώρα έχουν υπάρξει κάποιες διαδοχικές ανακοινώσεις από το Σωματείο Εργαζομένων που κάνει λόγο για εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα. Καταγγέλει μάλιστα και μη καταβολή δεδουλευμένο για το εκπαιδευτικό έργο του Σεπτεμβρίου και ζητά πλήρη εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά, να καταλάβουμε τι σημαίνει και από την πλευρά του Δήμου με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κοινωνικής μέρημνας και υπεύθυνο για τη Φιλαρμονική και των Δημοτικών Κοινοτήτων του Ταϊγέτου, τον κύριο Σαράντο Μαρινάκη. Τον οποίο να καλημερίσουμε, έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Μαρινάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γαζούλη, καλημέρα κύριε Ποτέα, καλημέρα στους τεχνικούς σας και στους ακροατές μας οπωσδήποτε.
1: Ναι, τώρα να καταλάβουμε κύριε Μαρινάκη τι ακριβώς συμβαίνει με την Δημοτική Φιλαρμονική. Οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια κατάσταση που έρχεται από το προηγούμενο χρόνο. Τι ακριβώς έχει, για να καταλάβουμε και ακροατές, τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Μάλιστα. Κοιτάξτε, η Φιλαρμονική είναι ένας ιστορικός θεσμός, ένα ιστορικό νομικό πρόσωπο που περνάει τον έναν αιώνα ζωής και προφανώς του πρέπει και η αξία και η συζήτηση να γίνεται εκτενέστατα για τη Φιλαρμονική. Τα πράγματα όμως δεν προέκυψαν σήμερα, ούτε χτες, ούτε πριν ένα χρόνο. Δυστυχώς, στη Φιλαρμονική υπήρχαν, πώς να το πω, αριθμίες, μη κανονικές διαδικασίες υπό την έννοια της λειτουργίας της εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνεπώς το θέμα δεν είναι χτεσινό. Θέλω από την αρχή όμως να πω, έτσι να γίνει άρση μιας αδικίας και μιας παραφωνίας που ακούγεται ότι η Δημοτική Αρχή έχει καταλήξει ως συμπέρασμα ότι πρέπει να την κλείσει.
1: Ναι.
2: Αυτό αισθάνομαι προσβεβλημένος όταν ακούγεται, γιατί δεν υπάρχει πουθενά σε καμία διαδικασία επεξεργασία επίλυση των θεμάτων της Φιλαρμονικής αυτή η διέξοδο. Αν υπήρχε τέτοια πρόθεση, θα είχε συμβεί εδώ και 2-2,5 χρόνια από τη στιγμή που συγχωνεύτηκε η Φιλαρμονική σύμφωνα με νομοθέτημα που υπήρξε στο Δήμο Καλαμάτας, που εκεί υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις. Και ας πω και κάτι, δεν θα ήταν και αποκλειστική ευθύνη του Δήμου να συμβεί αυτό. Απλά θα ήταν μια άλλη διαχείρισή της. Επιλέξαμε λοιπόν και το κάναμε συνειδητά η Φιλαρμονική να παραμείνει Φιλαρμονική ενταγμένη στο Δήμο Καλαμάτας. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που επιλέξαμε σε προηγούμενη δημοτική περίοδο να παραμείνει το νομικό πρόσωπο της Φιλαρμονικής ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Συνεπώς, τη Φιλαρμονική τη θέλουμε, έχει την ιστορικότητά της, πρέπει να διατηρηθεί και πρέπει να έχει το σχήμα που της πρέπει, την αναγνώριση και την πολιτιστική δράση που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει ότι στην παρούσα φάση πράγματι, καλλιτεχνικά, η Φιλαρμονική μας δεν βρίσκεται στο επίπεδο του παρελθόντος.
1: Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Το θέμα είναι ότι οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι, για παράδειγμα, στη μισθοδοσία που είχαν τον Οκτώβριο, δεν πληρώθηκαν για τις εκπαιδευτικές ώρες του Σεπτεμβρίου, παρότι, όπως αναφέρουν, αυτές είναι δηλωμένες στην Εργάνη. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Αναγνωρίζει ο Δήμος αυτές τις οφειλές και θα πληρωθούν?
2: Ο Δήμος έχει ειδοποιήσει μέσω του ΙΡΙΔΑ ότι εν ελλείψη αρχιμουσικού δεν μπορούν να γίνονται μαθήματα, αναστέλλονται τα μαθήματα για την περίοδο αυτή, που μπορεί να είναι 1-2 μήνες. Και να σου πω κάτι, δεν είναι γιατί έχει ο Δήμος μία αιμονή να μην γίνονται μαθήματα.
1: Και μιλάμε και δεν για δωρεάν μαθήματα, έτσι.
2: Δεν υπάρχει αρχιμουσικός. Ναι. Προσέξτε, δωρεάν μαθήματα για τους μαθητευόμενους, αμοιβόμενοι εκπαιδευτικοί.
1: Σωστά.
2: Οι εκπαιδευτικοί αμείβονται.
1: Σωστά.
2: Γι' αυτό. Και ο ίδιος ο κανονισμός της Φιλαρμονικής λέει ότι μια καλή τεχνική επιτροπή κρίνει τους εκπαιδευτικούς πρώτον, κρίνει το παραγόμενο έργο των μαθητών της προηγούμενης περίοδου και η καλλιτεχνική επιτροπή δεσπόδουσα θέση έχει ο αρχιμουσικός. Μετά την παραίτηση λοιπόν και τη συνταξιοδότηση του κυρίου Μιχαλέα, του μαέστρου μας, του Νικολέα, συγγνώμη.
1: Νικολέα, κύριο Νικολέα.
2: Νικολέα, συγχωρέστε.
1: Ναι.
2: Του κυρίου Νικολέα, δεν υπάρχει αρχιμουσικός. Συνεπώς δεν υπάρχει καλλιτεχνική επιτροπή. Συνεπώς δεν μπορούν να εξελιχθούν όλα αυτά και το ξέρουν και το έχουμε συζητήσει και έχει υπάρξει σχετική ανακοίνωση. Το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
1: Τώρα.
2: Είμαστε στη διαδικασία λοιπόν να έχει να αποκτήσει η Φιλαρμονική αρχιμουσικό μαέστρο. Έγιναν προσπάθειες από τις ίδιες δυνάμεις της Φιλαρμονικής. Δεν τελεσφόρησαν. Και δεν τελεσφόρησαν γιατί υπάρχουν θέματα δομικά πλέον στη Φιλαρμονική. Δεν υπάρχει θέση αρχιμουσικού στο ΝΟΕΗ του Δήμου που πρέπει να τροποποιηθεί εκ βάθρων, γιατί η θέση του αρχιμουσικού καταργήθηκε με τη συνταξιοδότηση του Νικολαία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά μέσα στη γραφειοκρατία την εθνική έχουν μια πορεία. Δεν είπαμε ότι καταργούνται τα μαθήματα. Προφανώς τα μαθήματα έχουν ενταχθεί στον κανονισμό του Φιλαρμονικής της δικής μας και σε άλλες φιλαρμονικές με διαφορετικά καθεστώτα η καθεμιά, για να έρχονται νέες δυνάμεις να εμπλουτίζουν τη Φιλαρμονική.
1: Έχουμε
2: και με κριτήρια. Ακριβώς. Και με κριτήρια.
1: Θα μπορούμε να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα.
2: Και με παρουσίες μαθητών, προσέξτε, είναι λεπτομέρειες. Και με παρουσίες μαθητών προβλέπει πόσοι μαθητές πρέπει να είναι, τι μαθήματα πρέπει να κάνουν. Αυτά βέβαια κρίνονται από την Καλλιτεχνική Επιτροπή. Την οποία Καλλιτεχνική Επιτροπή δεν έχουμε τώρα γιατί δεν υπάρχει αρχιμουσικός. Τα μαθήματα συνεπώς δεν καταργούνται. Τα μαθήματα έχουν ανασταλεί, τους έχει γίνει γνωστό στους εκτελεστές και στη χωρία των εκπαιδευτών, οι οποίοι πρέπει να εμπλουτιστούν και πρέπει να επανακριθούν. Είναι πράγματα απλά, τα αντιλαμβάνονται όλοι. Αλλά κοιτάξτε, τα θέματα δεν είναι μόνο αυτά της Φιλαρμονικής. Μιλάνε και για τις αμοιβές, τις οποίες αμοιβές μπορεί κάποιος από τους ίδιους να μας προσδιορίσει ποιες είναι οι οριμάνσεις τους. Γιατί εμείς αυτό που ξέρουμε στο Δήμο είναι ότι έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία πρόσληψης. Αυτό μας έχουν γνωστοποιήσει. Για τις οποίες προσλήψεις διαφωνούν και οι ίδιοι.
1: Υπήρχε δηλαδή ένα σαφές...
2: Υπάρχει ασαφές.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ασαφές περιβάλλον. Εγώ, επειδή οι προθέσεις μου έχουν γίνει γνωστές από την πρώτη στιγμή, εγώ είμαι από αυτούς που έχουν ψηφίσει την παραμονή της Φιλαρμονικής. Και θέλω η Φιλαρμονική να παραμένει. Θέλω η Φιλαρμονική να φτάσει στο επίπεδο και να ξεπεράσει τα επίπεδα του παρελθόντος. Και μπορεί να το κάνει γιατί έχει τις δυνατότητες, έχει τους μουσικούς. Είπα λοιπόν ότι εκτελεστές, ελάτε εδώ να συνεννοηθούμε. Είσαστε 35 άτομα, τα οποία δεν μπορεί ο καθένας να λέει αυτό που. Τη μικρή προοπτική τη δική του. Πρέπει να το δούμε ενιαία. Δυστυχώς δεν διεκδικούν τα ίδια πράγματα όλοι εκεί.
1: Ναι.
2: Εγώ θα είμαι χαρούμενος να έχω ένα σωματείο συμπαγή να συζητήσουμε και να δώσουμε λύσεις. Οι λύσεις θα δοθούν από κοινού. Εγώ κάνω υπομονή, έχουμε πει ότι θα έρθει μια γνωμοδότηση από νομικό γιατί τα προβλήματα χρονίζουν, δεν είναι τωρινά. Έτσι ώστε να αποτελέσει πεδίο συζήτησης και αναζήτησης βέλτιστης λύσης. Θα περιμένω μια εβδομάδα ακόμη. Σε διαφορετική περίπτωση θα αναλάβω πρωτοβουλίες έτσι ώστε θα επικοινωνήσω όλα αυτά που θα αναλυφθούν και με το πολιτικό προσωπικό του Δήμου, εννοώ τις δημοτικές ομάδες, για να γνωρίζουν σε ποια φάση είμαστε και τι προοπτική μπορεί να υπάρξει.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, κύριε Μαρινάκη, κομβικό σημείο πλέον στις όλες τις εξελίξεις είναι και η τοποθέτηση του αρχιμουσικού.
2: Κοιτάξτε, ο αρχιμουσικός θα έρθει να διευθύνει ένα σύνολο το οποίο θα πρέπει να έχει θεμέλια.
1: Πριν έχουν λυθεί λοιπόν όλες αυτές οι εκκρεμότητες.
2: Θεμέλια
1: και να
2: δεν υπάρχουν.
1: Άρα δεν είναι μόνο το θέμα του αρχιμουσικού,
2: δεν αλλά
1: είναι και η συνεννόηση με το που θα προηγηθεί.
2: Βεβαίως θα πρέπει να συνεννοηθούμε.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχει άρνηση από το σωματείο να έρθει να συζητήσει μαζί σας ή υπάρχει κάθε τη διαφωνία?
2: Όχι, υπάρχει η αίσθηση να κερδίσουμε χρόνο έτσι ώστε να οριμάσουν οι συνθήκες. Και εγώ λοιπόν δίνω αυτό το χρόνο να έρθει και η γνωμοδότηση που μας έχουν υποσχεθεί ότι θα φέρουν. Όχι όλοι οι εκτελεστές, δεν εκπροσωπούνται όλοι από το σωματείο. Κάποιοι είναι εκτός σωματείου, αλλά παρόλα αυτά εγώ δεν στέκομαι σε αυτό. Εγώ βλέπω όλη την ομάδα. Όλη η ομάδα θα πετύχει, όλη η ομάδα θα αποτύχει. Με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε, κύριε Γαζούλη, τα πράγματα έχουν ως εξής. Δεν τίθεται θέμα κατάργησης φιλαρμονικής. Πρώτον, δεν τίθεται θέμα κατάργησης των μαθημάτων. Τίθεται θέμα διαιώνησης λειτουργίας και ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της Φιλαρμονικής, καθαρό πλαίσιο για τα μαθήματα, ποιοι θα κάνουν μαθήματα, ποιους έχουμε ανάγκη να κάνουν μαθήματα, ποιοι θα είναι οι μαθητές. Θα πρέπει να υπάρχουν κριτήρια στους μαθητές. Και ηλικιακά κριτήρια και κριτήρια δυναμίας οικονομικής. Θα πρέπει αυτοί οι μαθητές να είναι οι νέες δυνάμεις που θα εμπλουτίζουν την φιλαρμονική. Αυτός είναι ο σκοπός των μαθημάτων της φιλαρμονικής. Και να σας πω και κάτι. Ο Δήμος διαχρονικά υποστηρίζει με δύναμη οικονομική την φιλαρμονική. Γιατί υπάρχουν φιλαρμονικές στη χώρα που λειτουργούν με τελείως διαφορετικά καθεστώτα. Εδώ έχουμε μουσικούς αμοιβόμενους. Έχουμε μουσικούς υπαλλήλους του Δήμου. Μερικής απασχόλησης.
1: Ναι.
2: Και υπάρχει πλαίσιο. Δεν πρέπει να τηρήσουμε το πλαίσιο. Όλοι μας.
1: Από ό,τι κατάλαβα, ενώ τα τελευταία 2,5 χρόνια από τη στιγμή που πέρασαν στην αρμοδιότητα του Δήμου και οι δημοτικές φιλαρμονικές, όπως και άλλα ζητήματα, υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο που πρέπει να καθοριστεί εξ αρχής και αυτό σίγουρα δημιουργεί αντιδράσεις. Αυτή είναι η δικιά μου, αν έχω καταλάβει καλά την εξέλιξη, το τι έχει συμβεί αυτά τα χρόνια, γιατί για χρόνια δεν είχαμε ακούσει ποτέ ανάλογα ζητήματα και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μπούσουλα από άλλους Δήμους να δούμε τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν σταθερές. Αλλά διαφορετικές. Παράδειγμα, υπάρχουν φιλαρμονικές που δεν αμείβονται η μουσική. Αμείβεται μόνο ο επικεφαλής, ο μαέστρος.
1: Nice.
2: Η άλλη είναι τελείως εθελοντική η παρουσία τους. Υπάρχουν φιλαρμονικές που είναι
1: 100% επαγγελματικές.
2: Φιλαρμονικές επαγγελματικές. Με υψηλά στάνταρς κλπ. Υπάρχουν διάφορα καθεστώτα. Δίπλα μας υπάρχουν φιλαρμονικές, παράδειγμα στην Πελοπόννησο είναι φιλαρμονικές, παιδικές φιλαρμονικές που καλύπτουν τις ανάγκες δήμων κλπ. Εμείς δεν λέμε να ξεθεμελιώσουμε όλο αυτό που υπάρχει. Εμείς λέμε όλο αυτό που υπάρχει να το στερεώσουμε καλά. Αυτό λέμε. Και να εμπλουτίζεται και με μουσικούς, γιατί η Καλαμάτα διαχρονικά έχει μια πολιτιστική παράδοση. Έχει ένα καλλιτεχνικό στάτους. Ποιος είναι αυτός που θα έρθει να το καταργήσει? Εγώ πάντως δεν θα είμαι.
1: Μάλιστα. Οπότε, συνοψίζοντας και κλείνοντας, κύριε Μαρινάκη, αναμένεται ανταπόκριση από το Σωματείο να έρθει σε συνάντηση μαζί σας?
2: Εγώ θα το επιδιώξω αυτό. Είμαστε στη θέση τώρα να έρθει μια γνωμοδότηση που κυοφορείται εδώ και καιρό από την μεγαλύτερη πλευρά των εκτελεστών.
1: Θα περιμένετε λοιπόν ακόμα για αυτό.
2: Θα περιμένω βεβαίως, θα περιμένω ένα μικρό διάστημα ακόμα και στη διαφορετική περίπτωση. Θα αναλάβω πρωτοβουλίες, θα τις γνωστοποιήσω στους εκτελεστές και στο πολιτικό προσωπικό. Προφανώς δεν θα διεκδικήσω την πατρότητα των λύσεων.
1: Ναι,
2: την πρότασή μου θα
1: το
2: καταθέσω
1: θέμα
2: και θα τη συζητήσουμε.
1: Λυθεί το θέμα, δεν
2: και
1: νομίζω
2: ότι
1: είναι κάτι. Ακριβώς, ναι.
2: Και να σας πω κάτι, κύριε Γαζουλή. Κάτι που λείπει στην ελληνική κοινωνία και θα πω ευρύτερα, δεν παριστάνω τον πέραν του Δήμου Καλαμάτα, ταπεινό δημοτικό σύμβουλο, ότι πρέπει να ανακτήσουμε τη χαμένη μας εμπιστοσύνη.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Δεν εμπιστεύεται κανένας κανέναν. Εγώ θέλω να επενδύσω σε αυτό. Να εμπιστευτούμε ένας τον άλλον. Τιμία και ειλικρινά.
1: Ωραία. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Αναμένουμε λοιπόν αυτή τη γνωμοδότηση να έρθετε σε μια συνάντηση, να δούμε να μπουν κάποια πράγματα. Πάντως δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά. Πάντως αφήνεται ξεκάθαρο ότι αυτά που είπατε, ότι ούτε να κλείσει φιλαρμονική θέλετε, ούτε να καταργηθούν τα μαθήματα, τίποτα από όλα αυτά. Αυτό είναι απόλυτος ξεκάθαρο σε αυτά που είπατε και μένουμε σε αυτό για
2: θεμέλια,
1: την ώρα, κύριε Μαρινάκη.
2: Τα θεμέλια πρέπει να μπουν.
1: Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας σήμερα το πρωί.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Ήταν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και υπεύθυνος και για την Δημοτική Φιλαρμονική της Καλαμάτας, αντιδήμαρχος κοινωνικής μέρημνας φιλαρμονικής και δημοτικών κοινοτήτων ταγέτου του Δήμου Καλαμάτας, ο κύριος Σαράντος Μαρινάκης.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Περίπου 5 λεπτά πριν τις 10 φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε και ένα άλλο θέμα που ήρθε στο προσκήνιο χθες από την Εφημερίδα Ελευθερία και αφορούσε κάποια ζητήματα που έχουν εμφανιστεί στο νεκροταφείο της Καλαμάτας και αναφορικά με ανθρώπων που καλούνται να προχωρήσουν σε εκταφή από ανθρώπους που πέθαναν την περίοδο του COVID. Και είχαν όλα αυτά τα μέτρα, τα ειδικά μέτρα γύρω από το πώς ενταφιάστηκαν εκείνη την πρώτη περίοδο της πανδημίας με τα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα που εφαρμόζονταν τότε. Θα το δούμε, θα το αφήσουμε αυτό το θέμα, να το συζητήσουμε με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Φάβα, για αύριο, γιατί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, αλλά να συζητήσουμε και γενικότερα της λειτουργίας και της ανάγκης του κημερίου της Καλαμάτας, που έχει ένα υπερκορεσμό και το γνωρίζουμε όλο και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος ακόμα και μια θέση πολλές φορές για να προχωρήσει στον εντεφεσμό ενός οικείου του προσώπου. Είναι αρκετά αυτά τα ζητήματα. Είχαμε προγραμματίσει για σήμερα, αλλά θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αύριο.
1: Και να έχουμε και περισσότερο χρόνο. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Μπορεί να μην είναι τόσο ευχάριστο, το καταλαβαίνουμε
0: μακάβριο,
1: όλοι,
0: ναι,
1: για το πρωί, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Είναι μια πραγματικότητα που δεν ξέρω αν την είχαμε φανταστική. Ξέρεις, εδώ δεν είναι τόσο μεγάλο. Υπάρχουν άλλες περιοχές. Αυτό το θέμα το ξεκίνησε από την Εφημερίδα των Συνταχτών, από τον Εύωσμο, για παράδειγμα, τη Θεσσαλονίκη. Και είχαν, λέει, περίπου 1000 νεκρούς που θα έδαψαν εκεί την περίοδο. Εδώ ήταν περίπου 130.
1: Ναι, είναι και αυτό όμως ένα ικανός αριθμός για να δημιουργήσει κάποιες συζητήσεις όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν να ξεθάψουν τους δικούς τους και τους βρουν μέσα στο νάιλον και όπου τους είχαν τοποθετήσει τότε σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης του COVID, τους βρίσκουν άθικτους.
0: Ναι,
1: τέλος, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο
0: είναι
1: άσχημο
0: αυτό
1: είναι αυτό για τον συγγενή.
0: Και να δούμε πώς διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση, αυτή την περίοδο και το Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας, αλλά και το γενικότερα τα θέματα λειτουργίας, γιατί σου είπα υπάρχει ένα υπερκορισμό, το γνωρίζουμε, υπάρχει
1: εδώ
0: ανάγκη.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως επίσης εδώ και πολλά χρόνια είχαν ξεκινήσει συζητήσεις για τη μεταφορά του κημητήριου της Καλαμάτας σε έναν άλλο χώρο, σε άλλη περιοχή. Αλλά έχουν μείνει τα πράγματα έτσι.
0: Να τα δούμε λοιπόν αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων.
1: Θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ναι. Εμείς κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Ο Βαγγέλης Ποτέας και ο Κώστας Γασούλης ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε για τη ρυθμίση του ήχου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Red News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα. Στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Είπαμε, μην ξεχνάτε, ειδήσεις όλο το 24ωρο, ό,τι σημαίνει στη χώρα, στον κόσμο,
1: ολόκληρο,
0: στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και όπου υπάρχει
1: πάντου,
0: ανάφλεξη,
1: πάντου,
0: αλλά και στην περιοχή μας, όλο το 24ωρο και στον ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr, για να ενημερωνάστε πολύ σύντομα και με ακρίβεια.
1: Περισσότερα από αυτήν εδώ την εκπομπή, αύριο, λίγο μετά τις 9, πάλι μαζί θα είμαστε. Ευχές για μια πολύ όμορφη ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, σύγκρουση αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος της Λεωφόρου Σχιστού. Η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά στις Βρυξέλλες. Η αναταραχή στα ασθενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασχεί η ενεργειακή κρίση. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για έναν τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δηλωθέν εμπόρευμα στο κοντέινερ γυαλιά ηλίου Χάντρες. Είχε αφηχθεί από λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού Λυκείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια με θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου η Γεωργία Οικονομοπούλου. Καταργείται από τις 31 Δεκεμβρίου ο σύνδεσμος ίδρυυσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσίνης και Κοινοτήτων βάσει του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας, Ανδρέα Καραγιάννη, που μίλησε στην ΕΡΤ Καλαμάτας, με τη νέα νομοθεσία οι αρμοδιότητες του συνδέσμου και το έργο του περνάνε στη διάδοχό του, ΔΕΙΑΚ για το κομμάτι της Καλαμάτας και στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Μεσίνης για τα θέματα της Μεσίνης. Ο κ. Καραγιάννης αναφέρθηκε επίσης στην κατεπίγουσα συνεδρίαση διαπεριφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να εγκριθεί η κατάργηση του συνδέσμου, καθώς όλα τα Δημοτικά Συμβούλια ανά την Ελλάδα καλούνται μέχρι σήμερα να έχουν αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών και στις κατατόπους αποκεντρωμένες διοικήσεις τις σχετικές αποφάσεις. Οι δύο δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης, της Καλαμάτας και της Μεσίνης, καλούνται να αναλάβουν το έργο που επιτελούσε μέχρι σήμερα ο σύνδεσμος, ο οποίος κατά κοινή ομολογία είχε αποψηλωθεί από προσωπικό, καθώς δεν διέθετε τους απαραίτητους υπαλλήλους, οπότε κρίνεται σωστή η ενσωμάτωσή τους στο έργο των ΔΕΙΑ, που διαθέτουν και το απαιτούμενο προσωπικό αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία και το τεχνικό πρόγραμμα για να προωθήσουν όλα τα απαιτούμενα έργα. Την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή του στα αιτήματα των εργαζομένων της Ιστορικής Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαμάτας εκφράζει με ανακοίνωσή του το έργατο υπαλληλικό κέντρο Καλαμάτας, επισημένοντας πως οι εργαζόμενοι βρίσκονται συνεχώς σε εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα. Το εργατικό κέντρο καλεί τη Δημοτική Αρχή Καλαμάτας σε ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο για την επίλυση του αβεβαιότητα. Το εργατικό κέντρο καλεί τη Δημοτική Αρχή Καλαμάτας σε ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο για την επίλυση

0: Επίλυση των χρόνιων υπηρεσιακών θεμάτων της Δημοτικής Φιλαρμονικής αναγνώρισε μιλώντας την ΕΡΤ Καλαμάτας ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και αρμόδιος για τη Φιλαρμονική Σαράντος Μαρινάκης, ο οποίος σημείωσε πως η κατάσταση επιδεινώθηκε με την νομοθετική κατάργηση των νομικών προσώπων των Δήμων, μεταξύ των οποίων και της Φιλαρμονικής, και με τους εργαζόμενους να περνούν πλέον στην αρμοδιότητα του Δήμου. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά και να οργανωθεί σύμφωνα με την νομοθεσία η Δημοτική Φιλαρμονική, καθώς και να ανασυγκροτηθεί με τα νέα πλέον δεδομένα και τις δυσκολίες που έχει αυτή η μετάβαση. Προειδοποιητικές πινακίδες στα ιστορικά βαγόνια του υπαίθριου Μουσείου των Τρένων που βρίσκονται στο Δημοτικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων στην Καλαμάτα, πινακίδες που εφιστούν την προσοχή των επισκεπτών και κυρίως των παιδιών για τους κινδύνους ατυχημάτων που εγκυμονεί η άνοδος και η παραμονή τους στα βαγόνια, τοποθέτησε η Δημοτική Αρχή. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από το αρμόδιο τμήμα Πρασίνου με στόχο να αποτραπούν νέα περιστατικά τραυματισμών, καθώς στο παρελθόν έχουν καταγραφεί πτώσεις παιδιών που έπαιζαν πάνω στα βαγόνια, κάτι που καθιστά αναγκαία την αυξημένη προσοχή και επιτήρηση των παιδιών από γονείς και συνοδούς. Άγνωστες ιστορίες της τοπικής αγοράς, επιχειρήσεις που άντεξαν στο χρόνο και συλλογικές διεκδικήσεις που συνδέθηκαν με την εξέλιξη της Καλαμάτας, θα παρουσιαστούν στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Μεσσηνίας. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Αγορά αγροτικών προϊόντων από τον ΤΑΙΓΕΤΟ περιλαμβάνει η έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στην κοινότητα Λαδά της Καλαμάτας, στον ΤΑΙΓΕΤΟ την Κυριακή από τις 10 το πρωί. Στην πλατεία της κοινότητας Λαδά, όπου θα διοργανωθεί η αγορά, θα στηθεί επίσης και παραδοσιακό γλέντι. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από το Δήμο Καλαμάτα στην τοπική κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Λαδαίων με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Γενικά έθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα στην περιοχή μας. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις αναμένουν οι μετεωρολόγοι για αύριο Παρασκευή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις ασθενής και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 12 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική.

0: Μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Και εσύ θα ζήσεις. Σου είπα στο χημείο κι ήταν αστείο, το γέλιο σου να γράφω σε κασέτα. Τρίτη λυκείου, γυαλιά ηλίου, φορούσες τις κερκίδες του σχολείου. Καθόμουν χώρια απ' τα λαγόρια,

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Κοντά στα 1,50 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Στα πρατήρια στο κέντρο της Αθήνας οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 και στην Ανατολική Αττική από 1,50 μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, να περάσουμε να πάμε στη Σύνοδο Κορυφής που είναι στις Βρυξέλλες για να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Συνοχής, είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρενθερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να αποχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Επιστρέψαμε, ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται σήμερα για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής, σε μια συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφιξή τους στο Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενέργεια ενεργειακή κρίση, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο Earth News. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισευρώ καταγράφει στο 9ο μήνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 1,53 δισευρώ ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. Τουλάχιστον 17 μαθητές και μία εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν από την πτώση οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στο Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι κάτω των 13 ετών, ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση. Στην Αττική, νεφώσεις και διαστήματα με ηλιοφάνεια, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το 17ο Διεθνές Πολυθεματικό Φεστιβάλ Πελοποννήσου, Γέφυρες, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Από 19 έως 25 Οκτωβρίου. Ταινίες μες Πολυθεματικό Φεστιβάλ Πελοποννήσου, Γέφυρες, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Από 19 έως 25 Οκτωβρίου. Ταινίες

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου του 2026. Γιατί άλλο, αθλητική ενημέρωση, λιοφάνεια, πολύ ωραίος καιρός πλέον σήμερα. Για την Τρίπολη μιλάω και τον ουρανό το δικό μας εδώ. Και αυτή η 5η 15 Οκτώβρη, φτάσαμε στη μέση και του μήνα Οκτώβρη, είναι μια υπέροχη έτσι όσο αφορά τα καιρικά φαινόμενα, υπέροχη ημέρα. Εμείς είμαστε μαζί, όπως είπαμε, για την αθλητική ενημέρωση της ημέρας, αλλά και ό,τι προβλέπετε για τις επόμενες ώρες, ημέρες, και πριν και τα χθεσινά μας, γιατί είχαμε και την ΑΕΚ που δεν τα πήγε καλά στο Champions League με τη Σαχτάρ. Θα δούμε τους σημερινούς αγώνες, όπου έχουμε τις υπόλοιπες τρεις ελληνικές ομάδες που μας εκπροσωπούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τι μπορεί να κάνουν. Είναι η εκπομπή Μπάλα και Γυρίζει, αυτή είναι η ονομασία της, και μας ακούτε στην ΕΡ Τρίπολης, όπου γίνεται η παραγωγή της εκπομπής με Μαρία Ντάντουλη και Παναγιώτη Μαριόλο, οι δύο τεχνικοί μας. Η Μαρία είναι στο τιμόνι αυτή την ώρα, 11 και 15 πρώτα λεπτά. Ο Γιώργος Γαλανός, εννοείται, σταθερή αξία στις μουσικές επιλογές και σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου του 2026. Ταυτόχρονα ζωντανά μας ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Εκεί νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερος ο καιρός, πιστεύω. Εκεί ακόμα και μπάνιο θα κάνει σήμερα, νομίζω. Μαρία, γιατί όχι, ένα μπάνιο τον Οκτώβρη μέσα στο φθινόπωρο, μια χαρά είναι. Άμα το πας και το συνεχίσεις από το καλοκαίρι, δεν το διακόψεις, είναι πιο εύκολο να το συνεχίσεις και να πας. Κάποιες μέρες άσχημες δεν κάνεις μπάνιο, κάποιες κάνεις. Έτσι γίνεσαι και χειμερινός κολυμβητής, Μαρία Ντάντουλη, που πας προς τα εκεί από ό,τι καταλαβαίνω. Για χειμερινή κολυμβήτρια. Έτοιμη είσαι. Θα βγούμε λοιπόν και βγαίνουμε στον αέρα και στην ΕΡΤ Καλαμάτας με τους συναδέλφους εκεί που μας βγάζουν στον αέρα, Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανο Χατζάκη, Πάνο Κουραμπά και Κωνσταντίνο Νιάρχο. Και βέβαια, εκτός από τους τεχνικούς, να πούμε την καλημέρα μας ξεχωριστή, πέρα από τους ακροατές μας, και σε όλους τους συναδέλφους της ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα δούμε λοιπόν την επικαιρότητα με τα παιχνίδια του Champions League χθες, που ήταν και ο αγώνας της ΑΕΚ στο Stamford Bridge, στο γήπεδο της Chelsea. Stamford Bridge λοιπόν, όπου όλοι πίστευαν και ήταν έτσι πολύ αισιόδοξοι ότι μπορεί η ΑΕΚ να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι της Σαχτάρ. Όμως αυτό το 3-1 ήρθε και κάπως έβαλε μεγάλο πρόβλημα, θα έλεγα, στην ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι με τη Σαχτάρ που υπολόγιζε ότι μπορεί να πάρει βαθμό ή βαθμούς η ελληνική ομάδα, γιατί θέλουμε και γενικά για τη βαθμολογία μας πόντους να μαζεύουν οι ελληνικές ομάδες. Θα δούμε λοιπόν τι έγινε στα παιχνίδια του Champions League. Θα δούμε τα του Αστέρα Άκτορ, με αμφίβολο το Δημήτρη Κουρμπέλη και λογικά νοκάουτ του Σίλβα και Ριέρα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή το απόγευμα προς βράδυ, 5:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση. Έχουμε και τα εισιτήρια, θα σας ενημερώσουμε την ανακοίνωση που έβγαλε η ΠΑΕ Αστέρας για τα εισιτήρια των φίλων της ομάδας που θέλουν να βρεθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο να στηρίξουν την προσπάθεια της αρκαδικής έτσι ομάδας του Αστέρα Άκτορ. Η Καλαμάτα, που πλέον η κατάσταση του Ροντρίγκες θα εκτιμηθεί από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, και όπως ανακοίνωσε, δεν μπορούν οι φίλοι του Όφη, οι οπαδοί, να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Κυριακής. Θα σας πω για τα εισιτήρια που μπορούν να πάρουν οι φίλοι της Καλαμάτας όμως και πώς έχει διαδικασία. Και υπάρχει και λεωφορείο για να μετακινηθεί κάποιος από την Καλαμάτα στη Νίκαια, στη Νεάπολη, εκεί να παρακολουθήσει το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Όφη την Κυριακή. Δωρεάν μετακίνηση εννοείται. Θα πούμε και τα σημερινά ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, με τον Παναθηναϊκό και την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, τη Μαρσέιγ με τον Ολυμπιακό και την Ρεν με τον Όφη. Αυτά είναι τα μάτς που θα γίνουν σήμερα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις Conference League, ο Παναθηναϊκός, Europa League, League Phase και το Conference και το Europa League για τις ελληνικές ομάδες. Ένα θέμα που προέκυψε χθες το βράδυ με τον Ντόρσεϊ, ταράζει τα νερά του μπασκετικού Ολυμπιακού και πλέον λίγο μπερδεύεται η κατάσταση για το κλίμα που λέμε στα αποδυτήρια. Θα δούμε τι λέει έτσι το ρεπορτάζ και αν έχει κάποια εξέλιξη. Εχθές ο Άρης
έλειωσε και την Τερτόνα, την ιταλική ομάδα, στο Nick Gallis Hall, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, με 88-68. Αν και πήγαιναν μαζί ομάδες, τελικά ξέφυγε πολύ το σκορ στο τέλος, γιατί ο Άρης πάτησε γκάζι, όπως λέμε. Έκανε το 3-3 στο Eurocup. Ο Προμηθέας ιτήθηκε από την Trier στην έδρα του, στο Δημήτρη Στόφαλος, με 87-83, ενώ ο Ηρακλής με την Βίρτσμπουργκ επικράτησε στο Ιβανόφιο, στο κλειστό εκεί στη Θεσσαλονίκη. Ηρακλής Βίρτσμπουργκ 90-73 για την FIBA Eurocup. Τα παιχνίδια αυτά, άλλο το Eurocup, άλλο η FIBA Eurocup, έτσι το ξεκαθαρίζουμε, γιατί είναι τελείως διαφορετικές διοργανώσεις και πιο ανταγωνιστική η διοργάνωση με το Eurocup και όχι το FIBA Eurocup.

Αγίου Λουκιανού Πρεσβυτέρου Αντιοχίας, λέει εδώ σήμερα για 15 Οκτώβριο. Ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί εορτάζουν σήμερα, εντάξει, το κλείνουμε εκεί, δεν υπάρχει κάτι άλλο για το εορτολόγιο μας. Και να δούμε έτσι τα του Champions League αρχικά, ξεκινήσουμε από ψηλά. Είχαμε και κάποια παιχνίδια της Ευρωλίγκα εχθές, θα σας πω τα αποτελέσματα που ολοκλήρωσαν την 5η αγωνιστική και πάμε για την 6η αγωνιστική που αύριο θα ρυχθούν στη μάχη ελληνικές ομάδες, για την Ευρωλίγκα μιλάω. Στο Champions League λοιπόν, που η ΑΕΚ χθες παρότι προηγήθηκε δεν κατάφερε ούτε ισοπαλία να πάρει από τη Σαχτάρ. Την είχε πάντως η Σαχτάρ, δεν νομίζω ότι ήταν τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά οι στιγμές παίζουν ρόλο στο ποδόσφαιρο. Οι στιγμές με το πέναλτι, που ήταν πέναλτι, εντάξει, γιατί κάποιοι το αμφισβητούν, κάποιοι λένε διάφορα, και ο Νίκολιτς νομίζω το αμφισβητεί, ο προπονητής ΣΑΕΚ. Άμα δεν είναι αυτό πέναλτι, δηλαδή ποιο είναι? Όταν κάνεις μια ωραία προσπάθεια, ένα τακουνάκι μες στην περιοχή και αδειάζεις τον αντίπαλό σου, και όπως πέφτει ο αντίπαλός σου παίρνει και σένα μαζί, δεν είναι πέναλτι αυτό? Τότε τι είναι? Πού θα πας εσύ, δηλαδή, τι θα κάνεις? Πού θα σταθείς? Δεν γίνεται να μην είναι πέναλτι αυτό. Τέλος πάντων, σοφάρισε με το πέναλτι η Σαχτάρ, έφαγε και ένα γκολ, δέχτηκε ένα γκολ ο Μπρινιόλι, που εντάξει, είναι στην κλειστή γωνία, βάζει το πόδι για να τη βγάλει την μπάλα κόρνερ, όμως σηκώθηκε και πήγε γκολ η μπάλα. Δεν πήγε προς τα έξω, πήγε προς τα μέσα. Είναι αυτά τα λάθη που μπορεί να κάνει ένας θεματοφύλακας. Εγώ δεν το θεωρώ πάντως ότι ο Μπρινιόλι το έπνιξε, όπως λέμε. Είναι μια φάση που μπορεί να συμβεί. Είναι μια φάση, αν δείτε ένα σούτ στο Αϊτχόφεν, όχι, Φέγενορθ, Φέγενορθ Κόμο, που κάνει ένα παίκτης της Φέγενορθ, χτυπάει μπάλα σε κόντρα, βρίσκει στο δοκάρι, χτυπάει στο πόδι του τερματοφύλακα που είχε πέσει για να αποκρούσει και μπαίνει γκολ. Είναι αυτό γκολ του τερματοφύλακα αυτό. Δηλαδή φταίει ο τερματοφύλακας εκεί? Είναι κάποιες στιγμές που αν δεν έχεις παίξει ποδόσφαιρο δεν μπορείς να τις καταλάβεις. Έγινε λοιπόν το 2-1 και νομίζω ότι μετά το μάτς έγειρε προς τη Σαχτάρ. Για το χθεσινό μιλάω με την ΑΕΚ. Έγινε και εκεί η καθυστέρηση στην αλλαγή του Γιώβιτς, ο ίδιος ευθύνεται βέβαια, και παίζοντας με 10 δέχτηκε και τρίτο γκολ η ΑΕΚ, και εκεί νομίζω τελείωσε το παιχνίδι για την ομάδα της χώρας μας που μας εκπροσωπεί στο Champions League, στην κορυφαία διοργάνωση, και είναι μάλιστα και στη League Phase του Champions League, όχι απλά είναι έτσι, με παιχνίδια πολλά και τα δύσκολα έπονται. Γιατί την Τρίτη παίζει με τη Manchester City στην Αγγλία πάλι η ΑΕΚ, και μετά έρχεται εδώ η Real. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι θα γίνει με τα παιχνίδια αυτά και πόσο υψηλό βαθμό δυσκολίας έχει, κάτι που μπορεί να στοιχίσει και στο πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν μπορείς να παίζεις και στις δύο διοργανώσεις, και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο Ελλάδας και στο Champions League. Όχι, δεν μπορείς. Μπορείς, αλλά τι ρόστερ έχεις φτιάξει και τι υποδομή έχεις για να μπορείς να παίξεις αυτές τις υψηλές εντάσεις στα τρεξίματα που θέλει και στις υποχρεώσεις που σου βγάζει ένα παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα τα απεξέλθει η ΑΕΚ και αν τα καταφέρει. Να δούμε όμως και τα υπόλοιπα παιχνίδια για το Champions League. Τι αποτελέσματα είχαμε με σημαντικές νίκες και για τη Real εκτός έδρας και για την Παρί μέσα στην έδρα της Manchester City. Παρί έκανε πάρτι χθες, ήταν φανταστική, και την ήττα της Κόμο στην Ολλανδία, και γενικά να δούμε τα παιχνίδια που έγιναν εχθές. Εχθές λοιπόν για το Champions League είχαμε LASK Linz, την ομάδα που κέρδισε η ΑΕΚ εδώ με το 1-0, Liverpool 3-6 με αρχηγό η Liverpool τον Τσιμίκα, έτσι, μην υποτιμούμε, ξέρεις τα πει να είσαι αρχηγός στη Liverpool. Για όποιον δεν το καταλαβαίνει, είναι ίσως και από τις κορυφαίες στιγμές ενός ποδοσφαιριστή. Αν και η κορυφαία είναι μία, να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ για μένα. Αλλά εντάξει, και το να είσαι αρχηγός στη Λίβερπουλ που δεν το λέμε και λίγο. LASK Linz λοιπόν, Λίβερπουλ 3-6. Φέγενορθ Κόμο 3-2. Δεύτερο γκολ για το Δουβίκα στο Champions League. Είχε βάλει και στο πρώτο παιχνίδι γκολ. 2-2. Δύο παιχνίδια έχει παίξει στο Champions League ο Δουβίκας, δύο γκολ. Και παρόλα αυτά δεν τον βάζει ο Γιωβάνοβιτς. Τίποτα εκεί. Ούτε αλλαγή. Ούτε αλλαγή. Έβαλε τον γκολ με τη Σερβία, και αυτό ήθελα να το πω. Έδωσε σε όλους ευκαιρία. Δώσ' του και του Δουβίκα μια ευκαιρία. Ξεκίνα τον βασικό.
δεν τον έβαλε ούτε αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή εντάξει ρε παιδιά. Κρίμα δεν είναι. Δεν είπε ότι είναι ο μεγάλος παιχταράς, αλλά έχει την αίσθηση, έχει τον γκολ. Τέλος πάντων. Φέγενορντ Κόμο το 3-2. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσέ. Πόσα εκατομμύρια κάνει η Φενέρμπαχτσέ, ξέρετε? Πάνω από 150. Πόσα έφαγε? 6. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσέ 6-0. Απίστευτο. Έτσι, αυτά είναι το Champions League. Αυτά έχει. Manchester City Paris Saint-Germain 2-4. Εδώ η Paris Saint-Germain έκανε επίδειξη δύναμης. Betis Porto, εδώ έγινε ματσάρα. Ισοφάρισε το 1-0, προηγήθηκε η Betis Porto. Γύρισε και το παιχνίδι μετά, το έκανε 1-2 και ξαναγύρισε ανατροπή στην ανατροπή. Είχαμε για την Betis. Ανέτρεψε πάλι το παιχνίδι και το πήρε με 3-2 η Betis. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να παίζεις σε αυτή την διοργάνωση. Bodo Glimt Borussia Dortmund. Την πάτησε η Dortmund τελικά στο πλαστικό γήπεδο. 1-0 και τέλος. Ρώμα Real Madrid. Εδώ είχαμε και μια φοβερή ανατροπή για την Real Madrid. Μέχρι το 82 το μάτς ήταν 3-1 υπέρ της Ρώμα και σε περίπου 10 λεπτά, 8, ήρθε η ανατροπή με 4-3 για τη Real και όλα τα 3 γκολ που έβαλε για την ανατροπή ήταν από corner, από στατικές φάσεις. Τραγικά τα λάθη της άμυνας για την Ρώμα, αλλά έτσι είναι, οι μεγάλες ομάδες βρίσκουν τρόπο. Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη, πάρτι έκανε η Στουτγκάρδη, το γερμανικό ποδόσφαιρο έχει καλές ομάδες. 0-3 Σλόβαν Μπρατισλάβας με τη Στουτγκάρδη, αυτό το 0-3 εύκολο για την ομάδα της Γερμανίας.

Διαβάζω εδώ για την ΑΕΚ, παραμένουμε στο Champions League και είναι οι συνάδελφοι που γράφουν ρεπορτάζ και δικά τους θεματάκια. Ένα από αυτά είναι ότι κάθε λάθος αυτή τη διοργάνωση τιμωρείται που κάνει μια ομάδα όπως η ΑΕΚ που παίζει στη League Face, εννοούμε. Δεν είναι, εκεί το επίπεδο είναι υψηλό. Σε παρακολουθεί, σε παρατηρεί ο αντίπαλος και όταν βρει την ευκαιρία με το λάθος που θα κάνεις, μπαμ, θα σε τιμωρήσει. Είτε με μια πάσα που θα φέρει ένα γκολ, είτε με μια απόκρουση αν καθυστερήσεις τάδε έφη πύλιος ή πύλο, αν θέλετε, βγαίνει τετ α τετ. Τι κάνεις εκεί ρε παιδί μου, τι κοντρόλ είναι αυτό τώρα? Είναι κοντρόλ αυτό, να το κάνεις εκεί το δεύτερο γκολ και να τους τελειώσεις? Ανοίγει την μπάλα και μετά τη βγαίνει ο τερματοφύλακας και την μπλοκάρει. Αυτό που σας λέω, και αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος μόνο αν κάνεις εσύ λάθος και φας γκολ. Είναι λάθος να βγαίνεις και τετ α τετ σε προφανή θέση και δεν κάνεις σωστή ενέργεια. Είναι, μετράνε όλα αυτά. Μου πει κάποιος, δεν είναι επιθετικός ο Πύλιος, κάτι παραπάνω κάνει. Ναι, αλλά παίζει Champions League. Δεν παίζει ούτε με το χωριό, ούτε με κύπελο Ελλάδας που λες εντάξει, ας γίνει και ένα λάθος, δεν πειράζει. Τώρα αρχίζει και δυσκολεύει η κατάσταση για την ΑΕΚ. Για τη Youth League βέβαια η Ακαδημία της ΑΕΚ κέρδισε με 2-1 τη Σαχτάρ. Γιατί παίζει και στο ανάλογο πρωτάθλημα της Youth League, του Champions League, η ομάδα της ΑΕΚ, και δείχνει ότι υπάρχει και βάθος από πίσω και αυτό είναι πολύ καλό νομίζω. Η ΑΕΚ που ακούμε και τα παράπονα του Νίκολιτς, αλλά εντάξει, εγώ δεν θα σταθώ ότι αδικήθηκε η ΑΕΚ από τη διαιτησία. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο η διαιτησία στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ μόνη της δημιούργησε όλες αυτές τις ιστορίες και τώρα να τα βάζει ο προπονητής με το διαιτητή και να τα βάζει και με το Μέγκα που έδειχνε το παιχνίδι για κάποια αφίσα που δεν είχαν παίκτη ΑΕΚ, είχαν παίκτη της Σαχτάρ και όλα αυτά. Τι μικροπρέβλες είναι αυτές τώρα? Αν είσαι σοβαρός προπονητής, δεν κοιτάς ποιο κανάλι κοιτάς και τι πρόμο έκανε και τα λοιπά. Αυτά, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε και το κλείνουμε εδώ για την ΑΕΚ, για τη χθεσινή της εμφάνιση και την ήττα της. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:32 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής της ενημέρωσης για το Champions League και την ΑΕΚ. Νομίζω είπαμε κάποια πραγματάκια. Εντάξει, θα έχετε δει και στις εκπομπές τα στιγμιότυπα, τι έγινε στο παιχνίδι, γιατί ήταν και ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το ελεύθερο κανάλι, το Mega. Πέρα από το Magenta βέβαια, που έχει τα δικαιώματα για το Champions League, το Europa και το Conference League. Και εκεί σήμερα θα επικεντρωθούμε. Όχι εμείς εδώ στην εκπομπή, γενικά ποδοσφαιρικά έχουμε στις 8 παρατέταρτο το Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Παιχνίδι που θα ξεκινήσει 8 παρατέταρτο, είναι νωρίς, για να δούμε και άλλα παιχνίδια, γιατί έχει άλλα δύο μετά στις 10 η ώρα, άλλο το Conference που παίζει ο Παναθηναϊκός και άλλο το Europa, πάντα League Face. Στο Europa έχουμε Marseille Ολυμπιακός στις 10 η ώρα και Rennes Όφη. Ωραία ματσάκια. Τώρα πώς θα τα παρακολουθήσουμε και τα δύο αυτά είναι λίγο δύσκολο. Το Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Οι περισσότεροι που είναι Ολυμπιακοί θα δούνε βέβαια το Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Και κάποιοι που δεν είναι Ολυμπιακοί, γιατί θα περιμένουν να δούνε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, λέω εγώ. Εγώ όμως περισσότερο θέλω να δω το Ρεν Όφι. Να δω τι μπορεί να κάνει σε μια έδρα, σε εκτός έδρας μάτς δηλαδή, ο Όφι στην League Phase του Europa. Και πώς θα στηθεί και πώς θα είναι το παιχνίδι. Θα σας πω και πάλι τις ώρες όταν θα κλείσουμε την εκπομπή για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων και τις ώρες που παίζουν και το κανάλι που θα τα δείτε ακριβώς για να έχετε μια εικόνα για να μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Το Μαρσέιγ Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να το δούμε και στον Αντένα. Αντένα λοιπόν στο ελεύθερο κανάλι και από το Ματζέντα και τα υπόλοιπα βέβαια, όπως σας είπα, και ο Παναθηναϊκός με την Μπόρα Τσπάνια Λούκα στο Ματζέντα και η Ρεν με τον Όφι. Στα εσωτερικά μας εδώ της χώρας μας και τις ομάδες της δικές μας της περιφέρειας της Πελοποννήσου έχουμε Αστέρα Άκτορ που προετοιμάζεται για πολύ δύσκολη αποστολή με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο. 7η αγωνιστική, δύσκολη, δεν το συζητάμε, υψηλού έτσι επίπεδου ομάδα ο Παναθηναϊκός, παίζει και στο Conference League τώρα σήμερα και είναι μια ευκαιρία και για μια κατασκοπία και διάφορα συμπεράσματα μπορεί να βγάλει ένας προπονητής και οι συνεργάτες του από ένα παιχνίδι της ομάδας που αντιμετωπίζει σε τρεις μέρες. Και βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει και στόχο να συνεχίσει αυτό το αίτητο σερί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι ένα αίτητο σερί, όχι το λέμε εμείς. Από το παιχνίδι με την ομάδα του Ηρακλή που έχασε εδώ μέσα, δεν έχει ισοπαλίες ή νίκες και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα. Καλό είναι αυτό, να μην χάνεις και να πηγαίνεις έτσι, είτε με βαθμό είτε με νίκες. Αλλά εντάξει, θέλεις να πάρεις και κάποιες νίκες συγκεκριμένες, τρίποντα που μπορεί να σε ανεβάσουν πιο ψηλά στη βαθμολογία, ειδικά με ομάδες που είναι του ίδιου επίπεδου με σένα ή και πιο κάτω, θα έλεγα εγώ. Το αίτητο πάντως αυτό σερί είναι μια βάση για τον Αστέρα. Πρέπει να διατηρήσει έτσι αυτή την πορεία με αίτητα παιχνίδια. Αλλά τώρα δυσκολεύει η κατάσταση λόγω ότι υπάρχει ο Παναθηναϊκός που ήδη έκανε μια σοβαρή γκέλα. Σε ένα ντέρμπι ποτέ δεν λες βέβαια ότι έχει κάνει γκέλα. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό που έκανε την πρώτη του ήττα ο Παναθηναϊκός και την πρώτη απώλεια βαθμών γενικά στο Καραϊσκάκης, αυτό το 1-0 του Ολυμπιακού έκοψε τη φόρα του Παναθηναϊκού να κάνει το 6-6, τον σταμάτησε στο 5-5 και πλέον τώρα πρέπει να επιστρέψει πάλι στις νίκες. Αυτό σχεδιάζει ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε αν σχεδιάζει χωρίς τον ξενοδόχο, όπως λέμε. Ο ξενοδόχος είναι αυτός που θα δει τι θα κάνει και τι θα δώσει στον καθέναν. Άρα περιμένουμε. Ο Κουρμπέλης ιστορία και με τον Παναθηναϊκό έχει γράψει και αρχηγός του Παναθηναϊκού επί σειρά ετών. Δεν ξέρουμε αν θα είναι παρόν, γιατί έχει ένα θεματάκι που δεν είναι τόσο σοβαρό, αλλά δεν είναι στο 100%. Θα το δει μέχρι και το Σάββατο που θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία μαζί με τους προπονητές, γιατρούς και τα λοιπά, και τι θα αποφασίσουν θα το μάθουμε λίγο πριν το παιχνίδι, αν και θα δούμε και την αποστολή αν θα βρίσκεται ο Δημήτρης Κουρμπέλης το Σάββατο το βράδυ στην αποστολή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα ο Σίλβα, ο Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός, και αυτός μάλλον θα είναι, το μάλλον είναι, το βάζουμε εμείς, γιατί το πιο πιθανό είναι δεν θα είναι, έχει θέμα με τους προσαγωγούς και τους κοιλιακούς,
και θέμα σοβαρό που δύσκολο να προλάβει να είναι με τον Παναθηναϊκό παρόν ο Μεξικανός κεντρικός αμυντικός ο Τζόναθαν Σίλβα, και ο Ριέρα είναι τραυματίας, δαξιορία, δεν είναι βασικός και δεν είναι και εναλλακτική λύση από ό,τι βλέπουμε, δεν υπολογίζεται, θα πω εγώ ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, έχει το θέμα τραυματισμού και ο Ριέρα.

Για όσους φίλους, φίλες θέλουν να βρεθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο να παρακολουθήσουν το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Παναθηναϊκό, γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός εννοείται, έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση η ΠΑΕ Αστέρα, που λέει: ο Αστέρας Άκτορ ενημερώνει τους φιλάθλους του που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας μας με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Να προμηθευτούν εισιτήριο για τον αγώνα λοιπόν της εκτός έδρας αναμέτρησης 7η αγωνιστική πρωταθλήματος στοίχημαν Super League, ο οποίος θα διεξαχθεί Κυριακή 18 Οκτώβρη στις 5.30, έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήριο μόνο ηλεκτρονικά, και αν μπείτε στη σελίδα την επίσημη και πάτε στα εισιτήρια της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ, θα μπείτε στο ηλεκτρονικό αυτό εισιτήριο και στο link που πατάς επάνω και βλέπεις έτσι πώς μπορείς να προμηθευτείς το εισιτήριό σου. Είναι η θύρα, ένα λεπτάκι να το τσεκάρω, για τη θύρα που μπορεί να πάρει το εισιτήριό του κάποιος, είναι η θύρα 22α. Πόσο κάνει, Παναγιώτη, το εισιτήριο? 20, το έχεις δει? Για να μπω να δω λίγο. Βλέπω 22α τέρμα πάνω, είναι όπως βλέπεις αριστερά πάνω, ή μάλλον στα δημοσιογραφικά από πάνω πρέπει να είναι. Ναι, τώρα το κατάλαβα, ναι, γιατί πήγα από απέναντι εγώ. Και έχει, βλέπω, καινή θέση, για να δω πόσο κάνει. Να δούμε πόσο κάνει, να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το πρώτο που ενδιαφέρει νομίζω. Ναι, 20 ευρώ είναι. 20 ευρώ λοιπόν, 22α η θύρα που μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας. Αυτά για τον Αστέρα Άκτορ. Θα πάμε τώρα στα νέα της Καλαμάτας, τη Μαύρη Θύελλα. Δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση του Ροντρίγκες, που έγινε αλλαγή στην Τούμπα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Είναι άκρος απαραίτητος ο Ροντρίγκες σε όλα τα παιχνίδια, ο Βραζιλιάνος, ένας κεντρικός αμυντικός που πραγματικά, θα το πω για πολλωστή φορά εγώ, δεν βλέπω να έχει άλλη ελληνική ομάδα τέτοιο κεντρικό αμυντικό. Δεν είναι υπερβολικό, για όλες τις ομάδες μιλάω, έτσι, και για τις μεγάλες. Άμα δείτε τι έχει ο ΠΑΟΚ, εντάξει, η ΑΕΚ, και η ΑΕΚ δεν είναι η κεντρική αμυντική του κάτι το τρομερό, καλή είναι, αλλά έχει θεματάκια. Ο Ροντρίγκες είναι παίκτης για υψηλότερο επίπεδο νομίζω, και το δίνει με την Καλαμάτα. Αν απουσιάσει θα είναι ένα πλήγμα και ένα πρόβλημα. Και ο Μπακαγιώκο όμως δεν τα πάει άσχημα, που έχει εμπειρία γιατί είναι αρκετά χρόνια, ξέρει και την ομάδα, και ο Στρούγκης βέβαια που είναι ο αρχηγός, μιλάμε για τους κεντρικούς αμυντικούς. Πάντως η Καλαμάτα έχει και το ψυχολογικό κομμάτι που είναι στα καλύτερά του μετά από μια νίκη μέσα στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Θα υποδεχθεί λοιπόν την Κυριακή στις 4 η ώρα στη Νίκαια εκεί στη Νεάπολη τον Όφη, που θα τον δει και σήμερα τον Όφη να παίζει, και θα έχει και ταλαιπωρία για το ταξίδι, επιστροφή, ξανά ταξίδι για να έρθει στην Αθήνα, εκτός και πάει απευθείας στην Αθήνα, δεν ξέρουμε το πρόγραμμα του Όφη πως έχει, αλλά μια ταλαιπωρία αρκετή θα την υποστεί. Και θα παίξει και ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεν απόψε το βράδυ Όφη. Καταλαβαίνω ότι θα τελειώσει το παιχνίδι στις 12, θα πάνε στις 2 η ώρα να κοιμηθούν στο ξενοδοχείο, αν δεν φύγουν απευθείας, δεν ξέρω πώς έχει προγραμματιστεί με πτήσεις και ιστορίες, και να έρθουν να παίξουν πάλι την Κυριακή το Σάββατο το βράδυ σε ξενοδοχείο στην Αττική, και να παίξουν στο γήπεδο του Ιωνικού με την Καλαμάτα η ομάδα του Όφη. Όλα αυτά πρέπει να τα εκμεταλλευτεί η Καλαμάτα και να καταφέρει να κάνει μία ακόμη νίκη για να τη φέρει έτσι ακόμα καλύτερα στο βαθμολογικό πίνακα.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα που με ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι βάσει τη σύμβαση που έχει συνάψει με το Δήμο Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντι δεν επιτρέπεται η παρουσία φιλάθλων φιλοξενούμενης ομάδας στο γήπεδο της Νεάπολης. Αυτό είναι μια σύμβαση που έχει υπογραφεί από το Δήμο Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντι με την ΠΑΕ Καλαμάτα για τη χρήση του γηπέδου στη Νίκαια, εκεί στη Νεάπολη. Ως εκ τούτου λοιπόν, εν ώψη αναμέτρησης μαύρης θύελλας με τον Όφη, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 18 Οκτώβρη στις 4 η ώρα, δεν θα επιτραπεί είσοδος φιλάθλων της κριτικής ομάδας στις εξέδρες του γηπέδου, είτε μεμονωμένα είτε οργανωμένα. Άρα δεν μπορεί κανένας φιλάθλος του Όφη να βρεθεί στις κερκίδες στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νίκαια, στη Νεάπολη εκεί. Αυτό συνέβη και με τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα συνέβη και με όλες τις ομάδες. Θα συμβεί, συγγνώμη, και με όλες τις ομάδες που θα παίξει η Καλαμάτα με έδρα δική της το γήπεδο της Νίκαιας στη Νεάπολη, την έδρα του Ιωνικού, που έχει θέματα ο Ιωνικός, διαβάζω εδώ, παρότι είναι στη Γάμα Εθνική, έχει θέματα με απεργία των παικτών, είναι απλήρωτοι όλοι, παίζει Γάμα Εθνική, δεν υπάρχει οικονομική οικονομικό αντίκρισμα, δεν πληρώνονται, κατεβαίνουν σε απεργία κτλ. Αυτά είναι τα δύσκολα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από τα Champions League που ξεκινήσαμε, είδατε που φτάσαμε. Αυτά και για τον κόσμο της, του Όφη, που όπως ακούσατε αποκλείεται ο κόσμος του Όφη από την έδρα της Καλαμάτας και να παρακολουθήσει το παιχνίδι του αγώνα, το αγώνα μάλλον με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νίκαιας που θα δώσει με τον Όφη.

Μπορούν όμως να παίρνουν εισιτήρια οι φίλοι της Μαύρης Θύελλας για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι φίλοι του Όφη δεν μπορούν να πάρουν, οι φίλοι του Καλαμάτας όμως μπορεί να πάρουν. Υπάρχει ένα σύνδεσμος που έχει στο site της η ΠΑΕ Καλαμάτα, που μπαίνεις μέσα, κάνεις ένα κλικ και αγοράζεις εισιτήριο για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι. Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο. Τα παιδικά εισιτήρια, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτας, αφορούν παιδιά ως 12 ετών και διατίθεται σε όλες τις θύρες εκτός από την VIP. Είσοδος στο γήπεδο αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr wallet. Οι φίλοι θα πρέπει να έχουν περάσει το εισιτήριό τους στην εφαρμογή, τα γνωστά. Για πληροφορίες απευθυνθείτε καθημερινά στα γραφεία της ΠΑΕ Καλαμάτα 10 το πρωί ως 3 το μεσημέρι. Και έχει και τα τηλέφωνα επικοινωνίας και έχει και ένα mail που μπορείτε να παίρνετε εκεί τηλέφωνο. Ένα mail μπορεί να στέλνετε και να ενημερώνεστε για οτιδήποτε απορία έχετε. Μπήκαμε στο link και το εισιτήριο που μπορεί να προμηθευτεί κάποιος, να δούμε πώς είναι οι τιμές και τον τρόπο. Έχει αρκετά θέματα εδώ. Εισιτήρια, Καλαμάτα Όφη, πατάω πάνω για να ενημερώσω και όλες και όλους εσάς. Έχει ένα πλάνο του γηπέδου. Και εκεί μπορείς να διαλέξεις το εισιτήριό σου με τιμοκατάλογο. Θύρα 1 15 έως 25 ευρώ, θύρα 2 15 έως 25, θύρα 5 70 ευρώ, θύρα 7 8 έως 15 ευρώ, θύρα 8 8 έως 15 ευρώ. Αυτά είναι οι τιμές των εισιτηρίων για το παιχνίδι στο γήπεδο της Νεάπολης, στην Νίκαια, της Καλαμάτας με τον Όφη, την Κυριακή το βράδυ. Ξαναλέω, 15, 25, 70, 8, 15 είναι τα εισιτήρια στις θύρες 1, 2, 5, 7 και 8.

Και τρίτη ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα για τα λεωφορεία ή το λεωφορείο που θα πάει, θα μεταφέρει τον κόσμο δωρεάν. Διάθεση Πούλμαν λοιπόν για μετακίνηση στη Νίκαια, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα μετά την ιστορική νίκη στην Τούμπα, όπου η μαύρη θύελα επικράτησε με 3-1, αντιμετωπίζει τον Όφη. Ξεκινάει η ανακοίνωση μια ακόμη φορά με πρωτοβουλία του Προέδρου και μεγαλομετόχου της ομάδας Γιώργου Πρασά. Διαθέτει δωρεάν πούλμαν για τη μετακίνηση στο γήπεδο της Νίκαιας. Προτεραιότητα θα έχουν όλοι όσοι έχουν βρεθεί και σε προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας μας. Όσοι έχουν πάει και άλλες φορές με πούλμαν λεωφορείο έχουν προτεραιότητα. Οι φίλοι που επιθυμούν να μετακινηθούν με πούλμαν μπορούν να επικοινωνήσουν με το πρακτορείο ΤΑΔΕ εκεί της Καλαμάτας που λέει εδώ η ανακοίνωση. Και οι ώρες λειτουργίας του πρακτορείου 9 με 2 και 6 με 9 το βράδυ. Σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή το ίδιο, 9 με 2 και 6 με 9. Το Σάββατο 9 με 2 το μεσημέρι. Κατοχυρώστε, λέει η ανακοίνωση, έγκαιρα τη θέση σας και δώστε δυναμικό παρόν στο πλευρό της Μαύρης Θύελλας. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε αγοράσει εισιτήριο για τον αγώνα με τον Όφη. Πρέπει να πάρεις και εισιτήριο, έτσι. Δεν στο δίνουν στο λεωφορείο το εισιτήριο. Πρέπει να έχεις το εισιτήριό σου για να γίνει η μετακίνηση με δωρεάν λεωφορείο ή λεωφορεία, ανάλογα πόσο κόσμο θα διατεθεί, για να μετακινηθεί στη Νίκαια εκεί για να παρακολουθήσει το παιχνίδι Καλαμάτα Όφη.

Αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Θα σας πω στο τέλος της εκπομπής τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, τις ώρες και τα κανάλια που μπορείτε να τα παρακολουθήσετε για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για Παναθηναϊκό, για Όφη και Ολυμπιακό. Όπως θέλετε βάλτε τη σειρά. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος που παίζει νωρίς, 8 παρατέταρτο. Μετά είναι Ολυμπιακός και Όφη την ίδια ώρα στις 10. Θα τα δούμε αυτά. Πάμε στα μπασκετικά, Euroleague, Ευρωλίγκα. Είπαμε για το EuroCup που ο Άρης έκανε το 3-3, νίκησε την Τερτώνα 88-68. Προμηθέας στήθηκε από την Τρίερ στην Πάτρα στο Δημήτρη Στόφαλος 87-83. Ο Ηρακλής κέρδισε τη Βίρτσμπουργκ για τις πιο κάτω κατηγορίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Για το EuroCup ο Άρης, που είναι αμέσως μετά την Ευρωλίγκα το EuroCup, και την FIBA Europe Cup που ήταν ο Προμηθέας και ο Ηρακλής. Ο Προμηθέας ιτήθηκε, ο Ηρακλής νίκησε. Ευρωλίγκα τώρα. Να δούμε αρχικά τι έγινε χθες. Τα παιχνίδια που ολοκλήρωσαν την πέμπτη αγωνιστική. Έγιναν τρία παιχνίδια και είχαμε ανατροπές σοβαρές. Όπως Χάποελ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, εδώ αναμενόμενο, νίκησε η Χάποελ. Είναι αμέσως επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού αύριο η Χάποελ. Δημήτρης Ιτούδης. Τα κουμπαράκια αύριο θα κοντραριστούν στο ΆΚΑ. Με κουμπάρι ο Ιτούδης με τον Μπράντοβιτς, και ήταν και ο άνθρωπος που τον έβαλε στο μπάσκετ τον Ιτούδη ο Μπράντοβιτς. Ήταν ο δάσκαλός του. Τον έκανε μπασκετικό προπονητή από τους κορυφαίους ο Ιτούδης. Είναι πολύ καλός. Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου. Εδώ η Μπάγερν μέσα στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, κέρδισε με 101-93 την Ανατολού Εφές που δεν έχει ξεκινήσει καλά. Παρί Βίρτους Μπολόνια, το Βιολίτσι Βίρτους έκανε μία νίκη σημαντική εκτός έδρας. Παρί 94, Βίρτους Μπολόνια 96, με δύο πόντους διαφορά η νίκη για τους Ιταλούς που το πάνε πολύ καλά. Μετά τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό έχουν πάρει και αυτοπεποίθηση και πάνε φουλ. Σήμερα συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκα με παιχνίδια σήμερα. Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν στις 9 παρατέταρτο, 9.30 Βαλένθια Μακάμπι, την ίδια ώρα Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι BC, ενώ στις 10 η ώρα θα παίξει η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιλερμπάν. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια, γιατί αύριο Παρασκευή έχουμε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούμε αύριο, αλλά για τις ελληνικές ομάδες μιλάω. 9 και 4 στο T-Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και 9.30 έχουμε στη Βαρκελόνη τον Μπαρτσελώνα Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που είναι ανακατεμένος λίγο. Σας είπα και πριν, ο Ντόρσεϊ έκανε μια ανάρτηση στο Instagram για τα παράπονά του για τη μη ανανέωση συμβολέου του, για το χρόνο συμμετοχής του, για τα θέματα με τους προπονητές του και τα υπόλοιπα. Και έχει αναστατώσει τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός τον έστειλε στην Ελλάδα, είναι εδώ. Δεν τον έχει μαζί στη Βαρκελόνη και όλο αυτό βέβαια το σκηνικό δημιουργεί ένα θέμα και ένα πρόβλημα στην ομάδα του Ολυμπιακού, παρότι ήταν στα ουράνια μετά την ανατροπή με τη Βαλένθια και από το μείον 28 κέρδισε το παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Θα ολοκληρώσουμε και την σημερινή αθλητική σας ενημέρωση με τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων που, όπως σας είπα, σήμερα θα ριχτούν στη μάχη League Phase για το Conference. Αρχικά ο Παναθηναϊκός στις 8 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο λοιπόν ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού που θα το δείτε και θα το δούμε βέβαια ζωντανά στο Magenta Sport 3. Magenta Sport 3 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Κάπου είδα και το Ράσταβατς που σχολίαζε την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, έλεγε για την ομάδα γιατί είναι από τη χώρα του, εκείνο τ' άλλο, και πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός που έχει ένα φοβερό μπάτζετ 70 εκατομμυρίων λέει ο Παναθηναϊκός και έχει πολύ καλούς παίκτες. Τον είχαν καλέσει για να σχολιάσει την ομάδα της χώρας του, την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ολυμπιακός για το Europa και τη League Phase παίζει σε μια πολύ δύσκολη έδρα, στην έδρα της Μαρσέγης στις 10 η ώρα. Παιχνίδι μπορούμε να το δούμε πέρα από το Magenta και στο Antenna, το Magenta Sport 4 για το Μαρσέγη Ολυμπιακός, αλλά και στο ελεύθερο κανάλι τον Antenna μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Την ίδια ώρα στις 10 έχουμε το Ren Offi Europa League Phase βέβαια.
και Magenta Sport 5 το παιχνίδι της Ρεν με τον Όφη. Αυτά και για σήμερα 5η 15 Οκτώβρη. Εσείως φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής αθλητικής σας ενημέρωσης. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας και τις ακροάτριες για την παρέα που σας κρατήσαμε αν μας ακούγατε, και βέβαια όλους τους συναδέλφους, και να ευχηθώ καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ζήτησε πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Χαρακτήρισε το κόστος ενέργειας μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει μία από τις πιο χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης και, αν προσθέσουμε και το επίδομα, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, τότε μπορεί να αντιληφθεί κάποιος πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ακόμη πως η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπενθύμησε ότι η χώρα μας συμμετέχει στην ομάδα των 16 κρατών μελών που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλοι της Συνοχής. Δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες όπως η αγροτική πολιτική, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναντώντες στις Βρυξέλλες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφηξή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο, σημαντικό θέμα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 28-35, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για μια ακόμα φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρείες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για ένα τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση πρόσθεσε, έχει δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, και παράλληλα προσθέτει διαρκώς δράσεις για να διευκολύνει τους πολίτες. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες του Earth News. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται σε ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε πως οι σχετικές ενέργειες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από τρίτη χώρα. Κοντά στα 1,5 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο. Στα πρατήρια, στο κέντρο της Αθήνας, οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 ευρώ το λίτρο και στην Ανατολική Αττική από 1,5 ευρώ μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα διελιστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος της παρέμβασης. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ καταγράφει στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν το στόχο κατά 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τον προγραμματισμό, κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. 4 κρατούμενοι συνελήφθησαν και σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου. Τουλάχιστον 28 μαθητές και μία εκπαιδευτικό σκοτώθηκαν από την πτώση της οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1-6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Σήμερα το ενδιαφέρον μας στρέφεται στις Βρυξέλλες και πώς όχι, άλλωστε φίλες και φίλοι, φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί από το πρωί, έχετε ακούσει ότι στις Βρυξέλλες είναι η διήμερη σύνοδος κορυφής, είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Μια σύνοδος που γίνεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Έχει πολλαπλά θέματα η Ευρώπη που καλείται να αντιμετωπίσει, είτε αυτή είναι η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των τιμών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχει μπροστά της τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα το ξαναπούμε. Και βεβαίως τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ποιες εξελίξεις στην Ουκρανία? Επί της ουσίας, η Σύνοδος Κορυφής, φίλες και φίλοι, αυτή η Σύνοδος Κορυφής γίνεται στη σκιά και στα προβλήματα που δημιουργεί η συμφωνία Τραμπ Πούτιν σε σχέση με το ντίζελ, μια συμφωνία η οποία έχει πολλαπλές συνέπειες για την Ευρώπη. Αυτές τις συνέπειες θα τις συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον καθηγητή, τον κύριο Σπύρο Πλαβούκο, γιατί αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ο Τραμπ, παρακάμπτοντας, ακυρώνοντας τις κυρώσεις που η Δύση είχε επιβάλει στην Ρωσία, επί της ουσίας υποχρεώνει την Ευρώπη να ξαναδεί τη στρατηγική της. Τώρα, στην Σύνοδο προσερχόμενος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε αυτό που ξέραμε, αυτό που το είχε πει, ότι θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη με την οποία θα καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα και μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορούν τα κράτη-μέλη να στηρίξουν νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο, γιατί και αυτό το δεύτερο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι. Το ενεργειακό κόστος για κάποιες επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλο και κινούνται οριακά στο να αντέξουν ή να μην αντέξουν. Είναι σημαντικό, είπε ο Πρωθυπουργός, πέρα από τις εθνικές πρωτοβουλίες, να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαθόδες πρόβλημα που αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει μια από τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι έτσι, αλλά έχουμε και τους χαμηλούς μισθούς, οπότε το μείγμα είναι αυτό που βιώνουμε όλοι. Διευκρίνησε πάντως ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν αναμένει να ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση σε αυτήν τη συγκεκριμένη σύνοδο, και επεσήμανε ότι

0: Η Αθήνα θα ζητήσει από την Επιτροπή να καταθέσει πρόσθετες προτάσεις πέρα από όσα έχουν ήδη παρουσιαστεί. Είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σύνοδος αυτή και θα τα πούμε σε λίγο γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σύνοδος. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας την ανταποκρίτριά μας, την Έλενα Αποστολίδου. Να σας πω εντωμεταξύ ένα καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ότι είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Ότι παρακαλώ πάρα πολύ ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου, πολύ σε ευχαριστώ Ιράκη μου που ξεκινήσαμε με Goldplay και ήταν ένα τραγούδι που λειτουργεί τονωτικά στην ψυχολογία μας. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε σταθερά μαζί μας από την μέσω του Viber. Μας αναζητάτε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας από εκεί. Και για να μην χάνω χρόνο και για να μην αφήνω την συνάδελφό μου να περιμένει, την καλωσορίζω αμέσως. Σας είπα ότι είναι η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ της Βρυξέλλης, η Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που εδώ και λίγη ώρα έχει ξεκινήσει.
0: Ναι, μια σύνοδος η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έλεγα πριν από λίγο, και για την ατζέντα της, αλλά και γιατί γίνεται στην σκιά της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν που δημιουργεί πολλά προβλήματα σε πάρα πολλά επίπεδα στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς, και αυτό το ζήτημα και τα δύο σκέλη, δηλαδή από μόνο τη διάσταση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και μέσα από το πρίσμα και της συμφωνίας που έκανε με τη Ρωσία, αλλά και το Ουκρανικό, θα πρέπει να σου πω ότι θα συζητηθεί αύριο το πρωί.
0: Το Ουκρανικό, γιατί θα έρθει και ο Ζελένσκι.
1: Το Ουκρανικό, ακριβώς. Αποφασίστηκε δηλαδή καμία διάσταση σήμερα που αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε και αυτή της ενέργειας να συζητηθεί σήμερα, να συζητηθεί αύριο. Θα συζητηθεί μεταξύ των ηγετών και μετά. Can I go?
2: Yeah.
1: Thank you. Και μετά θα συζητηθεί το Ουκρανικό παρουσία και του Προέδρου Ζελένσκι.
0: Οπότε η ατζέντα σήμερα τι έχει, η Έλενα?
1: Σήμερα έχει ένα τρίπτυχο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το πρώτο είναι η ενέργεια που εντάσσεται στο φάκελο της ανταγωνιστικότητας και πρέπει να πούμε ότι η ενέργεια είναι ένα σκέλος, το οποίο φυσικά είναι αυτό το οποίο...
0: Εννοείς την ενεργειακή κρίση, έτσι?
1: Ναι, την ενεργειακή κρίση. Βέβαια, θα συζητηθεί η ενεργειακή κρίση, αλλά είναι και πτυχή, όχι μόνο δηλαδή, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που θέλουν, αλλά και γενικότερα η ευρωπαϊκή πολιτική που οδεύει στον εξηλεκτρισμό. Αυτός είναι ο στόχος. Άρα, ναι, λοιπόν, είναι ένα. Θα έλεγα ότι μέσα στην ανταγωνιστικότητα είναι η ενέργεια. Mm-hmm. Είναι η σχέση με την Κίνα, που είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κάποιες χώρες.
0: Βέβαια.
1: Και η μακροοικονομική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, στο ζήτημα της ενέργειας, δηλαδή το ένα είναι ανταγωνιστικότητα που εντάσσεται την ενέργεια και το δεύτερο είναι ο επόμενος προϋπολογισμός. Αυτά είναι τα δύο πολύ σημαντικά θέματα που συζητούν σήμερα.
0: Ειδικά το δεύτερο είναι πάρα πολύ hot.
1: Ακριβώς, είναι πολύ.
0: Όχι πως δεν είναι το πρώτο που μας αφορά, είναι... αλλά έχει σημασία τώρα. Δώσε μας λίγο το ρεπορτάζ να ρωτήσω ατυχόν απορίες μου.
1: Είναι πολύ hot και είναι από αυτές τις ειδήσεις που θα πρέπει να τις γνωρίζουμε. Γιατί μας αφορά.
0: Αναφέρεσαι στον προϋπολογισμό των 7 ετή, έτσι, το 28-34.
1: Ακριβώς.
0: Είναι το δυσκολότερο θέμα της Συνόδου επί της ουσίας.
1: Είναι το δυσκολότερο θέμα. Δεν αναμένεται σήμερα να κλείσει. Ωστόσο, σήμερα αναμένεται κάτι πολύ σημαντικό. Αναμένεται, το παίρνει πάνω του πια ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, και αναμένεται να τεθούν σε επίπεδο αρχηγών κρατών οι πρώτες θέσεις. Τώρα, εδώ πέρα τι περιμένουμε εμείς? Περιμένουμε ότι θα συζητήσουν επί της Ιρλανδικής πρότασης, και πρέπει να πούμε Ιρλανδικής πρότασης γιατί η Ιρλανδία έχει την προεδρία αυτό το εξάμηνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και η Ιρλανδική πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, Έλενα, και με διορθώνεις, προβλέπει μείωση του προϋπολογισμού περίπου 8%, δηλαδή 140 δις, κάπου εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και επ' αυτού θέλω να μας διευκρινίσεις, και συγγνώμη που σε διακόπτω για να πάρουμε όλο το ρεπορτάζ, σε αυτό εκφράζει την αντίθεσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας.
1: Που δεν είναι μόνος μας. Του, είναι μια ομάδα χωρών, οι φίλοι συνοχής όπως λέγονται. Είναι μια ομάδα 16 κρατών μελών, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα και μάλιστα συναντήθηκαν σήμερα νωρίς το πρωί πριν από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ουσιαστικά επιβεβαίωσαν τη θέση τους όχι στις περικοπές. Είναι αντίθετη στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας που μειώνει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και προτάσουν την προστασία των παραδοσιακών, όπως λέμε, πολιτικών, τη συνοχή και την ΚΑΠ, την Κοινή Αγροτική Πολιτική.
0: Να ρωτήσω κάτι, Έλενα μου. Λες ότι είναι 16 χώρες αυτές. Είμαστε και η Ελλάδα μέσα.
1: 16 και έχουμε 27 στο σύνολο.
0: Ακριβώς. Άρα να υποθέσω ότι οι υπόλοιπες είναι οι χώρες αυτές οι οποίες είχαν και στείλει και επιστολή μαζί με τη Γερμανία για να μειωθεί και το ποσοστό συμμετοχής τους και τα λοιπά. Είναι αυτές οι χώρες, οι βόρειες χώρες.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ακριβώς, και υπάρχει και ένα γκρουπ χωρών που είναι ακόμα πιο σκληρό. Δηλαδή Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία.
0: Αυτές. Σε αυτές αναφέρομαι.
1: Η Ολλανδία μάλιστα έκανε και πρόταση για μεγαλύτερες περικοπές. Δεν είναι απλά ότι ζητάμε μικρότερο προϋπολογισμό, μεγαλύτερες περικοπές. Πρέπει να σου πω και έχει έτσι ενδιαφέρον, αναφέρθηκε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, λέγοντας ότι ακριβώς αυτές τις γραμμές ότι δεν θέλουμε, δεν θα επιτρέψουμε περικοπές και σε μάλιστα σε βασικούς άξονες. Και από την άλλη πλευρά, ακούσαμε φωνές, όπως ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που λέει ότι μπορεί το ποσοστό που θα περικοπεί τελικά από τον προϋπολογισμό να είναι διψήφιος ο αριθμός, μπορεί να είναι και 11 και 12%. Λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει κάπως να κλείσει αυτή η συμφωνία.
0: Δεν κατάλαβα. Ο Κύπριος πρόεδρος ζητάει πέραν του 8%, δηλαδή.
1: Όχι, δεν ζητάει. Απλά καταλαβαίνει και αναγνωρίζει ότι πρέπει να υπάρχει ο χρόνος που κυλάει. Και ο ίδιος μάλιστα αναφέρθηκε στις εκλογικές αναμετρήσεις που υπάρχουν. Σουηδία και Ισπανία το επόμενο διάστημα. Και το 27 έχουμε τη Γαλλία.
0: Τη Γαλλία.
1: Εχθές, Ιταλία, Πολωνία, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ζητάει μικρότερο, όπως και οι περισσότεροι δεν ζητούν μικρότερο από τις χώρες συνοχής, γιατί είναι στις χώρες συνοχής η Κύπρος. Αυτό που ζητάει είναι ότι οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να κλειδώσει. Και ξέρεις, αυτό το στοίχημα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, το οποίο μπορεί να πιστεύει κανείς ότι υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει χρόνος.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει και διάθεση, γιατί να πούμε ότι απαιτείται ομοφωνία. Δεν είναι η πλειοψηφία.
0: Βέβαια. Απαιτείται ομοφωνία. Βέβαια, ακούγοντας όλα αυτά, κάποιος αυτομάτως σκέφτεται το εξής πάρα πολύ απλό. Αυτές οι περικοπές που προτείνει λοιπόν η Ιρλανδική Προεδρία και με τις οποίες συντάσσονται αυτές οι λεγόμενες φιδωλές χώρες, γιατί έτσι είναι, Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία, Αυστρία και Φιλανδία και Δανία και οι υπόλοιπες που έχουν πιο σκληρή γραμμή όπως λες, έχουν προσδιορίσει και από πού θα γίνουν οι περικοπές. Θέλω να πω από ποια τμήματα του προϋπολογισμού, από ποιες πολιτικές του προϋπολογισμού θα υπάρξουν αυτές οι περικοπές που προτείνουν.
1: Θα σου το πω σε πιο μεγάλη εικόνα. Θέλουν προτεραιότητα στη νέα εποχή που είναι οι τεχνολογίες,
0: μάλιστα,
1: το διάστημα είναι η άμυνα.
0: Και από εκεί θέλουν περικοπή.
1: Όχι, θέλουν μεγαλύτερο.
0: Μεγαλύτερο.
1: Άρα οι περικοπές να προέλθουν από παραδοσιακούς τομείς.
0: Όπως
1: είναι η συνοχή και η ΚΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει μεγάλη διαφωνία να πούμε. Στον προϋπολογισμό υπάρχει και μία παράμετρος που είναι οι δύο πόροι. Δηλαδή είναι όχι τα χρήματα που βάζουν τα κράτη-μέλη, αλλά αυτά τα οποία προκύπτουν από μία δεξαμενή χρημάτων, α το πούμε έτσι, που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί έχει πρόταση η Ελλάδα. Την έχει διατυπώσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός για το D7. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά είναι
0: αυτοί
1: πολύ.
0: Αυτοί οι δύο πόροι που λες, να διευκρινίζουμε για τους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες, ότι επί της ουσίας είναι πρόσθετες πηγές εσόδων της Ένωσης που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τον κοινό προϋπολογισμό. Περί αυτού δεν πρόκειται.
1: Είναι μια δεξαμενή χρημάτων όπου δεν είναι από τις εθνικές, από τα κράτη-μέλη. Είναι
0: από τη συμμετοχή
1: τους, προέρχεται από κάποια έσοδα. Όπως για παράδειγμα μια χώρα, ας πούμε, που πρότεινε, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Γαλλία ή η Πολωνία. Θα κρατήσω την επιφύλαξή μου για το αντιβίδεο σωστά την χώρα. Να μπαίνουν αυτά τα χρήματα τα οποία επιβάλλονται πρόστιμα σε πολύ μεγάλους τεχνολογικούς οργανισμούς, όπως είναι για παράδειγμα το X, το Facebook, που έχουν πολλά, πολύ μεγάλα πρόστιμα, να μπαίνουν σε μια δεξαμενή χρημάτων και να αποτελέσει και αυτό κομμάτι από τους ιδίους πόρους, για παράδειγμα.
0: Οπότε, οπότε εδώ διαμορφώνεται πια ένα κλίμα οικονομίας που αφορά, γιατί να μην ξεχνιόμαστε, τη δημοσιονομική σύνεση από τη μία μεριά, την περικοπή από την άλλη, από τους τομείς που μας είπες πριν από λίγο, το να βελτιωθεί η στήριξη της υψηλής τεχνολογίας. Δεν ξέρω τι ακριβώς περιλαμβάνει και αν περιλαμβάνει αυτός ο προϋπολογισμός, αν έχει σκεφτεί τους Ευρωπαίους πολίτες, την ακρίβεια και το κόστος ζωής που έχει ανέβει, τα αδιέξοδα στα οποία έχουν δημιουργηθεί, έχουν οδηγηθεί οι Ευρωπαίοι πολίτες, γι' αυτό τι ακριβώς θα κάνουν.
1: Θα σου πω κάτι, μιλώντας έτσι με αξιωματούχος και νομίζω ζυμώνοντας κάποιος έτσι, στην καθημερινότητα, αντιλαμβάνεται ότι δεν θέλει να περικόψει από συγκεκριμένους κλάδους. Αυτό που είναι η φιλοδοξία, γι' αυτό το λένε και φιλόδοξο το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι να δημιουργήσει μια νέα εποχή. Αυτό που καταλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι πρέπει να επενδύσει σε κάποιους τομείς πριν να είναι πάρα πολύ αργά και για να επενδυθούν αυτοί οι τομείς, όπως είναι για παράδειγμα το διάστημα που δεν πρέπει να χαθεί. Που για μας μπορεί να είναι κάτι αρκετά μακρινό και σίγουρα δεν επηρεάζει την καθημερινότητά μας, αλλά είναι ένα τεράστιο στοίχημα.
0: Όχι, δεν είναι, το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, Έλενα. Ότι ωραία.
1: Όπως και η άμυνα. Περνάμε σε μια νέα εποχή που δυστυχώς
0: πάμε, λοιπόν,
1: είναι αυτή
0: εκεί.
1: Η εποχή
0: πάμε,
1: να εξοπλιστούν και όχι να δοθούν ενδεχομένως καβαλού τα χρήματα. Ναι. Αλλά είναι η νέα πραγματικότητα.
0: Ωραία. Πες μας λοιπόν, γιατί ήρθες στο κομμάτι το καυτό. Εμείς θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και θα τα αναλύσουμε αργότερα με τον καθηγητή, τον κύριο Σπύρο Μπλαβούκο. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, αυτός ο επταετής προϋπολογισμός ποιο κονδύλι προβλέπει για την άμυνα και την ασφάλεια?
1: Δεν έχουμε οριστεί τα ποσά ακόμα.
0: Γιατί διαβάζω κάτι μυθικά ποσά, γι' αυτό ρωτώ έτσι σεμνά και ταπεινά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχουν, είναι τέσσερις πυλώνες, δεν έχουν κλειδώσει τα ποσά. Είναι ακόμα σε συζητήσεις. Σίγουρα άμυνα, τεχνολογία, διάστημα θα είναι αρκετά αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό, αλλά νομίζω ότι το καταλαβαίνει κανείς ότι πριν 7 χρόνια άλλο βρισκόμαστε και άλλο βρισκόμαστε σήμερα.
0: Και το σήμερα όμως κάθε τόσο αλλάζει. Δηλαδή το στέλνει ο Τραμπ το μήνυμα. Δεν ξέρω πόσο ακριβώς το παίρνει η Ευρώπη το μήνυμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα περιμένουμε να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν.
1: Για το Τραμπ, επειδή έχουμε και την ενημέρωση, έχουμε και την πληροφορία για αύριο, πρέπει να σας πω ότι προβληματίζει αρκετά το θέμα του Αμερικανού Προέδρου και τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του θέματος από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μα επί της ουσίας υπάρχει, οδηγεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σε στρατηγικό αδιέξοδο αυτή η συμφωνία. Τι δεν έχουμε καταλάβει?
1: Ναι, βέβαια, όταν ρωτήθηκε ο αξιωματούχος γι' αυτό, είπε επενδύσει στο διάλογο, επιμονή μου βάση ως η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Okay.
1: Εκ των πραγμάτων όμως πρέπει να δούμε ότι δεν έχει και πολλά άλλα περιθώρια. Και αυτό προτάσει, αυτό έχει να κάνει, το διάλογο. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι η στρατηγική της είναι να απεξαρτηθεί τα επόμενα χρόνια εντελώς από τη ρωσική ενέργεια.
0: Άρα να βάλει πρόστιμο στον Τραμπ που ο Τραμπ σπάει τις κυρώσεις τότε, γιατί εδώ ζούμε μια κατάσταση παραλόγου. Δηλαδή ο Τραμπ κάνει τα δικά του, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται σε ένα παράλληλο σύμπαν.
1: Έλενα, είναι πολύ σημαντικό, διακυβεύεται και το ζήτημα της Ουκρανίας, το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας για το 2027, το ζήτημα της επόμενης μέρας της Ουκρανίας, όποτε αυτή έρθει, ποιοι θα είναι στο τραπέζι. Και επίσης ο Ζελένσκι και η Ουκρανία θέλουν, είναι η μόνη φωνή δυνατή που υπάρχει αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργεί λίγο σαν βαρύδιο σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έλενα, πολλά διακυβεύονται σε αυτή τη φάση που ο κόσμος αλλάζει ταχύτατα. Διακυβεύεται και η συνοχή των κοινωνιών και των λαών. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πολύ ενδιαφέρον και πλήρες ρεπορτάζ που μας έδωσες.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Έλενα, γεια χαρά. Η Έλενα Αποστολίδου ήταν, φίλες και φίλοι, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ της Βρυξέλλες. Εμείς θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα έχουμε ένα απόσπασμα από την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και αμέσως μετά με τον καθηγητή, τον κύριο Σπύρο Μπλαβούκο. Να, θα συζητήσουμε όλα αυτά που εμβόλυμα ρωτούσε την συνάδελφό μου. Για πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο κόστος ενέργειας. Ζητάω πρόσθετη ευελιξία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Στον Πειραιά, διακοπή κυκλοφορία στην οδό Δραγατσανίου λόγω εντοπισμού τιμήματος όλμου. Στο σημείο μεταβαίνουν πυροτεχνουργοί του στρατού. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη συνεχόμενη ημέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, εντυρά μας στο Reuters. Στο σοφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου συνελήφθησαν 4 κρατούμενοι με ποσότητες ναρκωτικών, αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα. Πυρκαγιά σε δεξαμενόπλιο μεταφοράς χημικών προϊόντων με σημαία Σαν Μαρίνο στη Μαύρη Θάλασσα. 8 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Πάμε να συνδεθούμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Τέλος, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στην Θέουτα, για την περίπτωση της οποίας ανέδειξε τις ομοιότητες της με όσα ζήσαμε το 2020 στον Εύρο. Η κυβέρνηση προχωρά σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης των πολιτών εν μέσω των αυξανόμενων πιέσεων από τη διεθνή ενεργειακή κρίση. Μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις εξειδικεύσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία, ενεργοποιούνται μέτρα που μειώνουν άμεσα το κόστος των καυσίμων. Σε συνδυασμό με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, η συνολική μείωση διαμορφώνεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Το όφελος μεταφέρεται άμεσα στον καταναλωτή μέσω της μείωσης της τιμής πώλησης των καυσίμων. Παράλληλα, ενισχύουμε κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στα νοικοκυριά. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας: πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Το ανώτατο ποσό του επιδόματος αυξάνεται από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η αυξημένη προκαταβολή προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει περισσότερα από 860 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον των μόνιμων μέτρων που έχουμε λάβει για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής, όπως η μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης για τους συνταξιούχους, αλλά και η διεύρυνση της επιστροφής ενοικίων. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, με στόχο την προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και την ουσιαστική στήριξη των οικοκυριών απέναντι στις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες. Ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης ανακοινώθηκε και για τους αλληλείς, με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματός τους και την κάλυψη σημαντικών λειτουργικών αναγκών. Πρώτον, η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου αυξάνεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου από τα 16 λεπτά που ήταν. Πρόκειται για αύξηση 150%. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα είχε ανακοινωθεί ο διπλασιασμός της επιδότησης για τους επαγγελματίες αλληλείς για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου. Δεύτερον, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των παράκτιων αλλιέων μέσω νέας δράσης συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση ζημιών που προκαλούνται στα δίκτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη.
2: Λοιπόν, ακούσατε το σημείο που πιάσαμε, την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου αναφερόταν στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Το δεύτερο σκέλος από ό,τι ακούσαμε αφορά στα μέτρα για τους αλληλείς και τις καταστροφές που υφίστανται τα δίκτυα τους. Τι σας λέω κάθε φορά, όλα αυτά αναλυτικά στη μεσημβρινή με συμβρινή ραδιοφημερίδα, ζητώ συγγνώμη, με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Λοιπόν, για πάμε φίλες και φίλοι να ανοίξουμε αυτήν την συζήτηση για την οποία σας μίλησα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής και να βάλουμε όλες αυτές τις παραμέτρους για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, πού βρίσκεται η Ευρώπη, πού βρισκόμαστε εμείς. Σας έχω προαναγγείλει και τον συνομιλητή μου, είναι ο καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με εξειδίκευση στην ανάλυση διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών, ο κύριος Σπύρος Μπλαβούκος. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπλαβούκο.
1: Καλό μεσημέρι και σας και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτή η σύνοδος κορυφής, η οποία γίνεται στην σκιά αυτής της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν από τη μία μεριά, αλλά και στον απόϊχο, κύριε Μπλαβούκο, κοινωνικών κινητοποιήσεων στην Ευρώπη, σχεδόν αδιεξόδου στην γαλλική οικονομία, των οξύτατων προβλημάτων της γερμανικής οικονομίας, μιας Ευρώπης, εν πάση περιπτώσει, η οποία αναδεικνύει ή στην οποία αναδεικνύονται μία σειρά θεμάτων. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, όλα αυτά συνδέονται και με την γεωπολιτική, είναι η ευρωπαϊκή άμυνα, είναι η υποδιαμόρφωση προϋπολογισμός, είναι η κοινωνική πίεση που σας έλεγα νωρίτερα, και αυτό που θέλω να ρωτήσω αρχικώς είναι εάν η συμφωνία αυτή του Προέδρου Τραμπ με τον Πούτιν σε συνδυασμό με την χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων, θα έλεγα σχεδόν κατάργηση αλλά ας πω χαλάρωση, δημιουργεί ένα νέο και εξαιρετικά σύνθετο περιβάλλον για την Ευρώπη. Μήπως η συμφωνία αυτή αποκαλύπτει και τα όρια της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας? Δεν ξέρω, για να το δούμε, θα μας πείτε.
1: Να τα πάρουμε από την αρχή, γιατί πολύ ωραία αναδείξατε πρώτα απ' όλα τις δυναμικές οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο της συζήτησής μας. Mm-hmm. Και τις κοινωνικές δυναμικές και τις οικονομικές. Σωστά. Και τις γεωπολιτικές. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο είναι έξω, ας το πούμε έτσι, από τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, των ευρωπαϊκών αρχών. Το θέμα όμως εδώ πέρα πρέπει να δούμε πρώτον μια συμφωνία η οποία υπεγράφει και σόκαρε σε πολύ μεγάλο βαθμό τους Ευρωπαίους. Εννοείται ότι για μια ακόμα φορά η Ευρώπη δεν είχε ενημερωθεί. Εννοείται ότι για μια ακόμα φορά η Αμερική λειτουργεί μονομερώς. Mm-hmm. Τι επιπτώσεις έχει, πώς θα εφαρμοστεί πρώτα απ' όλα? Ένα θέμα είναι μια συμφωνία, ένα άλλο θέμα είναι η υλοποίησή της. Mm-hmm. Εδώ επομένως πρέπει να δούμε τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας. Έχουμε στο παρελθόν, ενώ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Τραμπ, της δεύτερης περίοδου της θητείας Τραμπ, έχουμε δει περιπτώσεις υπαναχώρησης αρκετές φορές. Διάφορες συμφωνίες έχει υπογράψει η Αμερική. Ένα το ζητούμενο είναι να δούμε τη διάρκεια της επομένως. Και ένα δεύτερο ζητούμενο είναι τελικά πώς αυτή η αλλαγή, αυτή η συμφωνία μάλλον θα επηρεάσει και τις διεθνείς ενεργειακές τιμές.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε κάποια μετατόπιση, κάποια μικρή μείωση. Μένει να δούμε βεβαίως αν αυτό θα συνεχιστεί και αν θα οδηγηθεί σε μια μείωση του ενεργειακού κόστους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από ένα κοινό σημείο και μετά η αρχηγοί των κρατών αρχίζουν και ζυγίζουν και τα υπέρ και τα κατά τέτοιων πολιτικών.
0: Εδώ υπάρχει
1: μια πολύ μεγάλη πλέον πίεση στις κυβερνήσεις. Αν πετύχει αυτή η κίνηση του Τραμπ, τουλάχιστον για τις ενεργειακές τιμές, μιλάω για το εσωτερικό των ΗΠΑ της Αμερικής, τότε θα βρεθούν αντιμέτωπες σίγουρα πολλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, mm-hmm. με αρκετές πολιτικές δυνάμεις που πούνε γιατί εξακολουθούμε να συνεχίζουμε τη στήριξη της Ουκρανίας και δεν τα βρίσκουμε με τη Ρωσία.
0: Όπα, εσείς τα βάλατε τώρα όλα.
1: Αυτή θα είναι η πίεση αναπόφευκτα
0: που
1: προκύψει από πολλές πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες θα δούνε την επόμενη μέρα ότι κάπως πρέπει να διαμορφωθεί ένα νέο περιβάλλον. Και εκεί προφανώς οι συγκρούσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες.
0: Συντονίζομαι μαζί σας. Μισό λεπτό όμως να διευκρινίσουμε εν τω μεταξύ από την τοποθέτησή σας κάτι. Τελικά, η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει το θέμα της Ρωσίας μέσα από το πρίσμα των δικών της οικονομικών και ενεργειακών αναγκών? Δηλαδή βρισκόμαστε μπροστά σε μια αλλαγή στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών? Είναι μια συγκυριακή επιλογή του Τραμπ αυτό? Και αν είναι έτσι είτε έτσι τελειώς, πόσο πρέπει να ενισχύει η Ευρώπη για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης αμερικανο-ρωσικής προσέγγισης?
1: Νομίζω ότι ο συγχρονισμός της συγκεκριμένης κίνησης πολύ κοντά στις εκλογές που έχουν στις ΗΠΑ δείχνει ακριβώς την συμπλοκή μεταξύ των διεθνών παραγόντων και των εγχώριων πολιτικών δυναμικών.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως δεν είμαι σίγουρος ότι μιλάμε για μια ευρύτερη στροφή των ΗΠΑ προς την
0: κατεύθυνση.
1: Είναι κάτι συγκυριακό. Μην ξεχνάμε ότι για τις ΗΠΑ η επένδυση που έχει γίνει κυρίως τον κάθετο διάδρομο, αυτό που λέμε τον κάθετο ενεργειακό διάδρομο, θα έχει τεράστια οικονομικά ωφέλη. Άρα σε βάθος χρόνου ο αποκλεισμός της Ρωσίας από τις ενεργειακές αγορές της Ευρώπης θα ήταν προς όφελος, μεγάλο όφελος των ΗΠΑ. Αυτό όμως θέλει χρόνο για να αποδώσει ως επένδυση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια άμεση πίεση πολιτική.
0: Προφανώς, ναι.
1: Και άρα λοιπόν θέλουμε ένα μέτρο το οποίο άμεσα θα αποσυμφορήσει και θα εκτονώσει τις πιέσεις.
0: Άρα...
1: Κάπως έτσι βλέπω λοιπόν εγώ αυτή τη συγκεκριμένη κίνηση.
0: Άρα αυτές οι δηλώσεις της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εντείνει τις κυρώσεις απέναντι στην Ρωσία καθόν χρόνων της αποσύρει επί της ουσίας ο Τραμπ, ανοίγω μια παρένθεση έτσι για να θυμηθούμε, η Δύση στο σύνολό της είχε επιβάλει τις κυρώσεις στη Ρωσία, κλείνει αυτή η παρένθεση έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, θέλω να πω και η Ευρώπη, τα ανακλαστικά της Ευρώπης δείχνουν να είναι προσκολλημένα σε αυτό που είχε προηγηθεί. Εδώ δεν ξέρω αν είναι προσωρινό, τι είναι. Σημασία έχει όμως σε αυτή τη συγκυρία τη χρονική, σε αυτή τη συγκυρία την ενεργειακή, σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν τη γεωοικονομική, ο Τραμπ κάνει αυτή την κίνηση. Η Ευρώπη τι κάνει, δηλαδή ταμπουρώνεται και λέει «Α, το έκανες εσύ έτσι, πάρα πολύ ωραία, εγώ θα σκληρύνω, θα βάλω κι άλλες κυρώσεις στη Ρωσία». Πού οδηγεί αυτό?
1: Πρώτα απ' όλα είναι άλλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και άλλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε. Για την Ευρώπη, η Ευρώπη είναι μπροστά σε δύο υπαρξιακά ζητήματα ή προβλήματα. Το πρώτο είναι προφανώς θέμα της ασφάλειας, γεωπολιτικής ασφάλειας, γιατί εκτιμούν, σωστά ή λάθος, αυτό η ιστορία θα μας το δείξει εν καιρό, ότι η Ρωσία απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι η οικονομική ασφάλεια και η κοινωνική ασφάλεια. Γιατί
0: προφανώς
1: με το κόστος ενέργειας εκεί που βρίσκεται, αντιλαμβάνεστε ότι το σύνολο των κοινωνικών και οικονομικών πιέσεων θα ενταθούν. Άρα αυτή τη στιγμή είναι σε μια παγίδα οι πολιτικοί ηγέτες που είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, η σκύλα και η χάριδη.
0: Μάλιστα.
1: Θα δεχτώ να αποκαταστήσω τις σχέσεις μου με τη Ρωσία προκειμένου να εξασφαλίσω μια σχετική, και τονίζω το σχετική, κοινωνική και οικονομική ηρεμία, ή θα πορευτώ με το δρόμο που έχω χαράξει από το 22 για λόγους γεωπολιτικής ασφάλειας, ξαναλέω, ο οποίος όμως δρόμος θα με οδηγήσει αναπόφευκτα σε περαιτέρω όξυνση των κοινωνικών εντάσσεων και συγκρούσεων, εν ώψη μάλιστα και των πολλών εκλογών που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι ο πυρήνας του μεγάλου διλήμματος και της δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκεται στο σύνολό της η ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία.
0: Στη σύνοδο αυτή το δυσκολότερο κομμάτι είναι το θέμα του προϋπολογισμού που από ό,τι μας έλεγε και η ανταποκρίτρια μας νωρίτερα κύριε Μπλαβούκο δεν θα κλείσει σήμερα αυτός η έγκριση του 7 ετούς προϋπολογισμού. Είναι λοιπόν ένας προϋπολογισμός, βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων σε μια περίοδο που η Ευρώπη καλείται να χρηματοδοτήσει την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή της ασφάλεια. Και το ερώτημα είναι, διαμορφώνεται δηλαδή ένας προϋπολογισμός αμυντικός, έχει ούτως ή άλλως η Ευρώπη, το είπατε πριν από λίγο με τη στάση της και τις αποφάσεις της, έχει φτιάξει, επιτρέψτε μου την έκφραση, μια οικονομία πολέμου. Και ρώτησα λοιπόν τη συνάδελφό μου, γιατί ζητιούνται περικοπές, δηλαδή η Ιρλανδική Προεδρία προτείνει μια περικοπή της τάξης του 8% στον προϋπολογισμό, και ρωτώ λοιπόν εάν οι περικοπές αυτές που θα είναι σε ΚΑΠ και σε μια σειρά άλλων πεδίων είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος παραμερίζει τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών, που η οικονομική κατάσταση σε σχεδόν στο σύνολο της Ευρώπης είναι δεδομένη και βλέπουμε και τι παράγει μέρος της οικονομικής κατάστασης σε επίπεδο κοινωνικών αντιδράσεων κτλ.
1: να το πάρουμε πάλι από την αρχή και να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Πάντοτε η διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό, για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι ένας επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάει με μια φιλόδοξη πρόταση της Επιτροπής. Εν γνώση της είναι φιλόδοξη, γιατί ξέρει ότι στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν η πρόταση αυτή θα περικοπεί. Και όντως περικόπηκε ήδη στο πρώτο σχέδιο, στο πρώτο προσχέδιο από την Κυπριακή κυβέρνηση, από την Κυπριακή Προεδρία, συγγνώμη. Και τώρα έρχεται η Ιρλανδική Προεδρία που δίνει μια νέα αναθεωρημένη πρόταση συζήτησης, ναι, η οποία περικόπτεται ακόμα περισσότερο. Okay. Περικόπτεται ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό. Αυτό για να καταλάβουμε ότι είναι μια φυσιολογική εξέλιξη ιστορικά η περικοπή του προϋπολογισμού, ναι, από το αρχικό φιλόδοξο σχέδιο. Τώρα, τι δεν περικόπτεται όμως. Έχει ενδιαφέρον να δούμε στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας ότι δεν ακουμπούνται, δεν με άλλα λόγια μειώνονται, τα κονδύλα τα οποία προορίζονται για τις παραδοσιακές δαπάνες, για τις παραδοσιακές πολιτικές που απορροφούν το μεγαλύτερο κομμάτι των εξόδων, των δαπανών του προϋπολογισμού. Και ποιες είναι αυτές? Αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχής. Δηλαδή, εκεί το οποίο στην πολιτική στην οποία βλέπουμε να υπάρχει περιορισμός αυτή της ανταγωνιστικότητας που είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής οικονομίας στο σύνολό της, εκεί υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις από τις πιο βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες που λένε ότι εκεί πρέπει να στρέφουμε το ενδιαφέρον και όχι στις παραδοσιακές πολιτικές που έτσι και αλλιώς χρόνια τώρα απορροφούν το μεγάλο κομμάτι των ευρωπαϊκών πόρων. Και γι' αυτό το λόγο ξεκινάει ένα ακόμα επίπεδο συζήτησης και διαπραγμάτευσης. Να κόψουμε, αλλά από πού θα κόψουμε, από ποιες πολιτικές θα κόψουμε, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε τις τρέχουσες ανάγκες. Και έρχονται οι χώρες οι οποίες παραδοσιακά υποφελούνται, οι χώρες του Ταμείου Συνοχής, οι χώρες που έχουν ένα αγροτικό τομέα και λένε όχι από αυτά, πάμε από κάτι άλλο. Μα από πού αλλού, αφού δεν υπάρχει άλλος χώρος για δημοσιονομικές περικοπές. Και να προσθέσουμε σε αυτήν την δύσκολη εξίσωση και αυτό το οποίο διαπιστώνουμε τη σκιά της Λεπέν και της γαλλικής αντιπολίτευσης, η οποία είναι παρούσα στις Βρυξέλλες και δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θα δεχτώ οποιοδήποτε τετελεσμένο εν όψη των επικείμενων γαλλικών εκλογών. Και άρα λοιπόν αυτό τι μας λέει πολύ απλά, ότι περιμένουμε οι διαπραγματεύσεις να τραβήξουν μέχρι την τελευταία στιγμή πάντοτε, ναι, με τη σκιά των γαλλικών προεδρικών εκλογών να επηρεάζουν όλα αυτά τα αποτελέσματα και όλες αυτές τις ζυμώσεις που γίνονται.
0: Και των Ισπανικών θα πω εγώ, ξέρετε, κύριε Μπλαβούκο, γιατί και αυτές είναι μέσα στο Νοέμβριο, γιατί είπατε για την Λεπέν και την ακροδεξιά. Υπάρχει και επίσης ένα ισχυρότατο κόμμα, το Vox. Είδαμε τι έχει προηγηθεί στις περιφερειακές εκλογές της Γερμανίας. Θέλω με όλο αυτό να πω, σκεφτόμουν πως σας άκουγα, δεν ξέρω πως θα ακουστεί η ερώτησή μου, η Ευρώπη θα μπορούσε να κάνει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο? Μπορεί, ας πούμε, η Ένωση να πει στους πολίτες της ότι η στρατηγική αυτονομία, η άμυνα, η οικονομική ανταγωνιστικότητα δεν είναι στόχοι αποκομμένοι από αυτό που λέμε κοινωνική ευημερία, αλλά είναι προϋποθέσεις μια καλύτερη καθημερινότητα. Αυτό περνάει, θα μπορούσε να?
1: Αυτό θα έπρεπε να είναι το βασικό ζητούμενο της συζήτησης. Δηλαδή, ακριβώς η επίκληση όχι στο θυμικό των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά στη λογική τους, ότι αυτό το οποίο γίνεται και λαμβάνει η χώρα είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορεί να αντισταθεί στις προκλήσεις των καιρών και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις εξωτερικές εξαρτήσεις τις οποίες είχε διαμορφώσει τόσα χρόνια. Προσπαθώντας να τις περιορίσει. Αυτό το πράγμα δεν επικοινωνείται, κατά τη γνώμη μου, σωστά, και το βλέπουμε εκεί. Και βεβαίως μερίδιο της ευθύνης αυτής το φέρουν και οι κυβερνήσεις, οι εθνικές, οι οποίες δεν προσανατολίζονται σε μια από κοινού αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο. Είναι η συλλογική δραστηριοποίηση στην αντιμετώπιση προκλήσεων που έχουν πάψει εδώ και πάρα πολύ καιρό να μπορούν να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο. Δυστυχώς αυτό δεν νομίζω ότι έχει περάσει στην ευρύτερη κοινωνία, ότι αυτές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν έχουν καμία σχέση με τις προκλήσεις του παρελθόντος, που κάθε κράτος απομονώνονταν, έχτιζε σύνορα, φράχτες, οικονομικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, οτιδήποτε, και θεωρούσαμε ότι ήμασταν ασφαλείς. Δεν είμαστε ασφαλείς μεμονωμένα μόνο ως Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο σε ευρύτερα σύνολα, σε ευρύτερες συσσωματώσεις κρατών.
0: Αυτό δεν είναι αντιφατικό? Σας ακούω με προσοχή, γιατί τόσο καιρό πάλι συζητάμε ότι ξαναβλέπουμε τις οικονομίες να γυρίζουν στο εσωτερικό τους. Αρχίζουμε πια και μιλάμε πάλι για εθνικές οικονομίες, για έναν οικονομικό απομονωτισμό κτλ. Όλα αυτά δεν είναι μια αντίφαση?
1: Μια πολύ μεγάλη αντίφαση που έχει επισημανθεί.
0: Δεν ξέρω
1: πολύ.
0: Τι να ακούσω τώρα, καταλάβατε τι λέω.
1: Έχει επισημανθεί αυτό το πράγμα, ότι ενώ οι προκλήσεις γίνονται, διεθνοποιούνται ολοένα και περισσότερο, οι απαντήσεις και οι λύσεις που επιχειρούνται να δοθούν από τις πολιτικές ηγεσίες εθνικοποιούνται και επιστρέφουν σε μια
0: γυρνάνε στον πυρήνα τους.
1: Και εκεί πραγματικά, δυστυχώς ιστορικά, έχουμε αρκετές εμπειρίες, όχι μνήμες φοβάμαι, έχουμε εμπειρίες όμως στο παρελθόν, από όπου έχει οδηγήσει οποιοδήποτε προσπάθεια κλεισίματος, ξαναλέω, και πολιτικού και οικονομικού, ναι, και κοινωνικού βεβαίως.
0: Θα ακούσουμε σε αυτήν την σύνοδο αύριο, γιατί αύριο θα μπει στο τραπέζι το άλλο πολύ hot θέμα της Ουκρανίας. Η Ευρώπη εξακολουθεί να χρηματοδοτεί με πολύ μεγάλα κονδύλια την Ουκρανία. Την ίδια ώρα που φαίνεται πως δεν υπάρχει μπροστά μια προοπτική εκεχηρίας ή ειρήνης που είναι ακόμα πιο προχωρημένο ως σενάριο. Μέχρι πότε μπορεί η Ευρώπη να στηρίζει την Ουκρανία, όταν ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του πολέμου, των συσχετισμών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, το ρυθμίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διάβαζα λίγο πριν στο στούντιο για το Starlink και πώς το έχει κλείσει αυτές τις μέρες η Αμερική, από ό,τι φαίνεται, καθώς ο Elon Musk δηλώνει άγνοια. Και το Starlink, να πούμε για τους φίλους ακροατές, είναι δορυφορικά συστήματα που ανοίγουν και δίνουν πρόσβαση στους Ουκρανούς για να έχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες.
1: Σωστά κάτι συνδέεται λιγάκι αυτές τις κουκίδες, γιατί πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να βλέπουμε τι σχέδιο παράγουν αυτές οι απομονωμένες ψηφίδες. Πρέπει να βλέπουμε το ευρύτερο ψηφιδωτό. Και εδώ πέρα το ψηφιδωτό ποιο είναι? Ασκείται πίεση στην Ουκρανική κυβέρνηση ξεκάθαρα από τις αμερικανικές αρχές να μην ή να σταματήσουν τις επιθέσεις τους κατά των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας. Υπάρχει και το deal το οποίο συζητήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας σχετικά με τη ροή ρωσικού πετρελαίου, ρωσικών ενεργειακών πόρων στις διεθνείς αγορές, την επιστροφή τους. Όλο αυτό έχει μια ξεκάθαρη εσωτερική πολιτική στόχευση των ΗΠΑ.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, το ζητούμενο είναι η Ευρώπη πώς αντιδράει. Μιλήσαμε με μια σκλήρυνση, μια συζήτηση, μια προσπάθεια σκλήρυνσης τάσης. Οικονομικά η Ευρώπη μπορεί να πορευτεί προς την κατεύθυνση αυτή. Το ερώτημα είναι κοινωνικά αν μπορεί να αντέξει.
0: Μα εκεί είναι όλο το παιχνίδι, κύριε Μπλαβούχο. Γι' αυτό κάνουμε όλη τη συζήτηση.
1: Και μέχρι τώρα τουλάχιστον ενδείξεις δείχνουν ότι αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο η κοινωνική κούραση, κόπωση από αυτή τη στήριξη. Αυτό δυστυχώς δεν είναι καλά νέα για τον Ουκρανικό αγώνα. Και πάντοτε το ζητούμενο είναι αν η Ουκρανία θα είναι η νέα ηφηγένεια η οποία θα πρέπει να θυσιαστεί στο βωμό της οποιασδήποτε επιβίωσης της Ευρώπης. Δυστυχώς φοβάμαι ότι αν θέσουμε το ερώτημα έτσι, ήδη έχουμε προεξοφλήσει και την απάντησή του. Ότι δηλαδή πρέπει να είναι μονόδρομος να διακοπεί αυτή η στήριξη ή τουλάχιστον να επιβάλλουμε και εμείς με τη σειρά μας να ασκήσουμε πίεση στην Ουκρανική κυβέρνηση.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό.
1: Συμφωνίας.
0: Ναι, γιατί μέχρι πότε μπορεί να είναι η χρηματοδότηση? Γιατί από την άλλη μεριά, το είπατε πάρα πολύ ωραία, υπάρχει κοινωνική πίεση εντωμεταξύ.
1: Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, νομίζω, είναι ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή αγοράζει χρόνο για την Ευρώπη. Ναι. Να το πω έτσι πολύ απλά. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο περισσότερο η Ουκρανία ανθίσταται σε αυτήν την επιθετικότητα που έχει δεχτεί, τόσο περισσότερο η Ευρώπη κερδίζει χρόνο να κάνει τα επόμενα βήματά της προς την πολιτική, ενεργειακή αυτονομία και ανεξαρτησία.
0: Όλα αυτά μου φαίνεται ότι θέλουν πάρα πολύ χρόνο, ειδικά για την Ευρώπη, κύριε Πλαβούκο, και συγγνώμη που από αμηχανία μου προκαλείτε το γέλιο, διότι στην ουσία σε αδιέξοδο οδηγούμαστε.
1: Προσέξτε, η Ευρώπη κοιμόταν. Αυτό που ήταν σε μια κατάσταση ύπνωσης. Έχει ξυπνήσει. Το ερώτημα είναι από τη στιγμή που θα ξυπνήσουμε μέχρι τη στιγμή που θα σηκωθούμε και θα είμαστε λειτουργικοί στην καθημερινότητά μας, πιθανώς χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα σημαντικό. Η Ευρώπη αυτή έχει δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να ξαναξαπλώσει, να γυρίσει πλευρό και να συνεχίσει να κοιμάται. Η άλλη επιλογή είναι να το πάρει απόφαση και να πει: ωραία, σηκώνομαι μια σκληρή καθημερινότητα, μια σκληρή ημέρα με περιμένει μπροστά. Για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε ακριβώς το ενδιάμεσο, το χρόνο που μας αγοράζει εντός εισαγωγικών η Ουκρανία. Το ερώτημα είναι οι πολιτικές ηγεσίες των ευρωπαϊκών κρατών, αν θα αντέξουν την εσωτερική τους κοινωνική πίεση, με όλα αυτά που περιγράψαμε, για να συνεχίσουμε στην πορεία της αφύπνισης και να γίνουμε πλέον λειτουργικοί και να έχουμε μια υπέροχη μέρα ως Ευρώπη.
0: Θα κλείσω, θα κλείσω τη συνομιλία μας με μια γαλλική έκφραση. Oh mon Dieu. Δεν το ξέρω. Αλήθεια σας λέω. Κύριε Μπλαβούκο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Για χαρά σας. Για επίσης. Γεια σας. Γεια σας. Καταλάβατε που βρισκόμαστε. Ναι. Λοιπόν, εμείς τα βάλαμε τα θέματα και θα τα ξαναβάλουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, τα βλέπω εδώ. Αλλά η ώρα έχει πάει σχεδόν και 59. Να είστε καλά και εσείς Μάντα και εσείς Σπύρο και εσείς κυρία Αργυρίου και οι αγαπημένοι φίλοι από τις Βρυξέλλες που δεν πρόλαβα να δω τα μηνύματά σας, και σε σένα Αντρέα και στους υπόλοιπους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτριες. Εννοείται ότι θα τα συνεχίσουμε αυτά τα θέματα, γιατί είναι και τα μείζωνα. Για να δούμε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

και σύρο. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΑΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένας νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Ποράδες της Κιάθου. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και σπίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Άνοιξε με μέση τιμή στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αποτύχει, δεν τραυματίστηκε πιο σοβαρά μαθητή στο Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του. Μοιραία αποδείχθηκε η πτώση νεαρού φοιτητή από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας το βράδυ στην Πάτρα. Κλείνει από σήμερα και για 4 μήνες το αεροδρόμιο της Χίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωσης αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: ένας άνθρωπος νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Ο χήμαρος που υπερχείλησε παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα, με τον άτυχο άνδρα να μην καταφέρνει να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητό του. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού, σε Αρχάγγελο, Φαλιράκι, Αφάντου και Καλυθέ, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. Να πάμε στη Ρόδο και τη Χριστίνα Μέγα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία χθες βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του ακραίου κύματος κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Εκτιμάται ότι έπεσαν 264 χιλιοστά βροχής σε 6,5 ώρες που ισοδυναμούν με το 1 τρίτο της συνολικής βροχής που πέφτει στο νησί όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου έγιναν άνω των 30 επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης και περισσότερες από 200 επεμβάσεις άνδρες υδάτων από οικίες και καταστήματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην κεντρική Ρόδο και στο βόρειο τρίγωνο του νησιού. Η ακραία κακοκαιρία που χτύπησε τη Ρόδο άφησε πίσω της έναν νεκρό. Ο 62χρονος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής των Στεγνών, στον Αρχάγγελο, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Εν τω μεταξύ, κλειστά έμειναν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που μπορεί να προκάλεσε η κακοκαιρία στα κτίρια και στους αύλιους χώρους πριν από την επιστροφή των παιδιών. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στους δρόμους. Εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Κυρία έκλεισαν δρόμοι, ενώ γέφυρα κατέρρευσε και στην περιοχή Κυπαρίσι. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Νούσης.
2: Η Εύβοια έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα έργα υποδομής που έχουν υποστεί ζημιές από τις καταστροφές της κακοκαιρίας του προηγούμενου 24ωρου. Πίσω μου είναι ο ποταμός Κυρέας. Εδώ μέχρι και προχθές βρισκόταν ο δρόμος που συνέδεε το Προκόπη με το Μαντούδι. Σε δύο σημεία έχει κοπεί ο δρόμος. Αυτή την ώρα γίνονται επιχωματώσεις, χωματουργικές εργασίες από μηχανήματα έργου. Το δεύτερο σημείο στην πλευρά του Μαντουδίου έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Γίνεται και εδώ πέρα ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες μέχρι και το απόγευμα και να παραδοθεί ο δρόμος, η παρακάμψη ουσιαστικά στην κυκλοφορία στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επιλέγουν περιφερειακή οδό. Ωστόσο δεν είναι επιτρεπτός ο δρόμος, δεν είναι εύκολος προσβάσιμος προς τα φορτηγά.
0: Και στην Αλεξανδρούπολη η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως σε ελαιόδεντρα, στην περιοχή της Αμάκρης. Να πάμε στον Δημήτρη Σταματάκη.
3: Βρισκόμαστε σε έναν από τους πολλούς ελαιώνες που έχει εδώ η περιοχή της Μάκρης. Εξαιτίας αυτών των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή, αλλά και της έντονης βροχόπτωσης. Κάτω στο έδαφος έχει πέσει ο μισός περίπου καρπός. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Η ίδια εικόνα μέσα στους ελαιώνες, μέσα στα ελαιόδεντρα. Σήμερα το πρωί ήρθε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, έκανε μια πρώτη αποτίμηση αυτών των ζημιών. Από αύριο ανοίγει η διαδικασία αυτοί που έχουν υποστεί τη ζημία να υποβάλουν τις αιτήσεις για τις καταστροφές που έχουν πάθει για να ξεκινήσει η διαδικασία μετά των αποζημιώσεων. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ βρίσκεται στην Ροδόπη και στην Ξάνθη, όπου και εκεί είχαμε μεγάλες καταστροφές, κυρίως σε οποροφόρα δέντρα και κυρίως στα ακτινίδια.

τις πληγές λοιπόν που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία μετράει Ρόδους, θρηνώντας παράλληλα την απώλεια ενός άνδρα το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην παραλία στεγνά του Αρχάγγελου. Οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά κτίρια. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Ρόδου. Προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά κτίρια. Μαζί μας

0: Αλλά καλούμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τις απογραφές, να κάνουμε τις καταγραφές, να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι ζημίες που είναι πάρα πολλές σε πολλά διαφορετικά σημεία του νησιού μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και μια σύσκεψη με όλες τις υπηρεσίες αρμόδιες και με τους πολιτικούς προσταμένους και τους συνεργάτες μου για να δρομολογήσουμε την άμεση αποκατάσταση και τη δρομολόγηση όλων αυτών των έργων, των απαραίτητων έργων, κυρίως την προφύλαξη για να μην έχουμε ξανά πάλι τέτοια φαινόμενα. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες και αυτό που έγινε χθες, αυτή η ποσότητα νερού και τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 5 ώρες καταγράφηκε μια τεράστια ποσότητα νερού και βροχόπτωσης, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στο δικό δίκτυο.
1: Όσον αφορά τα σχολεία, κύριε Δήμαρχε, είναι σε καλή κατάσταση, έχουμε ζημιές, πώς η επιθεώρηση τι έδειξε?
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, χθες είχαμε κλείσει τα σχολεία γιατί υπήρχε ο φόβος και της μετακίνησης αλλά και της ασφαλείας των παιδιών. Και ευτυχώς που τα κλείσαμε γιατί καταγράφτηκαν ζημίες μέσα σε σχολικά κτίρια ή σε προάλληλους χώρους με δέντρα που έπεσαν, με σκεπές που πέσαν διάφορες ζημίες, αλλά και μέσα στο κτίριο. Ενώ μέσα στο κτίριο υπήρχε τζάμια τα οποία καταστράφηκαν, ζημίες μέσα σε αίθουσες, μονώσεις πάνω σε οροφές που δεν κράτησαν και μπήκε πάρα πολύ νερό σε κάποιες αίθουσες. Αυτή την καταγραφή κάνουμε τώρα. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να έχουμε και τη σημερινή μέρα κλειστά τα σχολεία για να μπορεί να γίνει μια σωστή καταγραφή. Φοβόμασταν πάρα πολύ το θέμα το ηλεκτρολογικό, εννοώντας ότι καλώδια και θέματα ηλεκτροπληξίας και οτιδήποτε άλλο για να αποφύγουμε αυτό το κίνδυνο. Κάνουμε τώρα όλη την καταγραφή και με το καλό αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα των σχολείων.
1: Πιστεύετε ότι μέχρι αύριο θα προλάβουν να αποκατασταθούν τα...
0: Ναι, αυτό κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή μέσα οι υπηρεσίες όλες. Ναι, αυτό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, το γρηγορότερο δυνατό να αποκατασταθούν οι ζημιές και στους δρόμους και στα σχολεία και σε όλα τα κτίρια όπου εντοπίζονται. Δυστυχώς η ανθρώπινη ζωή δεν επανέρχεται. Ωστόσο όλα τα άλλα τουλάχιστον να τα κάνετε γρήγορα, να τα φτιάξετε για να μπορέσουν και τα παιδιά να πάνε στα σχολιά τους και όλος ο κόσμος να είναι σε καλύτερη κατάσταση από σήμερα, από αύριο έστω. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δώσω και καλή δύναμη στους συναδέλφους, στους δημάρχους που αγωνίζονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας που έχουμε επίσης πάρα πολλά προβλήματα. Ακούω στην Εύβοια. Ακούω στη Κρήτη σε πολλά άλλα σημεία και να τους ευχηθώ όλους καλή δύναμη και να μην έχουμε, κυρίως το σημαντικό, να μην έχουμε πολύ άνθρωπη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πήραμε μια πρώτη γεύση σχεδόν σε όλη την Ελλάδα από χειμώνα. Φθινόπωρο, αλλά τέλος πάντων με δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν όμως περιοχές στη χώρα όπου ο χειμώνας έχει ήδη εγκατασταθεί για τα καλά, όπως για παράδειγμα είναι το κάτω Νευροκόπη στη Δράμα, όπου το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 1 βαθμό κάτω από το 0. Εκεί τα τζάκια, οι σόμπες ανάβουν ήδη από το Σεπτέμβριο και κάτι και αναζητούν όσο το δυνατόν πιο οικονομικούς τρόπους θέρμανσης. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Λουκούμης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι από το κάτω Νευροκόπη Δράμα. Στον πρώτο λόγο, βέβαια, έχουν οι παραγγελίες σε ξύλα, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται ότι το πετρέλαιο θα τους κοστίσει ακριβά. Πρώτη μέρα διάθεσης το βρίσκει στα 1,52 με 1,55 ευρώ το λίτρο, σε σχέση με 1,15 και 1,20 από πέρυσι, από ό,τι μας είπαν οι πρατηριούχοι. Έτσι λοιπόν στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης όπως ξύλα και πέλετ. Τα ξύλα ενδεικτικά θα σας πω γύρω στα 160 με 180 ευρώ το κυβικό ανάλογα το ξύλο και 400 με 500 ευρώ το πέλετ και αυτό ανάλογα με την ποιότητα. Ο χειμώνας όπως είπαμε έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Οι προετοιμασίες για τη χειμερινή περίοδο ξεκινούν παραδοσιακά νωρίτερα από την υπόλοιπη χώρα με τις χαμηλές θερμοκρασίες να διαρκούν έως και 8 μήνες. Η εξασφάλιση επαρκούς θέρμανσης αποτελεί την κύρια προτεραιότητα και τη μεγαλύτερη δαπάνη για τα τοπικά νοικοκυριά, καθώς αν κάποιος θερμαίνεται αποκλειστικά με πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να χρειαστεί 3 και 4 τόνους πετρελαίου ή 15 τόνους ξύλα αν έχει τζάκι ή σόμπες. Και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον προϋπολογισμό του χειμώνα, τα νοικοκυριά εφαρμόζουν πρακτικές ενεργειακές εξοικονόμησης, θέλοντας έτσι να περιορίσουν τη θέρμανση στους απολύτως απαραίτητους χώρους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και πράγματι, σήμερα είχαμε την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. Στο Βόρειο Εύρο είναι στο 1,58 με 1,62, ενώ πολλά πρατήρια δεν έχουν παραλάβει ακόμη, όπως θα μας πει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι, να πούμε ότι και σε εμάς ο χειμώνας άρχισε ουσιαστικά εδώ και μία εβδομάδα για τα

0: τουλάχιστον για τα χωριά του Ορεινού Όγκου, που οι σόμπες, οι ξυλόσομπες εκεί έχουν ανάψει. Να ξεκινήσουμε όμως από το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τους πατριούχους του Βορείου Εύρου, είναι αυτές οι τιμές που ανέφερες, Κέλλη, από 1,58 έως 1,62. Ήταν προβληματισμένοι ως τώρα, αλλά ανακουφισμένοι δηλώνουν από την τελευταία εξέλιξη στο πετρέλαιο. Δεν περίμεναν να μία τόσο γενναία επιδότηση, όπως είπε η κυρία Καλετζή, που φέρεται 40 λεπτά. Περίμενα εκεί γύρω στο 30 λεπτά το πολύ. Τώρα να πούμε ότι αν δεν ίσχυε αυτή η επιδότηση, το πετρέλαιο θα άγγιζε τα 2 ευρώ στην περιοχή μας, στο Βόρειο Εύρο. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός και στον αριθμό των πρατηρίων που θα προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, διότι η εικόνα που παρουσιάζεται έχει δύο πρόσωπα στα πρατήρια που δειλά-δειλά έχουν κάνει παραγγελίες και σε αυτά που δεν θα σκεφτούν να μην κάνουν καθόλου, γιατί δεν έχουν καμία ακόμα έτσι κίνηση από τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση. Επίσης να πούμε ότι αυτό που ίσχυε και πέρυσι θα ισχύσει και φέτος, θα είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για τα πρατήρια Βόρειου Εύρου, που θα κυμανθεί στα 200 λίτρα, δηλαδή κάποιος καταναλωτής πρέπει το ελάχιστο 200 λίτρα να παραγγείλει, και αυτό γιατί δεν μπορούν αλλιώς οι πατηριούχοι να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα, όπως επίσης θα υπάρχει και πίστοση στους καταναλωτές. Σταματάει το τευτέρι, όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, καθώς η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει τα απαιτούμενα κεφάλαια και να κινηθεί η ίδια. Όλα αυτά δημιούργησαν μία ανοδική τάση στα καυσόξυλα. Έχουμε μία τάση της τάξης του 20% στη ζήτηση τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες εβδομάδες. Για το Βόρειο Εύρο πάντα μιλάμε.
1: Mm-hmm. Παντού νομίζω, λίγο πολύ.
0: Επειδή εδώ ο χειμώνας είναι πιο αισθητό σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Στα ξύλα Δριός η αγορά είναι στα 160 ευρώ. Σε Καρκίες 120 ευρώ τόνους και στις Λεύκες 100 ευρώ τόνους, είναι μια αύξηση περίπου στα 20 ευρώ ανακατηγορία.
1: Τώρα, αρκετά σημαντική.
0: Βέβαια. Mm. Να πούμε ότι στα ορεινά χωριά του Εύρου, αλλά και σε πολλά σπίτια στα παιδινά, υπάρχει μια μεταβολή από λέβητες πετρελαίου σε ξυλολέβητες. Ειδικά στα χωριά επάνω του Ορεινού Όγκου έφτασαν και στο 100% οι οικογένειες που είχαν λέβητες πετρελαίου και τα μετέτρεψαν σε ξυλολέβητες ή ξυλόσομπες, δηλαδή το ξύλο μπήκε πλέον στο 100% στην ζωή τους, και στα χωριά που είναι πιο χαμηλά η ξυλόσομπα μπήκε στα σπίτια. Ζήτημα δηλαδή στο πρωτοκλήσι από τα 80 σπίτια, τα 2 που βρεθήκαμε χθες, από τα 2 με 3 να έχουν πλέον πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ πάνω στον Ορεινό Όγκο, όπως προείπα, στο 100% έχουν αντικατασταθεί με ξυλολέβητες και μασίνες.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Πάμε και από την άλλη πλευρά, Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα και Τάμια Δάμου, καθώς εκεί επίσης ήταν η πρεμιέρα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως και σε όλη τη χώρα. Να δούμε εκεί ο κόσμος αν είναι ικανοποιημένος και πώς πορεύεται, γιατί είναι μια περιοχή που επίσης έχει δύσκολες συνθήκες και ήδη έχει αρκετό κρύο. Καλό μεσημέρι, Τάμι.
2: Με ελάχιστους βέβαια καταναλωτές να πηγαίνουν και να γεμίζουν στο ελάχιστο όσο τους επιτρέπει η τσέπη τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι ίδιοι αλλά και οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων της Φλόρινας, καθώς το πετρέλαιο έφτασε εδώ στην περιοχή μας από 1 ευρώ και 55 λεπτά που ξεκίνησε στο 1 ευρώ και 60 λεπτά με τα μεταφορικά, κάνοντας τους κατοίκους της Φλόρινας να τονίζουν πως είναι τιμή απαγορευτική για τους φλωρινιώτες ακόμα και στο 1 και 55 λεπτά το λίτρο, καθώς ήδη από τώρα έχουν ξεκινήσει να ανάβουν τις σόβες, τα ζάκια και τα καλοριφέρ, με τη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές να πέφτει και υπό του μηδενός τις ημέρες αυτές. Ευχόμαστε να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να μην κάψουμε στο φουλ από τώρα τα καλοριφέρ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Ωστόσο όμως είναι μια ανάσα το επίδομα θέρμανσης, αναφέρουν οι κάτοικοι, με την σημερινή αύξηση που άγγιξε και το 30%, δεν είναι όμως επαρκές προκειμένου να καλύψει τις θερμαντικές ανάγκες των κατοίκων εδώ της περιοχής, ούτε έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε όλες αξιοποιηθεί. Οι οικίες που είχαν ζητήσει κάτι και τις περιοχές να ενταχθούν στο πρόγραμμα εγκατάσταση του φυσικού αερίου σε οικίες της Φλόρινας αλλά και τοπικών κοινοτήτων εδώ του Δήμου μας. Εν αναμονή λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, γιατί οι κάτοικοι που έβαλαν τώρα πετρέλαιο σήμερα που θα βάλουν το απόγευμα αλλά και αύριο είναι αυτοί που δεν είχαν απόθεμα στις δεξαμενές τους από την περσινή χρονιά, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε και ο εκπρόσωπος του Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο κύριος Σουλιάρης, υπογραμμίζοντας πως οι περισσότεροι εξ αυτών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους αναμένουν να δουν αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κυρίως πτώση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμια Δεά μου. Ανεβαίνει λοιπόν η δουλειά και στην εμπορία καυσόξυλων, αφού ο κόσμος ζητά εναλλακτικές πηγές θέρμανσης με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν ανέβει στα υψη. Μιλώντας στον 102 FM, ο εμπόρος καυσόξυλων Ιορδάνης Μπουζαντζίδης τόνισε πάντως ότι και σε αυτό το είδος, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τους συναδέλφους, υπάρχει αύξηση στην τιμή γύρω στο 15 με 20%. Από την αρχή της χρονιάς, που οφείλεται βεβαίως κυρίως στα μεταφορικά, αφού ανέβηκε η τιμή της βενζίνης, είναι λογικό να ανέβει και η τιμή των καυσόξυλων.
3: Ο Ορθάνης Μποζατζίδης, έμπορος καυσόξυλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζατζίδη.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Συγγνώμη για το βιαστικό, αλλά είμαστε πάνω στη φούρια της δουλειάς μας.
4: Ναι, λογικό.
3: Ελπίζω ο σκύλος που καυγίζει να είναι δεμένος, βασικά, κύριε Μποζατζίδη. Να μην έχουμε και άλλα θέματα έτσι live που λένε. Τώρα σας καλέσαμε γιατί πρέπει να είναι στο πικ, στην κορύφωσή του η δουλειά σας αυτές τις ημέρες, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, πάντα ήταν αυτό αυτή την εποχή τη δουλειά μας στο Fortis. Τώρα λίγο έχει περισσότερο, μεγαλύτερο πανικό έχει δημιουργηθεί με τα πετρέλαια που ανέβηκαν, με τα ξύλα που ανεβαίνουν, με τα πέλετ, με όλα αυτά. Υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε και να τα βολέψουμε.
3: Όταν λέτε ανεβαίνουν τα ξύλα και τα πέλετ, δηλαδή πού έχουν φτάσει?
5: Έχουμε μια αύξηση γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς. Η αύξηση βασικά οφείλεται περισσότερο στα μεταφορικά που δημιουργούνται από τα βουνά που έρχονται, δηλαδή ανέβηκε πάρα πολύ το καύσιμο και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια έλλειψη, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε επάρκεια, δηλαδή μπορούν να κατεβάσουν βουνά. Δεν ξέρω αργότερα από τα βουνά ξύλα, δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει.
3: Mm-hmm. Και παρόλα...
1: Πάμε τώρα και στον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παράνο, να δούμε τις επόμενες μέρες τι αναμένουμε, γιατί σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχουμε βροχές και καταιγίδες, έχει βέβαια το κρύο το σχετικό, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε έρχεται μια κακοκαιρία εξπρές, θα έλεγα, για μια-δύο μέρες, Χρυσόστομο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Φαίνεται ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχος με την τσέπη μας αυτή τη δύσκολη χρονιά από οικονομικής άποψης, καθώς ο χειμώνας νομίζω βιάζεται να μπει. Έχουμε ήδη κρύο.
1: Και πολύ ξαφνικά έγινε αυτό. Από τη μία μέρα κοντομάνικα, την άλλη στα χειμωνιάτικα.
6: Έγινε στα ξαφνικά, βέβαια. Συνηθίζεται αυτό το φθινόπωρο, δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο εποχές, οπότε νομίζω παλινδρομή και ο καιρός. Θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο, αλλά και μια κακοκαιρία εξπρέσο, όπως την χαρακτήρισες. Θα μας απασχολήσει λίγες ώρες. Περιμένουμε κάποια φαινόμενα αύριο έτσι από το πρωί, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κάποιες βροχές, οι οποίες το βράδυ θα έχουν επεκταθεί και σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες αλλά και την Χαλκιδική. Γενικά να πούμε ότι τα φαινόμενα θα είναι ποτιστικού χαρακτήρα, δεν θα έχουμε δηλαδή πολλές καταιγίδες, θα είναι και πιο ήπια τα φαινόμενα και δεν χρειάζεται κάποιος λόγος ανησυχίας. Ενώ μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου αυτά θα κινηθούν ανατολικότερα προς το Ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχει βελτιωθεί ο καιρός σε όλη την χώρα για να πάμε και σε μια Κυριακή με αίθιο καιρό, αλλά και τη Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό. Να πούμε όμως ότι αύριο μέσα στην ημέρα θα πέσει η θερμοκρασία και θα πέσουν και κάποια χιόνια. Έπεσαν και εχθές και προχθές. Αύριο θα είναι και σε χαμηλότερα υψόμετρα, πάνω από τα 1500 με 1600 μέτρα στα υπηρετικά, στα βουνά μας, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή ακόμα και στην Πελοπόννησο στα βουνά θα έχουμε χιονάκι. Αξιόλογο κιόλας μάλιστα. Mm-hmm. Ενώ θα έχουμε και πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων, κυρίως το Σάββατο που θα φτάσουν και πάλι τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσκαιρη όμως από την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι και όπως είπαμε θα πάμε με έθριο καιρό μέχρι τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται κάποια θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ περιμένουμε και παγετό μάλιστα τόσο στα ορεινά όσο και σε πιο ημιορεινές περιοχές, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε τοπικά, σε τοπική κλίμακα και στους κάμπους της βόρειας χώρας, κυρίως το Σάββατο το πρωί αλλά και την Κυριακή το ξημέρωμα.
1: Α, και ότι ετοιμαζόμουν να πω ότι εντάξει, απλά θα κάνει λίγο κρύο, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζητήματα.
6: Ναι, χρειάζεται λίγο προσοχή κυρίως από τους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τις καλλιέργειες οι οποίες να είναι ευάλωτες στον παγετό, καθώς και οι περιοχές όπου θα σημειωθεί αυτό θα είναι πιο ψηλά, πιο ορεινές, πιο ορεινά τμήματα, οπότε δεν έχουμε ούτε λεώνες. Θα είναι, θα έλεγα, κυρίως για τους οδηγούς χρειάζεται προσοχή. Mm-hmm. Θερμοκρασίες γύρω στους -1 με -2.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αλλάζουμε κλίμα και πάμε στο Μεσολόγγι, όπου εκεί κατά τύχη δεν είχαμε σοβαρότερο τραυματισμό. Ένας μαθητή του Λυκείου Νεοχωρίου, γιατί ένα παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του, όπως θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γελή, από την Ερπάτρα. Πρέπει να πω ότι όντως από τύχη δεν υπήρξε, όπως είπες και εσύ, σοβαρός τραυματισμός στο παιδί. Είναι μαθητής στο Λύκειο Νεοχωρίου. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αφού του έγιναν ράματα αποχώρησε για το σπίτι του, όπου θα παραμείνει. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις σοβαρές, πάρα πολύ σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση του κτηρίου, όπως είπε και η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση που μιλάει για όλα αυτά τα προβλήματα που έχει εκεί, που έχουν εκεί τα σχολικά κτίρια. Το παραδέχεται αυτό. Να πούμε ότι είναι ένα σχολικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια, τη δεκαετία του 1970. Λειτουργεί χωρίς οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμισή του. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Δεν είναι και το μοναδικό σχολείο. Πάντως από το πρωί οι μαθητές προχώρησαν σε κατάρριψη, διεκδικώντας ασφαλές σχολείο. Υπάρχει μια προσπάθεια αναβάθμισης των σχολείων, όπως λέει και ο Δήμος. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού του συγκεκριμένου, για να μην θρηνήσει κανένας ποτέ κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο σοβαρό. Πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν πλήρως και να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος που θα διαπιστωθεί, και δεν υπάρχει, όπως λέει και ο Δήμος Μεσολογγίου, περιθώριο επισυνθασμού όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Η ειλικρίνεια όμως είναι ειλικρίνεια. Οι σχολικές εγκαταστάσεις με προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες είναι αυτό που παρέλαβαν, είπαν, από το Δήμο. Οι στέγες που χρειάζονται επισκευές, κουφώματα αετών, θαρμένα κλιμακοστάσια, ανεπάρκεια σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά όμως πρέπει να λυθούν. Έτσι και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει επισυχασμός γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και πάλι καλά που το παιδί δεν έπαθε τίποτα χειρότερο. Ωστόσο, δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο και στην περίπτωση ενός νεαρού φοιτητή που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην Πάτρα. Εκεί η πτώση δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραία.
1: Μοιραίο περιστατικό, και μέχρι ώρας, για τα όσα έχουν γίνει γνωστά εκεί στη Συμβολή των Οδών Νόρμαν και Κατερίνη στο κέντρο της πόλης, αυτό το παιδί, ο φοιτητής που σπούδασε στην πόλη της Πάτρας, παρελήφθη χτες από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν πάρα πολύ αργά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοκυρίας. Έφτασαν στο σημείο αμέσως αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν την περιοχή, καθώς και το ασθενοφόρο, σας λέω, του ΕΚΑΒ, για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο, αλλά πλέον είναι αργά. Δυστυχώς γίνονται και αυτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλούν ότι είχε εκδηλώσει πρόθεση να βάλει τέλος ο ίδιος στη ζωή του. Ωστόσο, αυτές δεν επιβεβαιώνονται επισήμως και δεν πρέπει κανένας να τις επιβεβαιώνει, γιατί κανένας δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από κάθε παιδί, κάθε άνθρωπο ο οποίος φεύγει. Μπορεί να έτυχε και κάτι, έτσι, ένα ατυχές περιστατικό εκεί στο μπαλκόνι, στο δεύτερο όρο.
0: Μάλιστα, αυτό σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς είχαμε ακούσει σήμερα την συμπληρωματική απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που εμπλέκεται στην υπόθεση Νέστορα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο 24χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο χρησιμοποίησαν ως καταφύγιο οι δύο νεαροί 29 και 26 χρόνων που κατηγορούνται για την ως φυσική αυτοργή στην εμπεριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Κλήθηκε και για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι υπόλοιποι. Επανέλαβε ότι αυτός έδωσε τα κλειδιά στο τέταρτο πρόσωπο, στον 25χρονο, ο οποίος αρνείται ότι έχει εμπλοκή, και μάλιστα επικαλέστηκε και ένα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με την συνηγορό του, δείχνει ότι παραλαμβάνει τη βαλίτσα με τα ρούχα των δύο νεαρών μετά την επίθεση, και αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει ότι είχε δώσει τη χρήση του διαμερίσματος στον 25χρονο χωρίς να γνωρίζει ότι οι δύο νεαροί θα προχωρούσαν σε εμπριστικές επιθέσεις. Η συμπληρωματική απολογία δόθηκε επειδή αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο ως προς τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή τις άλλες δύο επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα με γκαζάκια. Και αν, αν δεν έχεις κάποια ερώτηση γι' αυτό, να πω μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
0: Φυσικά να την πεις.
2: Ναι, συγκεκριμένα πριν από λίγο το μονομελές εφετείο κακολυμάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε τους 14 κατηγορούμενους που είχαν συλληφθεί στις 13 Μαρτίου 2023 στην πλατεία δικαστηρίων στην Αριστοτέλους, αντιδρώντας στην κοπή 41 δέντρων που είχε αποφασιστεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Όλοι τους κατηγορήθηκαν για απόπειρα παράνομης βίας και βία κατά υπαλλήλων, όπως και άλλες κατά περίπτωση εξυβρίσεις και απειλές. Κρίθηκαν όμως αθώοι, γιατί σύμφωνα με το σχετικό του δικαστηρίου που δέχτηκε την πρόταση της εισαγγελέα, δεν υπήρχε παράνομη βία, δεν εμποδίστηκε δηλαδή κανένας από το Δήμο να κουβούν τα δέντρα, απλώς έκαναν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο οποίος ήταν επικεφαλής της παράταξης οικολογίας και πρώην Ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με 500 περίπου μετανάστες να φτάνουν μόλις τις τελευταίες ώρες στο νησί. Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και συνολικά ο αριθμός των αλλοδαπών που έχουν φτάσει στο νησί ανέρχεται σε 19.000 από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Στάνος Πέφρης, μιλώντας στο Action 24, λέγοντας μάλιστα πως τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη έχουν φτάσει μόνο στην περιοχή ανατολικά, στην Ιελάπετρα, περίπου 1.000 άτομα. Οι μεταναστευτικές ροές που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, παρά το γεγονός ότι έχουμε και άσχημες καιρικές συνθήκες, είδαμε πραγματικά πολύ άθλιες εικόνες με τους αλλοδαπούς που μόλις είχαν φτάσει στην Ιελάπετρα να προσπαθούν να προστατευτούν από το νερό και τη λάσπη και να βρίσκουν καταφύγιο σε καρότσες αυτοκινήτων, φαγάνες μηχανημάτων έργου, και να επιστρατεύονται ακόμα και νταλίκες για να προστατευτούν από τη βροχή, την ώρα που η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, κατέθεσε την τροπολογία στη Βουλή για τη δημιουργία μιας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, εδώ στο Ηράκλειο. Μια τροπολογία που έρχεται να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, υπήρχε κολλησιεργία από όλους τους εμπλεκόμενους και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο είχε δώσει περιθώριο στους αυτοδιοικητικούς για να προτείνουν έναν άλλο εναλλακτικό χώρο που θα πληρούσε τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο για την προσωρινή δομή. Οι αυτοδιοικητικοί εδώ προτίμησαν να μην το πράξουν. Δεν θέλει κανείς προφανώς να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, και στο Υπουργείο προχωρά σε αυτή τη δομή στους Αθανάτους. Θυμίζουμε ότι για τη δομή αυτή υπάρχει έντονη αντίδραση τοπικής κοινωνίας, με συνεχείς ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες κλεισίματος του δρόμου Ηρακλείου Μυρών στο συγκεκριμένο σημείο, και μένει να δούμε ποιες θα είναι και οι εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση, που φαίνεται να παίρνει πλέον τον οριστικό δρόμο της υλοποίησης, αφού μπήκε και η τροπολογία στην Βουλή. Από την άλλη πλευρά, κλείνοντας, να σας πω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και από τα στελέχη του λιμενικού για το γεγονός ότι ζητούν επιτακτικά ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και μέσα, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, την ώρα που παραμένουν οι πληροφορίες που θέλουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να περιμένουν απλά τη σειρά τους στις ακτές της Αφρικής, με κύρια είσοδο προς την Ευρώπη, να είναι πλέον το νησί της Κρήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: κλείνει το αεροδρόμιο της Χίου από σήμερα και για 4 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωση, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Τη Δευτέρα κλείνει η αγορά και θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Βουνακίου με έτοιμα να κλείσει το αεροδρόμιο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τις 15 Νοεμβρίου είναι το χρονοδιάγραμμα για να κλείσει το αεροδρόμιο μέχρι και τις 15 Μαρτίου, έτσι ώστε να προχωρήσουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου. Χθες μάλιστα η ανακοίνωση αυτή που έχει εκδώσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς τις αεροπορικές εταιρείες διαβάστηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Χίου, όπου ήταν και παρόντα μέλη από τις επιτροπές φορέων, είτε μαζικών φορέων είτε από συλλόγους, έτσι ώστε να έγινε αυτή η ενημέρωση και παράλληλα ελήφθη η απόφαση για κινητοποίηση στη Βροσεχή Δευτέρα. Αυτό ανακοίνωσε και το Επιμελητήριο Χίου, που έχει αναλάβει κατά κάποιο τρόπο να οργανώσει αυτή την κινητοποίηση, και παράλληλα οι φορείς να ζητήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών τη Βροσεχή Τρίτη στην Αθήνα, όπου και εκεί αναμένεται να παραχωρήσουν και συνέντευξη τύπου, εξηγώντας για ποιο λόγο ζητούν να τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε να κάνει με το αεροδρόμιο της Χίου και που προέβλεπε ότι μετά τα Θεοφάνεια, περί τις 15 του Γενάρη, θα έκλεινε και πριν από το Πάσχα θα άνοιγε και πάλι για να μπορούσε να εξυπηρετήσει το νησί. Αυτό που τίθεται από τους φορείς είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, ότι έχουν ήδη με αυτή την περίοδο γίνει ο προγραμματισμός για επισκέψεις είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη για διάφορους λόγους, από προσωπικές δουλειές μέχρι ακόμη και για γιατρούς, και ότι επίσης δεν έχουν δοθεί και αντισταθμιστικά ωφέλη, ας το πούμε, ή καλύτερα εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα εξυπηρετείται το νησί. Για παράδειγμα, αυτό που έθεσαν οι φορείς και που αναμένεται να το θέσουν και στο Υπουργείο είναι να μπει ένα σκάφος ταχύπλο, έτσι ώστε να είναι πιο γρήγορη η συγκοινωνία με το νησί της Χίου, που για 4 μήνες, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα παραμείνει κλειστό. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι πουθενά αλλού, σε κανένα άλλο αεροδρόμιο που γίνονται έργα επέκτασής του, δεν έχει μια τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια κλείσει το αεροδρόμιο. Την προσεχή Δευτέρα, λοιπόν, έχουμε αυτή την κινητοποίηση και να δούμε, εφόσον γίνει αυτή η συνάντηση στο Υπουργείο, αν θα έχουμε κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα προβλήματα στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας επαναφέρουν στο προσκήνιο οι εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας μισθολογικές εκκρεμότητες και ζητώντας άμεσες λύσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα, εξέλιξη που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Φιλαρμονικής και επιβαρύνει τους εργαζόμενους που καλούν τη Δημοτική Αρχή σε διάλογο. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αναστολή, λοιπόν, των δωρεάν μαθημάτων, η έλλειψη αρχιμουσικού και οι μισθολογικές εκκρεμότητες βρίσκονται στο επίκεντρο ξανά των προβλημάτων στη Δημοτική Φιλαρμονική της Καλαμάτας. Οι εργαζόμενοι, όπως ανέφερες και συγγέλη, καταγγέλνουν δεν πληρώθηκαν για το εκπαιδευτικό έργο του Σεπτεμβρίου και ζητούν εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, κάλυψη της θέσης του αρχιμουσικού αλλά και προσλήψεις. Τώρα, από τον Ιανουάριο του 2024, η Φιλαρμονική έπαψε να λειτουργεί ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο με δικό της διοικητικό συμβούλιο. Έτσι, οι αρμοδιότητες και το προσωπικό της πέρασαν απευθείας στον Δήμο Καλαμάτας. Ωστόσο, οι εκκρεμότητες παραμένουν. Για το θέμα μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κ. Σαράντος Μαρινάκης, υποστήριξε ότι τα προβλήματα προϋπήρχαν. Περιέγραψε ένα σαφές περιβάλλον γύρω από τα στοιχεία των προσλήψεων και τις αμοιβές, αναφέροντας διαφορετικές διεκδικήσεις μεταξύ των μουσικών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης της Φιλαρμονικής ή των μαθημάτων και απέδωσε την αναστολή του στην απουσία αρχιμουσικού, για την κάλυψη του οποίου, όπως είπε, απαιτείται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επανέναρξης ή πληρωμής των επίμαχων αμοιβών, ανέφερε όμως ότι αναμένει μια νομική γνωμοδότηση από την πλευρά των εργαζομένων και ότι εάν δεν υπάρξει εξέλιξη μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, θα αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλίες. Τώρα, με 136 χρόνια ιστορίας, η Φιλαρμονική αποτελεί κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας της πόλης Καλαμάτας και η άμεση επίλυση των προβλημάτων είναι κρίσιμη για τους εργαζόμενους, τη λειτουργία αλλά και τη δωρεάν μουσική εκπαίδευση των παιδιών, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο ζητούμενο για τους αγρότες παραμένει η μετατροπή των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκεκριμένα μέτρα, με σαφές χρονοδιάγραμμα και πρακτικό αντίτυπο στην καθημερινότητα των εκμεταλλεύσεων. Μετά τη χθεσινή του συνάντηση στις Νέες Καριές, όπως αναφέρουν, προειδοποιώντας ότι η οικονομική κατάσταση των εκμεταλλεύσεων επιδεινώνεται, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Ο Γιάννης Γάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Περίπου 20 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και των εκπροσώπων των αγροτών. Ήταν από όλη τη Θεσσαλία βεβαίως εκπρόσωποι. Ωστόσο, αυτό που, όπως είπες και εσύ, αυτό που θέλουν οι αγρότες είναι να δουν συγκεκριμένα πράγματα που θα μεταφράζονται βεβαίως και σε χρήματα στην τσέπη τους. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλά μέτωπα που είναι ανοιχτά, τα οποία λειτουργούν ως βρόχος για τους αγρότες και την παραγωγική τους δραστηριότητα. Θέλουν βεβαίως, υπενθυμίζουν αυτό που υπενθυμίζουν μετά τη συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, είναι ότι υπάρχουν ακόμη δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις περασμένες κινητοποιήσεις, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι από τον Νοέμβριο θα υπάρχει αφορολόγηση του πετρελαίου στη Μάνικα και θα πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα δύο φορές το χρόνο, χωρίς να κινδυνεύουν οι αγρότες να χάσουν το ειδικό τιμολόγιο ΓΕΑ. Όσοι μπορούν βεβαίως και έχουν ενταχθεί σε αυτό. Ωστόσο, οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι αυτό που θέλουν είναι πράξεις και όχι λόγια, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν από λόγια έχουν χορτάσει. Οι υποχρεώσεις τους τρέχουν, το πετρέλαιο εξακολουθεί να είναι βεβαίως πάνω από τα 2 ευρώ και σίγουρα το καλλιεργητικό κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Υπάρχει βεβαίως και ζήτημα με τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην επεξεργασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων πληρώνονται βεβαίως τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το θέμα αυτό είναι πρώτης προτεραιότητας, αλλά ωστόσο οι αγρότες γνωρίζουν ότι αν δεν τρέξουν, δεν ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία επί του παρόντος τουλάχιστον για μια μεγάλη μέρα του αγροτών φέρονται ανυπέρβλητα, θα έχουν προβλήματα και με την εισπράξη των επιδοτήσεων, αλλά και με προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί αρκετοί από αυτούς, αλλά και με τις αποζημίωσεις του ΕΛΓΑ. Για όλα αυτά τα θέματα βεβαίως αναμένουν λύσεις και όπως είπαμε και χθες, έχουν ήδη στο πλάνο τους να συναντηθούν, να γίνει μια πανελλαδική συνάντηση εδώ στην οίκια της Λάρισας μέχρι το τέλος του μήνα, για να αποφασίσουν βεβαίως τι θα πράξουν με τις κινητοποιήσεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα υπάρξει μία ακόμη συνάντηση όπου θα τεθούν βεβαίως πιο αναλυτικά τα θέματα αυτά που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 20 λεπτής περίπου συνάντησης χθες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εξετελετές εγγενείων περιλαμβάνει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα.
4: Καλό μεσημέρι. Το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μεσόβου εγγενίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η ανακαίνιση αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της μονάδας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες υγείας και για τους κατοίκους του Μετσόβου αλλά και το γύρο ορεινών περιοχών. Ο Υπουργός έκανε λόγο για μια υποδομή με προοπτική 10 ετιών, ενώ αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε έχουν ανακοινιστεί 170 κέντρα υγείας και 93 νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η πρόταση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καστριμάνη για την παρουσία για των διαφορετικών ιδιωτικοτήτων με κυλιόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσματικά οι κάτοικοι της περιοχής. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι η πρόταση εξετάζεται, διευκρινίζοντας πως η εφαρμογή της δεν είναι απλή υπόθεση. Παράλληλα, να σας πω ότι έδωσε έμφαση στις δυνατότητες της τηλεϊατρικής, επισημένοντας ότι τα σύγχρονα συστήματα επιτρέπουν τη μετάδοση βιομετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και απομακρυσμένων περιοχών. Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα προγράμματα πρόληψης, κάνοντας ειδική μία στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των ασθενοφόρων. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς, αλλά και η βουλευτής Μαρία Κεπάλα, χαιρέτησαν την αναβάθμιση της δομής, με το δεύτερο να χαρακτηρίζει το νέο κτίριο υγείας κόσμημα. Η επίσκεψη του Υπουργού συνεχίζεται με μια σειρά εγγενείων, και παρεμβάσεων σε μονάδες υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με επίκεντρο την αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες περίθαλψης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής. Ο Γιώργος Γεωργιάδης ήταν εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Όντως, ναι, εγκαινιάστηκαν πριν από λίγο οι σύγχρονες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου οίκου Ευγυρίας του Κιλκής, έξω από τον Κιλκής, εδώ στο Μεταλλικό. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, καθώς θα μπορεί να φιλοξενεί ήδη 50 συνανθρώπους μας τρίτης ηλικίας και νεότερους χρόνια πάσχοντες με χρόνιες παθήσεις. Ένα έργο που ξεκίνησε, έχει αρκετά χρόνια, ήταν στην κτηριακή υποδομή και τώρα έχει ολοκληρωθεί πλήρως με έναν υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με δαπάνες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ήταν εδώ και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η κυρία Τραβλού, η οποία συγκινημένη μίλησε για την προσφορά αυτή σε ένα χώρο που δεν έχει σχέση ελληνική ναυτιλία, στο Χερσαίο Κιλκής, όπως είπε χαρακτηριστικά, ύστερα από σχετική παρέννηση που έγινε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει αυτή η δαπάνη και η μεγάλη χορηγία για την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας εδώ στο ακριτικό Κιλκής. Η κυρία Μιχαλίδου είπε ότι το θέμα του Υπουργείου δεν αφορά φυσικά μόνο κάποια συγκεκριμένη περιοχή, αφορά όλη την Ελλάδα. Και αγκαλιάσουν, όπως είπε, οι υπηρεσίες και του Κιλκής και θα έχουν τη δυνατότητα οι συνάνθρωποι μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, να απολαμβάνουν στην τρίτη ηλικία, σε αυτή την ηλικία που χρειάζονται οι άνθρωποι ακόμα μεγαλύτερη ιστορική κυκλοτήτα, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνάντηση στα Χανιά είχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Γερμανό ομολογό του Μπόρις Πιστόριους. Πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι. Στην ενίσχυση της ελληνογερμανικής αμυντικής συνεργασίας και στην ανάπτυξη των κοινών στρατιωτικών δυνατοτήτων, επικεντρώθηκε η συνάντηση που έγινε χτες το μεσημέρι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομολογό του από τη Γερμανία Μπόρις Πιστόριους. Οι δύο υπουργοί, μάλιστα, επισκέφτηκαν το πεδίο πολλής κρίσης στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στη Σούδα, που πραγματοποιείται η ετήσια άσκηση αεράμινας Spartan Arrow 2026. Η επίσκεψη, μάλιστα, ξεκίνησε από την 115 Πτέρυγα Μάχης, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υποδοχής της γερμανικής αποστολής και συνεχίστηκε στο πεδίο βολής Κρήτης με τους δύο υπουργούς να παρακολουθούν βολές αντιαεροπορικών συστημάτων. Σε κοινές δηλώσεις τους, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές και στρατιωτικές σχέσεις με την Γερμανία, με περισσότερες κοινές εκπαιδεύσεις, φιλοξενία γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και ανάπτυξη κοινών οπλικών συστημάτων. Τόνισε δε και έδωσε μάλιστα έμφαση στη δυνατότητα μετάβασης από την απλή συνεργασία στην κοινή παραγωγή αμυντικών συστημάτων. Τέλος, ο κύριος Δένδιας τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον ΝΑΤΟ και δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τη συμμαχία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων εντάχθηκε και επίσημα το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο κέντρο της πόλης του Ναυπλίου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
7: Γεια σας, κυρίες και κύριοι Γκέλη. Πράγματι, ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Ορφανός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του πάρκου. Επίσης, τόνισε ότι είναι μια δικαίωση για την πόλη αυτή. Το σχετικό πιστοποιητικό της ένταξης παρέλαβε και έλλη από τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πάρκο είναι ένας ιερός τόπος λόγω της ιστορικότητάς του. Το Ναύπλιο, να τονίσω εδώ, ότι με την κατεδάφιση των τυχών του έφτιαξε ένα πάρκο στο κέντρο και εκεί βέβαια τώρα δεσπόζει ένα έφυπο γλυπτό της Ελλάδος και ποιού του αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το οποίο αντικρίζει, θα λέγαμε, τον παρακείμενο Ανδριάντα του πρώτου κυβερνήτη της χώρας του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο πάρκο σήμερα γίνονται εκθέσεις τέχνης, μουσικά δρόμενα, υπάρχει δίπλα εκεί και μια γλυπτοθήκη μοντέρνων γλυπτών. Είναι αναγνωρισμένο και τώρα πλέον τονίζω εδώ ότι αφού είναι και μνημείο που χρήζει απόλυτης προστασίας, βοηθά επίσης και αυτή η ένταξη που είχαμε τώρα στους πρόσφατους αυτούς κήπους. Ο Δήμος βέβαια θα πρέπει να αναδείξει περαιτέρω το πάρκο, υπάρχουν δηλαδή και κάποιες υποχρεώσεις, όμως είναι πολύ θετικό ότι το πάρκο αυτό εντάχθηκε στο συγκεκριμένο δίκτυο. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και τώρα να πάμε στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής, να δούμε μια ξεχωριστή δράση αγροτουρισμού που διοργανώνεται με επισκέπτες από το εξωτερικό, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά την έλεος συγκομιδή. Ο Νίκος Πιτσκακίδης βρίσκεται εκεί. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
8: Καλώ ήρθατε και από εμένα, από το μεταγγίτσι της Χαλκιδικής. Στο δεύτερο πόδι, λέμε πολλές φορές, Γκέλη, ότι στόχος της χώρας μας είναι να επιτευχθεί ο 12-μήνος τουρισμός. Mm-hmm. Όχι μόνο οι ξένοι τουρίστες να έρχονται στην Ελλάδα για το καλοκαίρι για να γευτούν τις παντανόστιμες γεύσεις της χώρας μας, αλλά και να κάνουν φυσικά μπάνια στις πανέμορφες παραλίες. Το θέμα είναι να υπάρχει τουρισμός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε μια τέτοια προσπάθεια, παραγωγή από το μεταγγίτσι της Χαλκιδικής φιλοξενούν αυτές τις μέρες ένα γκρουπ 15 Γερμανών τουριστών, οι οποίοι εκτός των άλλων βρίσκονται στη χώρα μας για να κάνουν και ελαιοσυγκομιδή. Τούτες τις μέρες είναι σε εξέλιξη η συγκομιδή της φημισμένης και pop ελιάς γαλανό του μεταγγιτζίου Χαλκιδικής, μια συγκεκριμένη ποικιλία που φύγεται εδώ στους ελαιώνες της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, και οι ξένοι τουρίστες, εκτός των άλλων, έχουν έρθει αυτές τις μέρες και βοηθάνε στο μάζεμα της ελιάς, θέλοντας να βιώσουν όλη αυτή την εμπειρία που συνοδεύει τη συγκεκριμένη εργασία. Εκτός φυσικά από το μάζεμα της ελιάς, θα έρθουν σε επαφή με τα τοπικά προϊόντα, φυσικά θα γευτούν το τοπικό λάδι, το οποίο και μαζεύουν αυτές τις μέρες, και θα κάνουν και γευσηγνωσία, μαζί με κάποια άλλα πράγματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους. Όπως μαθαίνουμε από τους συνεργάτες εδώ των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν συνεργάτες στην Γερμανία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Γερμανούς συγκεκριμένα πολίτες να έρθουν στη χώρα μας, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα, για να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις. Μάλιστα, το επόμενο πρόγραμμα που είναι να γίνει τις επόμενες μέρες είναι ήδη γεμάτο, καθώς το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη για τον τουρισμό, καθώς τώρα που οι περισσότεροι τουρίστες έχουν φύγει, κάποιοι εξακολουθούν και έρχονται στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται γνωστή και μια ποικιλία ελιάς και ένα φημισμένο ελληνικό προϊόν, το οποίο με τον τρόπο αυτό διαφημίζεται στο εξωτερικό, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Την ίδια ώρα στη Σάμμο, εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών οργανισμών, ταξιδιωτικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι έρχονται στο νησί στο πλαίσιο του WWF Workshop Greece. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Γαλή. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε και μια διαφοροποίηση. Αντί για σήμερα που ήταν η εκδήλωση, θα γίνει αύριο, γιατί είχαμε και απογορευτικά
0: αυτές τις μέρες.
9: Το γνωρίζετε όλοι και πήγαμε και μια μέρα πίσω. Να πω ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαγγελματικές συναντήσεις, επισκέψεις σε σημεία πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος, βιωματικές δραστηριότητες και γνωριμία με τις τουριστικές υποδομές του νησιού, ενώ προβλέπεται και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Να πω τώρα ότι η συνεδριακή μέρα θα αποτελέσει πεδίο συζήτησης για τις τάσεις της γερμανικής αγοράς, τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό, γιατί όπως ξέρετε, για την γερμανική αγορά θέλουμε να την τονώσουμε. Την είχαμε χρόνια, υπήρξε μια διακύμανση και τώρα θέλουμε ακόμα να την οριστικοποιήσουμε και να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τους Γερμανούς. Φέτος μας κατέκλυσαν οι Άγγλοι. Ελπίζουμε να κρατήσουμε παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, αλλά και οι σκανδιναβικές χώρες και να αυξήσουμε τον τουρισμό από εκεί, για να μπορέσουμε και έτσι και την επόμενη χρονιά να αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα όπως και τα φετινά, που ήταν ρεκόρ δεκαετίες κατά τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τουρισμό. Να πω ότι πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ενώ συνδεοργανωτές είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμμου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Ξενοδόχων. Ενώ στη διοργάνωση επίσης συμβάλλουν τοπικοί και πανελλαδικοί φορείς, επιχειρήσεις τουρισμού, της φιλοξενίας των μεταφορών, καθώς και επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την διαμονή και μετακίνηση των συμμετοχών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Σημαντικές εξέλιξεις τρομολογούνται για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας. Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα μιλάμε για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Παλαιό Φρούριο, που ανακοινώθηκε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Αγία Νησιά 21-27. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη των οδόχων αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός προϋπολογισμού 593.000 για την ανάπλαση της πρόσβασης στην Τάφρο και την είσοδο του Νέου Φρουρίου, ενώ 450.000 ευρώ έχουν προβλεφθεί για την αποκατάσταση κτηρίου κοντά στο μνημείο του Μενεκράτη, το οποίο σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ως ένας χώρος ψηφιακού
11: και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Σημαντική εξέλιξη έχουμε και για το Παλαιό Βρετανικό Μουσείο μέσα στο Παλαιό Φρούριο, καθώς οι οριστικές μελέτες αποκατάστασης αναμένεται να παραδοθούν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Δεκέμβρη του 2026, για να αναζητηθεί χρηματοδότηση μετά για την επανάχρηση του ιστορικού κτηρίου ως ενός πολυχώρου πολιτισμού. Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν ακόμα μια συνάντηση που είχε ο κύριος Κίκας με την κυρία Μενδάνη, τον Υπουργό Πολιτισμού, και η αποκατάσταση της Βενετσιάνικης Κρίνης στο Κομπίτσι, που είχε υποστεί μια από την κακοκαιρία του Μπάλου του 2021, και ιερού ναού Παναγίας Οδηγήτριας στους Λιαπάδες και του ιστορικού φάρου του Παλαιού Φλουρίου, καθώς και συνεργασίες σε πολλούς ναούς του νησιού.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα Μοσχάτ. Μένουμε στον πολιτισμό και κλείνουμε όπως κάθε μέρα την περιήγησή μας με την Άξο και τα Περαθήτικα 2026. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Η διοργάνωση πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έως την Κυριακή φέρνει στους δρόμους, στις πλατείες και στους χώρους του χωριού δράσεις γύρω από την Υφαντική, το απεραθήτικο γλωσσικό ιδίωμα, τις τέχνες και τα γράμματα, τη μουσική και τη στιχουργική παράδοση. Η αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Απεράθου με έκθεση υφαντών της περίοδου 1940-2026 και την ομιλία «Οι πρίκες των μανάδων μας». Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας συνεχίζεται με εισηγήσεις για τους απεραθήτες ζωγράφους, ενώ τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην τοπική ντοπιο λαλιά, στις παροιμίες, στην ποίηση και στα μυρολόγια, αλλά και στη μουστική παράδοση της Απειράνθου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Αύριο στα βόρεια αρχικά η μέρα θα ξεκινήσει με νεφώσεις, παροδικές βροχές που το απόγευμα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια, περιοδικά και τις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις θα έχουμε στα ορεινά πάνω από 1600 με 1800 μέτρα. Θερμοκρασία σε πτώση, ανατολικότερα της Πίνδου δεν θα ξεπεράσει 18 με 19 βαθμούς, στα δυτικά μέχρι 22. Άνεμοι βόρειοι, αγγίζοντας πρόσκαιρα τα 7 Μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο. Στη Μακεδονία θα έχουμε ανατολικά στην Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία νεφώσεις και παροδικές βροχές μετά το μεσημέρι και στη Χαλκιδική, ενώ τοπικά ασθενή φαινόμενα θα έχουμε και στη Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 με 18 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι και το βράδυ, πιθανόν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 10 με 18, άνεμοι βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, στη ρύθμιση του ήχου Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Καλό απόγευμα.

0: News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έβλεξαν τη χώρα μας και ήδη σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι μετρούν ακόμα τις πληγές τους αφού έμειναν πίσω σοβαρά προβλήματα και δυστυχώς μια ανθρώπινη απώλεια. Μετά από όλα αυτά λοιπόν ακολουθεί μια πρόσκαιρη καιρική ανάπαυλα, όχι όμως για πολύ, γιατί σύμφωνα με μετεωρολόγους από αύριο περιμένουμε ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία παρακαλώ, οι οποίες αναμένεται να φέρουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Εν τω μεταξύ, από το πρωί έχει ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,55 το λίτρο μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, με τον Πρωθυπουργό να ζητά από τις Βρυξέλλες πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική εφόλησης ύλης για τη διαχείριση της ακρίβειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergus Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Στην αρχή συνταξία Νίντο Ναδρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξαίρεση των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Θα ζητήσει από την Κομισιόν να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίδομα αυξάνεται κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου για 5,12 δις ευρώ, καταγράφει στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου προϋπολογισμό σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βίαιες φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη μέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλβανίας Εντι Ράμα στο Reuters. Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση 15 ανηλίκων σε δύο 18χρονους Αιγύπτιους έξω από το Σπερινό Λύκειο στην Κυψέλη, όπου μαχαίρωσαν τον ένα πισόπλατα, εξετάζουν οι αρχές. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκι από την οποία χάσε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού, το απόγευμα ξεκινούν από Ραφίνα και Λαύριο. Τις πληγές τους λοιπόν μετρούν οι κάτοικοι σε Ρόδο και Εύβοια από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στις Βρυξέλλες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με την ενέργεια και τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο, 27 Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν λύσεις για την ενεργειακή κρίση, μέτρα για να ανακουφιστούν οι πολίτες, κοινές απαντήσεις, οι οποίες ωστόσο προσκρούν στις διαφωνίες για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην απεσταλμένη μας, την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, η ατζέντα της Συνόδου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική. Ποια είναι η θέση, τι τονίζει την παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλώ σα, μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στο ακάμφοβες πρόβλημα του κόστου ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος εδώ στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τον ίδιο να ζητά, Γρηγόρη, στα συμπεράσματα της Συνόδου να μπει το κομμάτι αυτό, δηλαδή της ανάγκης να υπάρξουν και να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες για την περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι η θέση της Αθήνας πολύ συγκεκριμένη, πολύ εκπεφρασμένη. Αυτό θα πιέσει και ενώπιον των ομολόγων του Έλληνας Πρωθυπουργός του να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση, να υπάρχει αν το θες μια ευρωπαϊκή ομπρέλα η οποία θα λειτουργήσει πρόσθετα με τα εθνικά μέτρα τα οποία έχει ήδη λάβει και ανακοίνωσε και χθες η κυβέρνηση. Παράλληλα, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που συζητείται εδώ, όπως είπες, είναι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2035, και μπορεί να φαίνεται πρόωρο, δεν είναι, και αυτό γιατί ήδη υπάρχει η Ιρλανδική πρόταση με την οποία διαφωνεί η Αθήνα. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην δήλωσή του. Αυτό που ξεκαθαρίζει είναι ότι δεν θα δεχτεί στον προϋπολογισμό αυτό, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η χώρα μας σε καμία περίπτωση να υπάρξει περικοπή στις δαπάνες σε δύο βασικά θέματα τα οποία αφορούν στην πολιτική συνοχή και το δεύτερο στην κοινή αγροτική πολιτική. Και αυτό γιατί ήδη η εικόνα της Ιρλανδικής πρότασης προβλέπει, Γρηγόρη, ψαλίδι στις δαπάνες αυτές. Άρα εδώ βάζει μια κόκκινη γραμμή από τη δική της πλευρά η χώρα μας, ότι δεν θα δεχτούν να κλείσει με αυτές τις περικοπές. Και παράλληλα στέλνοντας, αν το θέλεις, και ένα μήνυμα στους φιδωλούς να αλλάξουν αυτές τις χώρες που λέμε οι χώρες των φιδωλών, να αλλάξουν στάση ως προς αυτό.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι, Γεωργία, ότι αυτή η επιχείρηση, αναζήτηση συνένεση, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, η συνένεση που είναι το ζητούμενο, δεν είναι κάτι εύκολο. Έτσι το καταλαβαίνουμε, το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει και άλλες φορές και σε άλλα μεγάλα θέματα που ασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι δύο επίπεδα ποσοστά θέτηση, είναι δύο επίπεδα διαπραγματεύσεων, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το ένα και κυρίαρχο δεν είναι άλλο από τα μέτρα, τα ευρωπαϊκά μέτρα πρόσθετα και όπως έχει ζητήσει η Αθήνα και το κάνει και το επαναλαμβάνει εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι στοχευμένα και προσωρινά για όσο διαρκεί η κρίση. Ένα είναι αυτό με τις διαπραγματεύσεις να είναι εντονότητες και αυτός δεν υπάρχει συμφωνία από όλες τις χώρες, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο πλαίσιο. Και παράλληλα το δεύτερο κρίσιμο μέτωπο είναι αυτό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και με βάση το πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί από την Ιρλανδία. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτά τα δύο θέματα είναι αυτά που συζητούνται σήμερα. Και αύριο, η αυριανή ημέρα θα αφορά στη μετανάστευση αλλά και στις εξελίξεις σε σχέση με την Ουκρανία. Ολοκληρώνοντας, να σου πω για το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων κρίσεων, Γρηγόρη.
0: Γεωργία Σκητζή, να σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τρεις προτεραιότητες λοιπόν για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Συνόδου της Βρυξέλλης, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει τροφοδοτήσει νέα άνοδο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο νοικοκυριά.

0: Της εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδος στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
1: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί οι φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στις Βρυξέλλες λοιπόν για το διήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο ακούσαμε και νωρίτερα το ζήτημα των αυξημένων τιμών της ενέργειας και αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν περισσότεροι ηγέτες κατά την αύξησή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο σημαντικό ζήτημα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 2028-2035, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για ακόμα μια φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Μένουμε στις Βρυξέλλες να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκριτριά μας στη Βελγική Πρωτεύουσα, Έλενα Αποστολίδου.
2: Πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτη μέρα, το πρώτο θέμα συζήτησης που συζητούν αυτή την ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι το ζήτημα της ενέργειας που εντάσσεται στο φάκελο της ανταγωνιστικότητας. Φυσικά είναι το φλέγον ζήτημα, έχει επίγοντα χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Δίνοντάς σας το κλίμα, θα σας πω ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μία σύγκρουση, θα λέγαμε, μεταξύ κρατών μελών
3: που ζητούν
2: μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και θέλουν να προχωρήσουν στη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, είναι μια ομάδα χωρών που θέλουν ουσιαστικά και φοβούνται ότι οι επιδοτήσεις αυτές θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εξάρτηση στα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να σου πω ότι, όπως τόνισε και ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, έχει επίγοντα χαρακτήρα το θέμα της ενέργειας. Και αυτό που ζητούν όλοι είναι βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αναμένεται να υπάρξουν, σύμφωνα με πληροφορίες, συμπεράσματα. Μένει να δούμε όμως ποια θα είναι αυτά και πώς θα κλειδώσουν. Δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα είναι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή ο προϋπολογισμός 2028-2035 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να είναι μια συζήτηση, να μην περιμένουμε σήμερα συμπεράσματα. Ωστόσο, διαφαίνεται το κλίμα το οποίο υπάρχει. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων χωρών, χώρες του Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία και μάλιστα η Ολλανδία που θέλει έναν μικρότερο προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ να πούμε πως η πρόταση της Ιρλανδίας, είναι η χώρα που έχει την εξάμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει καταρτήσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού που είναι 8% μικρότερος από την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λοιπόν έρχονται και δείχνουν την αντίθεσή τους οι φίλοι της συνοχής. Είναι μια ομάδα 16 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που σήμερα μάλιστα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησαν μια συνάντηση. Φυσικά συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώ ζητούν όχι περικοπές και φυσικά προσανατολίζονται στα δύο βασικά σημεία, που είναι κοινή αγροτική πολιτική αλλά και πολιτική συνοχής, η οποία, όπως λένε, δεν θα πρέπει να γίνουν περικοπές.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 με αυτά, ενώ αυτά γίνονται στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα τώρα ξεκίνησε το πρωί η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή να διαμορφώνεται έως και 40 λεπτά χαμηλότερα ένα λίτρο, χάρη στη κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του κυμαίνεται κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, που έχει τις λεπτομέρειες για να μας πει, Πινελόπη, και για την πορεία των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αλλά και για τις εκτιμήσεις αγοράς για το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει μεγάλη κίνηση στην αγορά και ότι ο κόσμος έσπευσε για να πάρει να προμηθευτεί πετρελαίο θέρμανσης. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη χρήση του πετρελαίου, αλλά ακόμα είναι αρκετά νωρίς. Όπως είπες, η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 1,55. Αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση της έκπτωσης 40 λεπτών στο λίτρο. Ωστόσο, πάρα πολλά πρατήρια δίνουν χαμηλότερη τιμή και αυτό εξαρτάται καταρχήν από τις συμφωνίες που έχουν ήδη οι πρατηριούχοι με τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, αλλά και εξαρτάται από τις προσφορές που κάνουν αρκετές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, σε συνεργασία με τράπεζες μέσω πιστωτικών καρτών. Έτσι μπορεί η

0: πέσει η τιμή, μάλλον η τιμή στην Αττική να είναι στο 1,50. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί και να πέφτει χαμηλότερα εξαιτίας ακριβώς αυτών των προσφορών που γίνονται μέσω των πιστωτικών καρτών. Αυτά σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πάμε στην αμόλυβδη, της οποίας συνεχίζεται η επιδότηση. Από την Παρασκευή θα σταματήσουν οι εκτόσεις των δηληστηρίων, αλλά θα αναλάβει ρόλο η κυβέρνηση, όπου θα συνεχίσουν τα 10 λεπτά της επιδότησης. Η αμόλυβδη λοιπόν η μέση τιμή της είναι στα 2,20, ενώ το πετρέλαιο η μέση τιμή του, το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι αυξημένο, όπως ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, θα είναι κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά όλα τα προϊόντα θέρμανσης, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό, αλλά και τα καυσόξυλα. Το κατώτατο επίδομα θα είναι 1.200 ευρώ και το ανώτατο θα φτάνει μέχρι 1.560, ανάλογα με την περιοχή. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών στο επόμενο διάστημα, είναι δύσκολο να προβλεφθεί τι θα συμβεί. Υπάρχει μια ανησυχία στην αγορά για το πώς κινούνται οι διεθνείς τιμές, διότι όλα αυτά τα οποία μιλάμε σχετίζονται άμεσα με τις διεθνείς τιμές. Να πούμε ότι τουλάχιστον 20 μέρες τώρα το Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 104,2 και το αργό της Αμερικής είναι στα 94,9. Ενώ το φυσικό αέριο επίσης είναι πάρα πολύ αυξημένο και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο χαμηλότερα σε σχέση με χθες, αλλά πάρα πολύ υψηλά, στα 85,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, και αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μαζί με τα δηληστήρια που συμμετέχουν με την παροχή της έκπτωσης, ότι θα αναθεωρούν τις κινήσεις τους κάθε 15ήμερο. Άρα θα ξαναδούμε τα πράγματα για το πώς εξελίσσεται.
1: 31 Οκτωβρίου τώρα, τέλος μήνες. Σε 17 μέρες από τώρα. Πινελόπη Μητρουλιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη δυνατότητα της χώρας να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική της σταθερότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
2: Τα σύννεφα στην αγορά ομολόγων, δηλαδή στο δανεισμό που άλλες χώρες που πριν 10 χρόνια μας κάνανε μαθήματα, ενωθεί με την ενεργειακή κρίση, τότε θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας, αφενός μεν έχει τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα, να μπορεί να βοηθήσει, να μπορεί να στηρίξει όσο μπορεί την κοινωνία, και αφετέρου να θέτουμε στην Ευρώπη επιτακτικά την ανάγκη να υπάρξουν λύσεις.
1: Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρείες για πρόσθετες παρεμβάσεις εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, δήλωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ενεργειακή κρίση, ενώ αναφέρθηκε στο πακέτο στήριξη ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
3: Μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσεγγίσεις για ανακούφιση του πολίτη βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε, έχουμε δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Και παράλληλα προσθέτουμε διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Το 30% επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης προχθές, και τη μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία που θα αγγίξει τα 1,55. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει και παίρνει μέτρα. Δέστε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών και μεγαλύτερων χωρών και μεγαλύτερων της Ελλάδας που δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρείες. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε και για το 27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που βιώνει ο πλανήτης τα πολλά τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε και κάνουμε πρέπει να ακολουθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης το ακούει με δυσκολία. Όμως αν δεν διατηρήσουμε δημοσιονομική ισορροπία θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναδούμε στη χώρα μας.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για να έχουμε μια πρώτη αποτίμηση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενιζελών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Κύριε Κιούση, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Το θέμα της ημέρας σήμερα, πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανση. Ποια τιμή βγήκε στην αγορά, πόσο πουλάτε αυτή την ώρα που μιλάμε?
4: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει από 1,55 και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και λιγότερο. υπάρχουν κάποιες προσφορές των πρώτων ημερών, να είναι και φθηνότερο, και φυσικά στην περιφέρεια, όπως είναι και τα καύσιμα κίνησης, έτσι ακολουθεί την ίδια πορεία και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι λίγο ακριβότερο. Το 1,55 δεν είναι φτηνή τιμή, αν πάρουμε μεσοσταθμικά ότι θα είναι μέση τιμή Ελλάδος.
1: Σε σχέση με ό,τι είχαμε πέρυσι, για παράδειγμα,
4: δεν
1: τα προηγούμενα χρόνια.
4: Δεν είναι φτηνή, αλλά είναι πιο προσιτή από το 1,95 που θα ξεκίναγε χωρίς τη διπλή παρέμβαση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί μη θεωρηθεί ότι το 1,55 είναι φτηνό. Στα επίπεδα πέρσι της αντίστοιχης εποχής, 1,10-1,13, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε. Οπότε ξεκινάμε και ας ελπίσουμε ότι διεθνώς θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών για να έχουμε χαμηλότερες τιμές, αν αυτό γίνει, ή αν η Ευρώπη αποφασίσει κάποια άλλη ενιαία πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις τιμές ενέργειας.
1: 1,55, αλλά με την επιδότηση πέφτει ακόμα λίγο πιο κάτω, έτσι, κοιτά, αν υπολογίσουμε και την επιδότηση ένα λίτρο.
4: Θα σας πω τώρα αμέσως. Καταρχήν η επιδότηση αφορά όλες τις μορφές ενέργειας. Αυτοί που είναι δικαιούχοι είναι τα τελευταία 10 χρόνια, δεν έχουν αλλάξει αυτοί οι δικαιούχοι, μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Είναι οι ίδιοι δικαιούχοι, πάει με εισοδηματικά κριτήρια, πάει με ακίνητη περιουσία, πάει με οικογενειακή κατάσταση, αλλά το κυριότερο είναι με γεωγραφικά κριτήρια. Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν μπορεί να πάρει ένας κάτοικος νευροκοπίου την ίδια επιδότηση με κάποιον κάτοικο των 12 νήσων. Οπότε, επειδή κινείται με γεωγραφικά κριτήρια, ξεκινάει από 100 ευρώ στις νότιες περιοχές και φτάνει μέχρι 800 και σε κάποιες πιο ορεινές και βόρειες περιοχές 1200. Αλλά αυτό, τα ποσά που προανέφερα, αυξάνονται κατά 30%. Αν είστε δικαιούχος των 300 ευρώ θα πάρει 490, των 500 650 και ούτω καθεξής. Και αυτό βοηθάει, οτιδήποτε κίνηση γίνεται. Είτε συνδυασμός δράσεων για να πέσει η τιμή, η τελική τιμή του καταναλωτή φτηνότερα, θα βοηθήσει την κατανάλωση, θα βοηθήσει κυρίως τον καταναλωτή να περάσει ένα πιο αξιοπρεπή χειμώνα.
1: Επειδή...
4: Και αυτό η επιδότηση, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, αυτή η επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά οποιαδήποτε μορφή ενέργειας χρησιμοποιείται. Και για τα ξύλα και για το πέλετ και για το ρεύμα, το φυσικό αέριο, το υδραέριο, το φωτιστικό πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης κυρίως. Αυτή η επιδότηση που δίδεται με γεωγραφικά κριτήρια αφορά για οποιαδήποτε μορφή ενέργειας έχετε αποφασίσει ότι θα περάσετε το χειμώνα.
1: Επειδή γίνεται και αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες σήμερα με τον Πρωθυπουργό, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ να ζητάει πρόσθετες ευελιξίες για το ενεργειακό κόστος στην Αθήνα. Θα μπορούσαν να ληφθούν και άλλα μέτρα. Επιπλέον έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωση, για τον ΦΠΑ στα καύσιμα.
4: Κοιτάξτε, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, για να γίνει έτσι πιο κατανοητό, η εξάλληψη όλου του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αφορά το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Όλο.
4: Αν υπήρχε ένας μηχανισμός, όλο. Μαζί με το ΦΠΑ του, που του αντιστοιχεί, είναι 35 λεπτά. Οπότε, αν βγει κάποιος και πει, εμείς δεν κάναμε οριζόντια έκπτωση στην Αγγλία, κόψαμε όλο τον ειδικό φόρο.
1: Μηδενίσαμε τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ.
4: Ωραία, και όλο το ΦΠΑ. Ωραία. Ήτανε 35 λεπτά.
1: 35 λεπτά
4: τώρα, 35 λεπτά. Τώρα είναι 40 λεπτά. Κράτος μαζί με δηληστήρια. Είναι 40. Είναι περισσότερο από το μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
1: Κατανοητό.
4: Κοιτάξτε. Σίγουρα υπάρχουν πάντα στο καλό, σε αυτό το προσιτό, υπάρχουν και καλύτερα. Πάντα. Εγώ θεωρώ ότι και για τα καύσιμα κίνηση και για τα καύσιμα θέρμανση και για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο, οποιαδήποτε μορφή ενέργειας, επειδή δεν μπορεί κάποιος να πανεύει στα γεωπολιτικά γεγονότα παγκοσμίως, θεωρώ ότι η Ευρώπη κάπου έχει αργήσει, κάπου έχει πάρει λάθος αποφάσεις και θα σας πω μόνο μία κουβέντα.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κιούση.
4: Είναι απάντηση μειώστε την κατανάλωση στο πρόβλημα των υψηλών τιμών της ενέργειας.
1: Σε καμία περίπτωση.
4: Αυτή την απάντηση έδωσαν.
1: Τα είπατε όλα με αυτό, κύριε Κιούση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, για τις τιμές τώρα και στο πετρέλαιο θέρμανση. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ο αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Τσαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμπόλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Έπρεπε να πουλάμε 95 με 2 ευρώ τη θέρμανση. Με την επιδότηση που έδωσε το κράτος, η οποία ανέρχεται στα 40 λεπτά, 20 από τα αντιληστήρια και 20 από την κυβέρνηση, κατεβαίνει σε ένα 55.
6: Εσείς πόσο θα πουλήσετε? Γιατί ακούμε ότι στην περιφέρεια, ανάλογα με το πόσο κοντά, κάποια μεταφορικά, την ποσότητα που θα βάλει όλος, θα έχουμε διακύμανση τη τιμή.
5: Εγώ πιστεύω από ένα 58 μέχρι ένα 60 θα πουλάμε σήμερα.
7: Με τα άλλα καύσιμα, τι γίνεται, δηλαδή με το δίζελ κίνηση.
5: Το
7: με...
5: δίζελ κίνηση, παρόλη την επιδότηση που δίνουν τα 20 λεπτά που είναι αυτή τη στιγμή, πάλι είναι ακριβό. Γιατί εμείς εδώ που ζούμε στην περιοχή μας δεν έχουμε τρένο και όλα τα προϊόντα μεταφέρονται στα αστικά κέντρα με μεταφορικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβο το πετρέλαιο. Τώρα με την επιδότηση που θα δώσει από 1 Νοεμβρίου στην Αγγλία και θα, ο ειδικός φόρος και το ΦΠΑ με το σύστημα που κάνει η κυβέρνηση, πιστεύω ίσως ελαφρυνθούν λίγο.
6: Και τιμές, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης πόσο πωλείται?
5: Πιστεύω το πετρέλαιο κίνησης εδώ σε εμάς πουλάμε 2,10 σήμερα.
6: 2,10 και η αμόλυβδη? Ναι.
5: Η αμόλυβδη 2,10, 2,12, 2,16.
6: Μάλιστα.
1: Στα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Ντόντις Ανιάδης ήταν στον Πρίφη και θα μας πει περισσότερα. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Νότι την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στις Βρυξέλλες ζήτημα ευρωπαϊκής παρέμβασης απέναντι στην άνοδο των τιμών. Τι σας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
8: Σωστά είναι. Καλησπέρα και κύριε. Είναι, θα λέγαμε, δύο τα μέτρα για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, τόσο το εσωτερικό και πώς θα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, όσο και το διεθνές ευρωπαϊκό μάλλον πεδίο και πόσο εκεί μπορούμε να παρέμβουμε, τα εισακουστή εν πάση περιπτώσει και ελληνική, ή παρέμβαση του Νότου εν πάση περιπτώσει απέναντι σε ένα σκληρό βορρά, ούτως ώστε να υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση στην μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως καταλαβαίνει κανείς, το θέμα ήταν κυρίαρχο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, που λίγο ολοκληρώθηκε, ήταν και διήρκησε πάνω από μια ώρα. Είναι σημαντικά τα ζητήματα που έχουν τεθεί και έτσι υπάρχουν και απόνερα, αν μου επιτρέπετε, ο όρος αντιπολιτευτικά, δηλαδή κατά της αντιπολίτευσης από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς έκανε λόγο για λαϊκισμό και πλειοδοσία που δεν κοστολογείται ουσιαστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ ή ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως συνήθως λέει. Έκανε και αναφορά, ζήτησε να γίνουν και συγκρίσεις με το παρελθόν, γιατί και τα δύο κόμματα έχουν κυβερνήσει. Τώρα, αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει κανείς είναι ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι ακολουθεί μια λογισμένη πολιτική, δεν τα δίνει όλα μπροστά ώστε να μην έχει εφεδρίες και αποθέματα, ενώ κάνει και μια προτεραιοποίηση του από πού μπορεί να προσφέρει. Έχει προλογίσει στο παρελθόν υπερκέρδη ληστηρίων, αλλά θυμάμαι ότι το καλύτερο είναι να επιδοτηθεί η Αγγλία υπερχαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες, όπου θα λέγαμε ότι ο τίτλος μπορεί να είναι να δούμε και τι θα γίνει στις Βρυξέλλες ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Και απαντώντας μάλιστα και σε δική μας ερώτηση, τη Έλληνες Radio, η Έλληνες συνολικά, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι υπήρχαν μια σειρά πρωτοβουλίες, είτε για το Ταμείο Ανάπτυξης, είτε περίτρα διαφυγής δαπάνες άμυνας, είτε για το Κάζος Μπέλη, που χλέβαζε η αντιπολίτευση, αλλά αποδείχθηκαν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πιάσαν τόπο, υλοποιήθηκαν και ενίσχυσαν τον ρόλο της χώρας. Έναν ελπίζοντας, ευελπιστώντας, σημειώντας εισαγωγικά μάλιστα ότι δεν συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση με τις εισηγήσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αλλά ευελπιστώντας ότι κάτι καλύτερο θα κερδίσουμε και είπαμε, σήμερα και αύριο είναι.
1: Περιμένουμε από εκεί. Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, σχετίζεται με τα ενεργειακά και το επόμενο θέμα, γιατί ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου Ελλάδος ξεκινά με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ. Τι είπε
8: ρώτησα, Γρηγόρη, αν επιβεβαιώνει το σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής, επιβεβαιώνεται απεριφραστής. Χωρίς περιφράσεις, επιβεβαιώνεται. Ακολουθείται όμως η λογική διαδικασία, δηλαδή η γαλλική κυβέρνηση ζητά, και αυτό έχει τη σημασία του, μόνο από την ελληνική, η γαλλική εταιρεία ζητά μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, το λιμενικό και την αντίστοιχη αρχή, αλλά και την Κύπρο, άδεια για να ποντιστεί, να γίνουν οι έρευνες ώστε να ποντιστεί το καλώδιο, ένα καλώδιο, ένα project, να το πω έτσι, που ουσιαστικά θα συμβάλλει προοπτικά στην ενεργειακή ανακούφιση των χωρών και είναι ένα project χρηματοδοτούμενο του Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Βέβαια. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα ενεργειακά, κυρίες και κύριοι. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής προτάσουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην προσύνοδό τους στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στελίτευσε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία.
9: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
1: Παράλληλα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ενέργειας. Υψηλή τόνη από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που επισημαίνει ότι παρά τις όποιες παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει 40% ακριβότερα από το 25, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να τονίζει την ανάγκη να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
10: Το θέμα του να βάλεις πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει, διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
1: Τροπολογία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ακούμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκο Παπά.
11: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Πειράζει την οικονομική πολιτική από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Στο Κέντρο με τον Γιώργο Κουβαρά.
12: Δηλαδή, είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η πλεύση ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
1: Από την πλευρά του, τώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις σχετικά με τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες παρεμβάσεις.
3: Αυτή τη στιγμή κάποιοι μας κατηγόρησαν για μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Κάποιοι μας είπαν ότι στη ΔΕΘ δεν δώσαμε πολλά κτλ. Κάποιοι δίνανε πολύ πιο άνετα. Δέστε τα προγράμματα των άλλων κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία.
7: Είναι, το ερώτημα είναι ένα όμως.
3: Δεν θα μπορούσαν ούτε σέντ να δώσουν για την κρίση αυτή, άμα είχαν τα προγράμματά τους. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο μια αντιπολίτευση που ουδέποτε, και σας προσκαλώ να το ψάξετε, ουδέποτε έβαλε φόρο στα διηληστήρια και να κουνάει το δάχτυλο σε μια κυβέρνηση που έχει βάλει δύο φορές. Φόρους.
7: Που θα το όμως τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας, που, δηλαδή γιατί τα είπε πάρα πολύ απλά και σε μια γλώσσα που νομίζω είναι κατανοητή από όλους. Λέει μια στιγμή ρε παιδιά, το 19 το πετρέλαιο θέρμανσης το πλήρωνες 1 ευρώ, τώρα το πληρώνεις 2. Δεν είναι 2, είναι ένα 55 μπασιτός. Τη φέτα την έπαιρνες τόσο, τώρα κάνει τόσο. Δηλαδή...
3: Ναι, αλλά και δεν μας είπε. Καλά, εντάξει, Τσίπρας είναι ό,τι θέλει λέει. Αλλά δεν μας είπε, για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας ότι το μισθό, τον κατώτατο, μας τον παρέδωσε 660 ευρώ και κοντεύουμε να τον φτάσουμε στο χιλιάρικο. Είναι δύσκολα τα οικονομικά για να τα ασκεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, θα θυμίσω, η Ελλάδα, αν δεν είχε το άχρηστο τρίτο μνημόνιό του, που δεν το χρειαζόμασταν. Επειδή όμως ήθελαν να ζήσουν την πλέργια, πώς το λέγανε, ανάσα αξιοπρέπειας, φορτώθηκε ο ελληνικός λαός 120 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ενεργειακή κρίση και ακρίβεια καθορίζουν το πολιτικό σκηνικό, όπως είπε εδώ στο σταθμό μας ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Σούπης. Κλειδί λοιπόν για τις πολιτικές εξελίξεις και την εικόνα των κομμάτων, το ενεργειακό, και να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
13: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή, καταρχάς, ένα είναι το πρόβλημα που θα καθορίσει την πορεία της κυβέρνησης και τους συσχετισμούς. Αν η Νέα Δημοκρατία θα ανέβει, αλλά νομίζω θα επηρεάσει όλα τα κόμματα. Είναι η σοβαρότητα με την οποία αντιλαμβάνεται η κοινωνία την ενεργειακή κρίση. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας φόβος που ξεπερνάει το 80%
7: όπως όλη την Ευρώπη,
13: ότι έρχονται καταλυτικές επιδράσεις. Ένα κομμάτι απευθύνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν αντιδράς με αμεσότητα. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που λέει καλά αυτά που έχεις πει μέχρι στιγμής δεν φτάνουν, είναι λίγα, πέρα από αυτούς που λένε ότι έχουν μηδενική αξία. Και δεν έχουν και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, δεν μιλάω για ευρωσκεπτικισμό, τη βλέπουν ότι σου λέει, άρα ας κάνουμε στη χώρα, και αρχίζει και φαίνεται δε μία ταχύτητα όπου ο κάθε άνθρωπος σου λέει μέχρι να δούμε θα γίνει από την Ευρώπη, μέχρι να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, ας δούμε εμείς. Το 60% δηλώνει ότι θα μειώσει τη θέρμανση. Το 55% τις μετακινήσεις. Αυτό είναι το μεγάλο τοπίο που θα επηρεάσει. Οι κρίσεις, ξέρετε, είναι σαν το δίκοπο μαχαίρι. Εάν τις χειριστείς, μπορεί να σε ανεβάσουν πολύ. Εάν δείξεις ότι δεν, μπορεί και να σε βυθίσουν. Η γνώμη μου είναι, όταν έλεγα πριν, ότι προφανώς οι πολίτες από την κυβέρνηση ζητάνε λύσεις, όμως απευθύνουν και θα κατηγορώ και θα αξιολογήσουν και την αντιπολίτευση. Δηλαδή σου λέει δεν μπορεί εμένα να με καίει πώς θα βγάλω το χειμώνα και εσείς να τσακώνεστε αν ο ένας είπε βλάκα τον αρχηγό ή σκουπίδι το ένα στέλεχος το άλλο. Είναι σοβαρές καταστάσεις, πείτε μας τι προτείνετε.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει συνοπτικά τις λεπτομέρειες. Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μείωση λοιπόν του δημοσίου χρέους της Ελλάδας στο 136% του ΑΕΠ φέτος. Από 146,6% πέρσι, δηλαδή περίπου 10 μονάδες κάτω. Και νέα υποχώρηση στο 128,7% το 2027 και στο 111,1% το 2031, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας. Της Ιταλίας είναι 137,9% στην Ευρωζώνη. Ενώ το 2031 πιο μικρό και από το χρέος της Γαλλίας. Της Γαλλίας αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 123,6% και του Βελγίου στο 122,1%. Η ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους θα στηριχτεί από τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά, αλλά να διατηρηθούν σε επίπεδα πάνω από το 2%. Ειδικότερα για φέτος, Γρηγόρη, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,4% από 4,9% το 2025 και για το 2027 στο 2,6%.
1: Σημαντική νωρίτερα, εξέλιξη αυτή,
15: βέβαια. Ναι, νωρίτερα δόθηκαν και τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό για το 9 μήνο του έτους και έδειξαν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα εκτινάχθηκε στα 7,5 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά 2,4 δις τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού.
1: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα τελείως. Μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, η Ρόδος μετρά τις πληγές της με ένα νεκρό και σοβαρές ζημιές. Σε ένα 24ωρο καταγράφηκε η βροχόπτωση παντιστική σε 6 μήνες. Πάμε στο νησί, πάμε στη Ρόδο και στη Μαρία Ταγαβριλιώτη, που έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση που παρουσιάζει και την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νησί. Μαριέτα, τα προβλήματα στο δικό ίδιο και τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα το νησί που ήταν χθες, την κατάσταση που επικρατούσε χθες. Σήμερα έχουμε ήλιο από το πρωί, μια πολύ καλή μέρα, και η προσπάθεια όλων είναι να επανέλθει η κανονικότητα. Βέβαια, το βασικό της χθεσινής κακοκαιρίας ήταν η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής του 62χρονου που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα νερά ενός χυμάρου και έπεσε στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα σήμερα εστιάζονταν το πρωί κυρίως, γιατί όσο περνούν οι ώρες, όπως καταλαβαίνετε,
1: καλυτερεύουν οι συνθήκες.
16: Ακριβώς. Προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως από κάποιες κατολιστήσεις, φερτά υλικά, καλάμια που κατέβασαν είτε τα νερά της βροχής, είτε χύμαροι και ματιές που φούσκωσαν.
1: Και μας έκανε εντύπωση και μια εικόνα που είδαμε στη τηλεόραση του Ερνιούς νωρίτερα, Μαριέτα, που βλέπαμε ανθρώπους να είναι στις παραλίες, τουρίστες, στις ξαπλώστρες, ενώ δίπλα η εικόνα δεν ήταν και καλύτερη δυνατή. Σκουπίδια, αξίλα, καλάμια, διάφορα φερτά υλικά, καλάμια.
16: Ναι, ήταν η περιοχή του Φαλιρακίου. Είναι μια πολύ τουριστική περιοχή για όσους ξέρουν τη Ρόδο. Και εδώ έχουμε ακόμα πάρα πολύ τουρισμό, πρέπει να σας πω.
1: Ακόμα είναι νωρίς.
16: Ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε ζέστη, έχουμε καλοκαίρι, ευτυχώς.
1: Μαριέτα Γαβριλιώτη, σε ευχαριστούμε να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δύσκολες ώρες και για τους κατοίκους στη Ρόδο. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλους. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του φαινομένου. Πάμε στην Νικολέτα Διακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους, Γρηγόρη. Να θέσουμε λοιπόν το πλαίσιο. Από τώρα μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής δεν υπάρχει καμιά επικινδυνότητα σε καμιά περιοχή της χώρας μας, και αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε μια σύντομη χειμερινή συφής επιδείνωση του καιρού, όχι ακραία, αλλά αξιόλογη, κυρίως γιατί έχουν προηγηθεί τα πλημμυρικά φαινόμενα στη χώρα μας. Θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτή και νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα τη νύχτα προς το Σάββατο, σε Μαγνησία, Σποράδες, δηλαδή και σε πληγήσεις περιοχές δυστυχώς, στην Εύβοια, Ανατολική, Ύστερα Ανατολική Πελοπόννησο και μέσα στο Αιγαίο. Όλο αυτό θα συνοδευτεί και από έναν βοριά στα 7 μποφόρ, ευτυχώς όχι θυελώδη. Θα πέσει και θερμοκρασία πτώση ικανή να φέρει πάλι χιονοπτώσεις σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι υπάρχει μια πιθανότητα τη νύχτα προς το Σάββατο να χιονίσει ψηλά και στην Πάρνηθα. Το κρατάμε και αυτό, διότι είναι αρκετά πρόημο, νομίζω, για την εποχή. Και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι του Σαββάτου, ο καιρός βελτιώνεται πλήρως. Και θα πάμε από την Κυριακή με καλοκαιρία σε όλη τη χώρα που θα κρατήσει.
1: Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ πολλά προβλήματα λοιπόν σε διάφορες περιοχές. Πήγαμε και στη Ρόδα με τι γίνεται και στην Εύβοια δύσκολες ώρες. Ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι παραμένει στο επίκεντρο μετά την υπερχείληση του ποταμού Κυρέα, που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Προβλήματα και στη Σκιάθο όμως. Το προηγούμενο 24ωρο συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών. Ενώ σημαντικές ζημιές είχαμε σε Εώδεντρα στην Μάκρη Αλεξανδρούπολη, από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Και να πούμε τέλος ότι αναχωρούν τα πλοία κανονικά από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, θα ξεκινήσουν να αναχωρούν και τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά και το παρασκήνιο στο Λευκό Οίκο, περιέγραψε η δημοσιογράφος Daily Mail Ελίνα Σειράς, η οποία μίλησε στην Αδαμαντία Λιόλιου στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο στην τηλεόραση του Ερνιούς. Πάμε στην Αδαμαντία, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί όπως ακούσαμε, είδαμε και το σχετικό απόσπασμα Αδαμαντία, όπως αποκάλυψε, η απόφαση λήφθη μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, και αυτό έχει προκαλέσει εντύπωση και στην ίδια την δημοσιογράφο, την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου στη Daily Mail, Ρίνα Σειράς, που μου μίλησε, όπως φυσικά και στους δημοσιογράφους των Αμερικανικών μέσων, καθώς είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Σε κάθε περίπτωση, η Ρίνα Σειράς είναι καλύπτει τα θέματα του Λευκού Οίκου, όπως και όλη την δράση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την στιγμή που έχει αναλάβει τα καθήκοντά της ως πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Η Daily Mail, γνωστή εφημερίδα, ταμπλόιτ, επομένως ασχολείται πολύ με θέματα lifestyle, όπως και ανθρώπινες ιστορίες. Μαζί με τη Wall Street Journal ήταν οι δύο κορυφαίες εφημερίδες που ασχολήθηκαν με τη δράση της, και επομένως είχαμε αυτή την εξέλιξη για την αποπομπή τελικά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την θέση της. Όπως μου είπε και στο off the record, θα έλεγα η Ελίνα, η ερώτησή της προς τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, την Κέιτι Ζακαράια, ενόχλησε το Λευκό Οίκο. Ωστόσο, η ίδια η εκπρόσωπος απάντησε πολύ φυσικά ότι ήδη είχε ζητηθεί η αποπομπή της πρέσβεως. Μάλιστα, μένουμε στο χρόνο ότι πιθανότατα ακόμη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, που έγινε στις 7 Οκτώβρη, ήξερε η ίδια η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ότι είναι θέμα χρόνου η αποπομπή της. Ήδη να θυμίσουμε ότι υπήρχαν τα δημοσιεύματα και είχαν διαρρεύσει πολλές πληροφορίες. Δημοσίευμα της ίδιας δημοσιογράφου της Ελίνα Σειράς, που δείξαμε τη συνέντευξή της στο Earth News, αποκάλυψε ήδη από τις αρχές του Οκτώβρη, δηλαδή πριν από την επίσκεψη Ρούμπιο, και για διάφορες σχέσεις και πιέσεις που υπήρχαν από την πλευρά και από τον κύκλο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ προς επιχειρηματίες, ακόμη και Έλληνες. Επίσης, διάφορες συναλλαγές που αφορούσαν ακόμη και αλκοόλ, ακόμη και διάφορα προϊόντα και χρηματικές συναλλαγές, θα έλεγα. Όλα αυτά, πηγές από το Λευκό Οίκο, έλεγαν ότι είχαν ήδη ενοχλήσει τον Μάρκο Ρούμπιο, έστω και αν όταν ρωτήθηκε στην Ελλάδα, είπε ότι διερευνάται σε κάθε περίπτωση το θέμα.
1: Τώρα η Βρετανίδα δημοσιογράφος, η Ελίνα Σειράς, έκανε κάποια ανοίξη, κάποια αναφορά, ρωτήθηκε, τη ρώτησε για την επόμενη μέρα σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θεωρεί ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις από αυτή την εξέλιξη?
18: Τη ρώτησα, το ψάχνει και η ίδια, έχει κάνει το ρεπορτάζ της, προκύπτει ότι όχι, δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ότι η πολιτική των ΗΠΑ της Αμερικής ως προς την Ανατολική Μεσόγειο και ως προς τη χώρα μας παραμένει σταθερή. Ότι η συγκεκριμένη απόφαση για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ αφορά πρόσωπα και όχι την πολιτική των χωρών. Και επομένως, η επιδίωξη και των ΗΠΑ της Αμερικής είναι η συνέχιση όλων των project και των έργων που τρέχουν, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, αλλά και φυσικά η διατήρηση ενός καλού επίπεδου στις σχέσεις των δύο χωρών. Τώρα, το βασικό ερώτημα είναι και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Σίγουρα αναλαμβάνει ο νούμερο 2, ο ΧΑΚ, ο οποίος είναι και διπλωμάτης καριέρας με σημαντική παρουσία και γνώση των θεμάτων. Όσα γράφονται και λέγονται για κάποιους Ελληνοαμερικάνους και από το δικό μου ρεπορτάζ, πάντως προκύπτει ότι δεν επιβεβαιώνονται και ότι δεν είναι τα συγκεκριμένα ονόματα που διαβάζουμε κυρίως σε δημοσιεύματα στην Ελλάδα που θα αναλάβουν, έστω μετά από την αναπλήρωση, μετά από τον αναπληρωτή, την θέση του Αμερικανού πρέσβη στην χώρα μας.
1: Ωραία, περιμένουμε εδώ, είμαστε και θα τα σχολιάσουμε σε κάθε περίπτωση. Αδαμαντία Λιόλιο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μοιράστηκες εδώ με τους ακροατές μας στο δελτίο μας, στο μαγκαζίνο. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τη συνάδελφο, την Αδαμαντία Λιόλιο, η οποία πήρε μια συνέντευξη από την δημοσιογράφο της Daily Mail, την Ελίνα Ασυράς, με σημαντικές αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειράς των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πάντως, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φέρεται να ετοιμάζεται επιστρέψει στη Φλόριντα μετά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβυρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να βρούμε την Κατερίνα Φρίσα, γιατί έχει ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στην Ουάσιγκτον και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα τη διαδεχτεί βεβαίως στην Αθήνα. Να μείνουμε εμείς τώρα εκτός συνόρων στον πόλεμο του Ιράν. Το CNN αποκαλύπτει τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν σχέδια για τη χρησιμοποίηση της λεγόμενης μητέρας όλων των βοβών του πιο ισχυρού μη πυρηνικού όπλου που διαθέτει το αμερικανικό πλωστάσιο. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
19: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη του CNN, που βασίζεται σε πληροφορίες από πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως αναφέρεται, το Πεντάγωνο σχεδιάζει τη χρησιμοποίηση, αν φυσικά υπάρξει τέτοια απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ για χτύπημα, ακόμη και της μητέρας όλων των βομβών, όπως λέγεται, της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο οπλοστάσιό τους, μπορεί να καταστρέψει ακόμη και 9 οικοδομικά τετράγωνα. Είναι μια ιδιαίτερα ισχυρή βόμβα, ισχυρότερη που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν έχει τόσο διατρητική ικανότητα. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσει να καταστρέψει πυρηνικές ή ενεργειακές υποδομές και κυρίως πυρηνικές υποδομές που βρίσκονται βαθιά μέσα στην γη, κάτω από βουνά, όπως για παράδειγμα την εγκατάσταση στο βουνό Πίκαξ, που έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις διαρροές αυτές και τις πληροφορίες που διαρρέουν θέλουν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο όπλο, αν αυτό το όπλο θα είχε ένα στρατηγικό αποτέλεσμα ή αν θα κλιμάκωνε περισσότερο την ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα ήταν πραγματικά καταστροφικό αν χρησιμοποιούνταν σε ενεργειακές ή πυρηνικές υποδομές που γύρω τους υπάρχουν πολιτικές υποδομές, υπάρχουν κατοικίες, υπάρχει πληθυσμός.
1: Βέβαια. Τώρα να φύγουμε από το μέτωπο του Ιράν, να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο της Ουκρανίας. Εκεί ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων που είχαν παγώσει για τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία, δηλώνοντας παράλληλα απογοητευμένος από την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Ντίζελ, Έλενα.
19: Ναι, ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους η συνέντευξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times. Είπε λοιπόν ότι είναι απογοητευμένος από τον Αμερικανό πρόεδρο και τη συμφωνία με την Ρωσία. Είπε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σε δηληστήρια της Ρωσίας που είχαν σταματήσει για τρεις ημέρες. Και μάλιστα η Ρωσία σήμερα ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί έπληξαν δηληστήριο στην περιοχή Ρεϊζάν κοντά στην Μόσχα. Μάλιστα υπάρχει και μια αντίστοιχη αντίδραση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου που λέει ότι ουσιαστικά δεν σέβεται η Ουκρανία την ενεργειακή εκεχηρία. Αυτή η εκεχηρία, ωστόσο, Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι με επί της ουσίας δεν έχει υπάρξει ποτέ. Και επίσης να σου πω, πολύ σημαντικό, την ώρα που υπάρχει και σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι υπήρξε αμερικανική πρόταση Witkoff-Kushner προς τους Ευρωπαίους για να αποδεσμεύσουν παγωμένα κεφάλαια της Ρωσίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη Ρωσία, ώστε να έρθει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι το απορρίπτουν. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό σημείο στη ρήξη Ζελένσκι-Τραμπ είναι και το γεγονός της περιορισμένης πρόσβασης στο σύστημα Starlink Star Shield, το στρατιωτικό σκέλος που βοηθάει πάρα πολύ την Ουκρανία.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για το χώρο του πολιτισμού, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Πάμε στην Έλενα Νοφωτής, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
20: Καλό μεσημέρι. Μπέτι Βαλάση, λοιπόν, ήταν ηθοποιός που στις μνήμες όλων μας, Γρηγόρη, έχει καταγραφεί ως η Λοξάνδρα στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ της δεκαετίας του 80. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων στο σπίτι του αγωνιστή. Σύντροφος του Διεθνή και επίσης ηθοποιού Τίτου Βανδύ και επιστήθεια φίλη της Μελίνας Μερκούρη, η Δέσπου Βαλάση, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η Μπέτι, όπως γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπο, από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και μοίραζε τα πρώτα χρόνια της ζωής της μεταξύ Κατερίνης, όπου ζούσε, και Αθήνας, όπου ζούσε η μητέρα της. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, μεταξύ των οποίων τον Εμίλιο Χορμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Σοκράτη Καραντινό. Το 1961 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλυτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη, ενσαρκώνοντας την Παλάδα Αθηνά στη σατυρική τριλογία Οδύσσια του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη. Στον κινηματογράφο δραστηριοποιήθηκε από το 1960 έως το 2004, συμμετέχοντας σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και συνεργαζόμενοι με καταξιωμένους σκηνοθέτες.
1: Μάλιστα, πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς της. Τώρα, πάμε σε μια άλλη πολύ σημαντική είδηση και εξέλιξη. Έχουμε εξέλιξη αναφορικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Γιατί είχαμε μια συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, του Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέπει την παρουσίαση των γλυπτών και στις δύο χώρες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το Λονδίνο θεωρεί απαραίτητη την κοινή αξιοποίησή τους. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, Έλενα?
20: Ένα μοίρασμα, ακόμα μια καινούργια θέση της Βρετανικής πλευράς. Να πούμε λοιπόν ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας και εδώ και 5 χρόνια πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου καταθέτει με έναν ακόμα βρετανικό άγγιγμα, θα λέγαμε, τη δική του άποψη για την επίλυση του ζητήματος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο γενέθλιο τόπο του, ύστερα από τα σενάρια δανεισμού που έχουμε δει στο παρελθόν, Γρηγόρη, όχι και πολύ μεγάλο παρελθόν, πριν από 2 εβδομάδες, και τα λοιπά όπλα που έχει χρησιμοποιήσει η Βρετανική πλευρά στο τραπέζι πέφτει η θέση του μοιράσματος. Μετά λοιπόν από 200 χρόνια αγώνα, επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, ο Όσμπορν επανέρχεται ύστερα και από το 23, πρέπει να πούμε, που προείστατο των διαβουλεύσεων, και όλα έδειχναν ότι προχωράμε σε επίλυση του θέματος με σταδιακή επιστροφή των μαρμάρων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής, με μια πρόσταση που φυσικά δεν είναι αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, που στηρίζει σταθερά την απόλυτη επιστροφή των γλυπτών, ώστε το μνημείο της Ακρόπολης να μην είναι ακροτεριασμένο. Ο πρόεδρος του Βρετανικού δήλωσε ότι η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να φτάσουν σε μια συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ενώ και οι δύο πλευρές, εάν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η ελληνική και η βρετανική, επιδείξουν διαλεκτικότητα. Πρέπει να πούμε όμως κάτι κλείνοντας, πραγματικά που δεν άπτεται τη συνέντευξη, να υπενθυμίσουμε απλώς στους ακροατές κάτι το οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στους Guardian πριν από περίπου ένα μήνα, το οποίο ήταν σαφές από την πλευρά τους, ότι η επίλυση του θέματος χρειάζεται πολιτική πάνω απ' όλα βούληση και όχι ελιγμούς.
1: Ελένα Νεφωτίσου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεται η επόμενη είδηση. Θύμα απάτησε σε ηλικιωμένη γυναίκα στη πρωτεύουσα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, παρέδωσε στους δράστες περισσότερες από 4.000 χρυσές λίρες. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την υπόθεση. Δέσποινα.
0: Γρηγόρη, σύμφωνα με την καταγγελία της 88χρονη, οι χρυσές λίρες που παρέδωσε ήταν 4.776, που αναλογούν σε περίπου 4% με 4,5 εκατομμύρια ανάλογα με την τιμή πώλησης της χρυσής λίρας, και άλλα 10.000 ευρώ σε χρυσά κοσμήματα. Τα έβαλε σε σακούλες γιατί στις 2:15 το μεσημέρι της Τρίτης δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα από ανδρική φωνή να της λέει ότι είναι από το Δήμο και θα γίνουν έργα για την τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος και κινδυνεύει με ηλεκτροπληξία. Όλα τα χρυσά νομίσματα είναι αυτά που τραβούν την ηλεκτρική ενέργεια και μπορούν να προκαλέσουν σπιθύρες, και πρέπει να τα βάλει σε σακούλες και να τα βγάλει έξω από το διαμέρισμά της, και μάλιστα να αφήσει την πόρτα ανοιχτή ώστε αν γίνει κάποια έκρηξη να μην διοχετευτεί στο σπίτι, να φύγει προς άλλο δωμάτιο που θα ήταν μακριά από τον ηλεκτρολογικό πίνακα του διαμερίσματος. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις λίγων λεπτών με φωνές να εναλλάσσονται από γυναίκα σε άντρα, με την τελευταία να γίνεται στις 7:15 το απόγευμα της Τρίτης. Η γυναίκα ενέδωσε, άφησε τα χρήματα, οι δράστες τα πήραν και εξαφανίστηκαν, ανέβηκαν με το ασανσέρ χωρίς να δώσουν κάποιο σημείο.
1: Χρειάζεται προσοχή σε κάθε περίπτωση, Δέσποινα Κρητικού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε να δούμε τι γίνεται στη γειτονική Αλβανία, που συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι διαδηλώσεις των φοιτητών μετά τις χθεσινές βίαιες συγκρούσεις στα Τύρανα, που είχε σε αποτέλεσμα τραυματισμού αστυνομικών και διαδηλωτών, αλλά και συλλήψεις. Η Δέσποινα Συριοπούλα, από την Αθροσύνταξη, θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Δέσποινα.
21: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες, είναι η τρίτη μέρα των κινητοποιήσεων σήμερα, μετά από χθες πολύ αρκετά βίαιες κινητοποιήσεις. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές ήθελαν να πέφτουν από τα μαθήματά τους και πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί η ένταση κλιμακώθηκε. Αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, εκτοξευθύρες, νερού και κλοπ. Αυτό το δείχνουν βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν και καταγράφουν αυτές τις βίαιες τα βία στιγμιότυπα. Σήμερα να σου πω ότι ομάδα γυναικών έχει απευθύνει κάλεσμα για αποχή από την εργασία όλων καλώντας τις γυναίκες που απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο, τομέα, αλλά και όσες ασχολούνται με την οικιακή φροντίδα να συμμετέχουν και να βρίσκονται στον πλευρό των φοιτητών. Παράλληλα, φοιτητές από όλη την χώρα και σε άλλες χώρες καλούνται να απέχουν από τα μαθήματά τους. Επίσης, σήμερα είχαμε, Γρηγόρη, και τον Έντι Ράμα να κάνει δηλώσεις.
1: Είπε
21: ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί λόγω των διαδηλώσεων, ότι δεν θα επιτρέψει η βία να εκτροχιάσει το στόχο της Αλβανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει το μέλλον της χώρας.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά για την αθλητική ενημέρωση. Ευρωπαϊκή βραδιά απόψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη. ΑΚ δεν τα κατάφερε χθες για το Champions League, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Τρία ενετήθηκε χθες μετά από την Ρεάλ λάθη και το τερματοφύλακα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα στα σημερινά, πρώτος μπαίνει στη μάχη ο Παναθηναϊκός κόντρα στους Βόσνιους, κόντρα στην Μπόρατ. Είχαμε και επεισόδια νωρίς το μεσημέρι, 11 συλλήψεις με ρόπαλα. Είχαν μαζί τους οι Βόσνοι που στο θεωρητικά είναι οπαδοί της ομάδας τους. Στις 10 η ώρα Ρεν Όφη για το Europa League και μεγάλη αναμέτρηση στη Μασσαλία Μαρσέιγ Ολυμπιακός 10 η ώρα χωρίς τους οπαδούς του Ολυμπιακός με όσα έγιναν την προηγούμενη στις αρχές της εβδομάδας με τα εισιτήρια και το παρεδώσε των γαλλικών αρχών.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
22: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
23: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
14: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
24: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας και σήμερα μαζί σας για 2 ώρες από τις 3 μέχρι και τις 5. Αυτή την ηλιόλουστη 5η του Οκτωβρίου, στα μέσα του Οκτωβρίου, 5η λοιπόν σήμερα 15 Οκτωβρίου του 2026. Μία ακόμη παρουσίαση, ακούτε το σήμα της παρουσίασης, το ένθετο που για μισή ώρα από τις 3.30 μέχρι και τις 4, με αφορμή συνήθως κάποια καινούργια κυκλοφορία, κάποιο καινούργιο κομμάτι, ένα καινούργιο τραγούδι, ένα καινούργιο άλμπουμ. Ακούμε τις μουσικές και μιλάμε και με τους δημιουργούς. Αφορμή σήμερα για την παρουσίασή μας είναι το τραγούδι «Πριν από τον έρωτα». Ένα τραγούδι που έγραψε και ερμηνεύει η Σαλίνα Γαβαλά. Θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο και στη συνέχεια θα μιλήσουμε μαζί της τηλεφωνικά όπως κάνουμε συνήθως. Να ακούσουμε όμως πρώτα το τραγούδι.

0: πριν από τον έρωτα, μόλις ακούσαμε το τραγούδι που γίνεται και αφορμή για την σημερινή παρουσίαση από την Σαλίνα Γαβαλά. Και εδώ παρέα με την παρουσίασή μας και σήμερα, η Φιλάνθηλα Άγιου στο μικρόφωνο. Μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες και το ΕΡΤΕΚΟ της ΕΡΤ. Και να καλησπερίσουμε τηλεφωνικά σε αυτή τη φάση την Σαλίνα Γαβαλά, και όπως λέω πάντα και από κοντά, είτε εδώ για κουβεντούλα και μουσικές, είτε σε μια ζωντανή μουσική βραδιά που είναι τα αγαπημένα μας. Καλησπέρα, αγαπητή Σαλίνα.
1: Καλησπέρα, Βασίνα. Χαίρομαι που μας ενώνει η μουσική κάθε φορά.
0: Πολύ ωραία, και οι αφορμές είναι πολύ όμορφα τραγούδια, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το νέο σου κομμάτι. Θέλω λίγο την ιστορία του, την ιστορία της δημιουργίας του.
1: Η ιστορία του είναι λίγο παλιά, γιατί δεν είναι φρέσκο. Είναι ένα τραγούδι που έχω γράψει εδώ και 5-6 χρόνια και είναι αυτό που λέμε το είχα στο σιρτάρι, έτσι κρυμμένο, σαν μυστικό.
0: Και δεν έχεις αλλάξει άποψη, είναι πολύ βασικό.
1: Το έχω δει όμως λίγο διαφορετικά, το έχω διαβάσει τώρα. Και είναι σαν να έτσι αποκαλύφθηκε. Αυτό που λέω, ότι είναι σαν μια ηχητική προσευχή στο σύμπαν, ένα manifestation, το οποίο είναι και πολύ στη μόδα τώρα, αλλά εγώ το έχω ξεκινήσει χρόνια πριν με τις παραστάσεις μου. Οπότε νιώθω ότι είναι αυτό, είναι η προετοιμασία, η εσωτερική που πρέπει να κάνει ένας από εμάς, να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να τον αγαπάμε, να τον προσέχουμε, για να είμαστε έτοιμοι όταν έρθει αυτός που περιμένουμε και έχουμε καλέσει να τον δεχτούμε και να τον αναγνωρίσουμε, για να μην προσπεράσει. Γιατί αν δεν είμαστε έτοιμοι, μπορεί να μην συναντηθούμε σε αυτό το σύμπαν τουλάχιστον.
0: Εγώ τώρα αυτό που λες το ακούω και λίγο σαν κάτι που πολλές φορές έχει συζητηθεί έτσι σε παρέες και γενικότερα υπάρχει, ότι άμα δεν γνωρίζουμε και πρώτα τον εαυτό μας, είναι πολύ δύσκολο να μπούμε σε μια σχέση, έτσι δεν είναι? Μήπως είναι και ο χρόνος της προετοιμασίας αυτής, δηλαδή να μην γίνουμε καλύτεροι, καλύτεροι άνθρωποι, πιο σωστοί, δεν ξέρω ποιο είναι ακριβώς το επίθετο.
1: Καλύτερη εκδοχή μας, θα έλεγα εγώ. Και αν δεν είμαστε αυτό, δηλαδή τότε δεν θα μπορέσουμε, αν δεν τα έχουμε καλά με εμάς, δεν θα μπορέσουμε να είμαστε καλά με έναν άνθρωπο σίγουρα. Από εμάς ξεκινάνε όλα. Δεν περιμένουμε δηλαδή κάποιον να μας ολοκληρώσει, είμαστε ολόκληροι και έτσι τώρα να συγχωρευτούμε. Εγώ πιστεύω στα παραλληλά σύμπαντα, πιστεύω ότι σε άλλες διαστάσεις είμαστε διάφορες εκδοχές μας, καλύτερες, πιο ευτυχισμένες ή λιγότερο. Σε αυτήν εδώ ερχόμαστε να πάρουμε κάποια μαθήματα. Αν δεν τα πάρουμε, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε το ίδιο μοτίβο ξανά σε λούπα. Οπότε στο βίντεο κλιπ που έχω εμπνευστεί και έχω έτσι κατά κάποιο τρόπο συμμετέχει, γιατί είναι με AI, με ένα συνεργάτη που με βοηθάει σε αυτό το τομέα και το υλοποιώ, έχω τις ιδέες. Βλέπουμε τους δύο ήρωες σε δύο παράλληλα σύμπαντα στο 1930, σε ένα παλιό συνδυτικό σταθμό, και στο σήμερα. Στο τότε ορίζουν, στο σήμερα ξαναβρίσκονται και κουβαλάνε αυτό φυσικά από το παρμικό από την προηγούμενη ζωή. Βέβαια πρωταγωνιστεί το θέατρο, ένας χώρος όπου οι διαστάσεις, ο χρόνος, όλα αλλάζουν. Δεν υφίστανται, και ουσιαστικά είναι και για μένα ο απόλυτος έρωτας η τέχνη.
0: Πολύ ωραία. Υπήρχε κάποιος λόγος που ήρθε η ώρα αυτού του τραγουδίου που ήταν στο σιρτάρι, έγινε κάτι, πώς, τι ήταν αυτό που έκανε το timing σωστό?
1: Ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, ένιωθα ότι τώρα είναι η στιγμή που θα συμπανατώρω και γι' αυτό να το έχω βγάλει, έρχεται τώρα στη ζωή μου. Είμαι σε μια πολύ ωραία φάση και πολύ δημιουργική. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία και τις πρόβες της παράστασης για το αφιέρωμα του Πιθικότσι, εγώ σερ, που ανεβαίνει αυτό το Σάββατο, το Christmas Theater, για 10 παραστάσεις. Είναι μια μεγάλη παραγωγή όπου τραγουδούν ο Μπαμπιστόκας, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Θεοδωρής Πιθικότσις, και παίζουν πάρα πολύ σημαντικοί ηθοποιοί, η Ελένη Γερασιμίδου, ο Τύπος Αυγιαθός, ο Τάσος Καλκιάς και πολύ άλλοι. 20 ακόμη συνάδελφοι, με ορχήστρα, μια υπέροχη συνοδευσία του Δημήτρη Μαλισόβα, και είμαστε τώρα σε γενικές πρόβες και είμαι πάρα πολύ έτσι.
0: Οπότε είναι κάτι σαν η ιστορία του, αλλά και με τα τραγούδια του μαζί, και σαν θέατρο μουσική παράσταση.
1: Είναι ένα θέατρο μαζί με τα τραγούδια του και βλέπουμε ουσιαστικά εκτός από την ιστορία της ζωής του, παράλληλα και την ιστορία της Ελλάδας, αλλά και την ιστορία του κινηματογράφου. Δηλαδή παράλληλα είναι πάρα πάρα πολλά.
0: Πολύ ωραίο ακούγεται.
1: Πολύ ωραίο, ναι, ναι.
0: Και για ένα πολύ αγαπημένο, νομίζω, καλλιτέχνη μουσικό στη χώρα μας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πολλοί έχουμε έτσι, δεν θα πω περιέργεια. Θα θέλουμε να μάθουμε και άλλες πτυχές της ζωής του, δηλαδή πώς έζησε αυτός ο άνθρωπος. Οπότε κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα την παράσταση, δηλαδή να πάει κάποιος.
1: Ναι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Φαίνει πάρα πάρα πολλά για τη ζωή του, για τους έρωτές του, για τα πάντα, για τα επαγγελματικά του. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον και για εμάς που παίζουμε και τραγουδάμε. Και να πω επίσης ότι παράλληλα ετοιμάζω και τη δικιά μου παράσταση που είχε ανέβει πέρσι στην Αθήνα, το Κόκκινο Γράμμα, που είναι και αυτή για τη ζωή και τον πλατωνικό έρωτα του Ευαγόρα Παλικαρίδη, του πιο νεαρού ήρωα και ποιητή της Κύπρου που είχε απαγχωνιστεί το 1955, ήταν στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, και είναι μια διαφορετική ματιά. Βλέπουμε ουσιαστικά τον άνθρωπο πίσω από τον ήρωα και ακολουθούμε την αληθινή ιστορία του πλατωνικού του έρωτα μέσα από γράμματα και τραγούδια που έχουμε υλοποιηθεί. Είναι μια παράσταση που έγινε πέρσι στην Αθήνα και τώρα ταξιδεύει στην πατρίδα μου και πατρίδα του Ευαγόρα φυσικά, στην Κύπρο, στην Πάφο και στη Λάρνακα. Και με αφορμή αυτό είχα κυκλοφορήσει και ένα τραγούδι την 1η Οκτώβρη, που είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Και κυκλοφόρησα το «Όλα ζητούν τη λευτεριά», που είναι ένα τραγούδι μέσα από την παράσταση σε ποίηση του Ευαγόρου Παλικαρίδη, που δυστυχώς εξακολουθεί να είναι επίκαιρο για την Κύπρο.
0: Ακριβώς. Δύο παραστάσεις λοιπόν μέσα στο Νοέμβριο είναι αυτές, σωστά?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και δύο τραγούδια που επίσης κυκλοφόρησαν και άλλα που θα ακολουθήσουν.
0: Τώρα,
1: πολλά χέρια.
0: Μιλήσαμε σήμερα για το «Πριν τον έρωτα». Είναι μια αρχή για να συνεχίσει κάτι, ένα τραγούδι που απλά έτσι βγαίνει σε συγκλάκι επειδή ήρθε η ώρα του, ή θα συνεχίσει πηγαίνοντας, θα συνεχίσουν οι κυκλοφορίες πηγαίνοντας προς άλμπουμ? Υπάρχει κάπου στο βάθος ή ακόμα είναι νωρίς?
1: Υπάρχει πάντα το άλμπουμ στο μυαλό μου, σαν βινήλιο τώρα πια, γιατί οτιδήποτε άλλο δυστυχώς δεν έχει νόημα. Αλλά ακόμα είναι νωρίς. Ίσως μαζέψω το υλικό από τα προηγούμενα singles που ήταν και σε στίχους μουσική δική μου.
0: Θα μιλήσουν μέσα από το Σιρδάρι τα τραγούδια όπως αυτό. Θα πεταστούν μόνο τους. Θα βγουν, ήρθε η ώρα μου.
1: Ακριβώς. Αποκτούν τη δική τους ζωή, όπως και οι ήρωες των βιβλίων που γράφουμε. Αποκτούν τη δικιά τους ιστορία. Έχω στο μυαλό μου να κυκλοφορήσω και κάποιες διασκευές από αυτές που έχω ξεκινήσει και κάνω κάποια τραγούδια ξένα στα ελληνικά. Και θα ακολουθήσει τώρα το Lemon Tree στα ελληνικά το Νοέμβριο, θα το βγάλω, που είναι το τόσο ξινή, έτσι το έχω ονομάσει, είναι χιουμοριστικό. Και αυτά είναι τα σχέδια για την ώρα.
0: Πολύ ωραία. Πραγματικά νομίζω ότι κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει αυτός, υπάρχει χρόνος? Είναι ρυθμισμένο το χρονικό πλαίσιο ή λίγο έχει τρέξιμο?
1: Νιώθω ότι
0: το κάνεις πολύ χαλαρά όλα, αλλά ρωτάω κιόλας.
1: Γιατί μου δίνει ενέργεια, νομίζω είμαι πιο πολύ... είμαι πιο ευτυχισμένη όταν είμαι σε αυτούς τους ρυθμούς από ότι όταν είμαι χαλαρή.
0: Μια χαρά. Αυτό σημαίνει ότι όταν νιώθουμε έτσι ότι αγαπάμε αυτά που κάνουμε, τα πράγματα που κάνουμε, και
1: ακριβώς μας γεμίζει.
0: Μας ξεκουράζουν. Να ευχηθώ, επειδή έχεις και αυτό που λέγαμε, τρέξιμο με διάφορα, δημιουργικά όμως όλα, να ευχηθώ καλοτάξοντα αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να περάσετε πολύ ωραίες παραστάσεις. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα και εμείς εδώ στην επαρχία να δούμε. Ξέρεις, παραπονάκι εισαγωγικά. Και με τη μία και με την άλλη παράσταση. Αν και νομίζω ότι γενικότερα και οι καλλιτέχνες και το φθινόπωρο κρατάνε επαφή με την επαρχία. Πηγαίνουν δηλαδή και βγαίνουν από την πρωτεύουσα και την πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Οπότε όλα ανοιχτά είναι. Μακάρι να σε δούμε και από κοντά. Στο διαδίκτυο ενημερώνει το καθένας για οτιδήποτε κάνεις, για να ακούς το καινούριο τραγούδι, να δει το ωραίο βίντεο κλιπ.
1: Ωραία. Και θα τα πούμε με την επόμενη μουσική αφορμή και πάλι.
0: Καλή συνέχεια σε όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευθύσεις.

Ακούσαμε ένα ακόμη τραγούδι από τη Σαλίνα Γαβαλά. Έπρεπε να την αφήσουμε λίγο νωρίτερα στη σημερινή παρουσίαση, γιατί έχει κάποιες δουλειές που έχουν σχέση με τις μουσικές και τις παραστάσεις που μας ανέφερε λίγο πριν. Να πω εγώ δύο στοιχεία με την ευκαιρία. Τραγουδίστρια λοιπόν και τραγουδοποιός και ηθοποιός, η Σαλίνα Γαβαλά. Έχει γεννηθεί στο Λονδίνο, μεγάλη στην Κύπρο και ζει στην Αθήνα. Έχει εμφανιστεί και σε τηλεοπτικές σειρές. Έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ και σήμερα το κομμάτι που θα ακούσουμε πάλι σε λίγο προς το τέλος της παρουσίας, το πριν από τον έρωτα, έγινε και η αφορμή για να μιλήσουμε μαζί της. Να ακούσουμε κάτι από την ίδια, από παλιότερη δουλειά της.

0: θα βγαίναν στο τέρμα σου. Αν όσοι μ' ακουμπάνε νιώθαν τη φωτιά, ναι, θα ήταν από το δέρμα σου.
1: Στη σημερινή παρουσίαση μίλησαμε με τη Σαλίνα Γαβαλά με αφορμή το καινούριο της τραγούδι που έγραψε τους στίχους και τη μουσική με τίτλο «Πριν από τον έρωτα». Ένα τραγούδι που αποτυπώνει τη βεβαιότητα ότι ο ιδανικός σύντροφος υπάρχει ήδη στον κόσμο και εκφράζει την απόφαση να προστατεύσεις συσταγωγικά τον εαυτό σου και τα συναισθήματά σου για εκείνον, εκπέμποντας την πρόθεση να τον φέρεις στη ζωή σου. Και φυσικά είναι μια πολύ σημαντική στιγμή που δεν πρέπει να χάσεις. Η ίδια έχει πει ότι για μένα αυτό το τραγούδι είναι ένας προσωπικός οδηγός, ένα μανιφέστο για τον ιδανικό έρωτα. Ήθελα να αποτυπώσω τη στιγμή που καλείς τον ιδανικό σου σύντροφο στη ζωή σου πριν ακόμη τον γνωρίσεις. Στο βίντεο κλιπ υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία, ένα ταξίδι από το 1930 στο σήμερα, το οποίο δείχνει ακριβώς αυτό, πως όταν μια αγάπη είναι γραφτή, έχει ήδη αφήσει το σημάδι της επάνω σου σε κάθε εποχή ή σε κάθε προηγούμενη μελλοντική ζωή. Αυτά είπε η δημιουργός η Σαλίνα Γαβαλά για το κομμάτι και με αυτό θα κλείσουμε όσο προλάβουμε να ακούσουμε πριν πάμε για ειδήσεις.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης και ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, προειδοποίησε για κίνδυνο από βιομηχάνησης της Ευρώπης αν δεν αναθεωρηθεί ουσιαστικά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένιμη η επικεφαλής του, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, κατά την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανκόκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Σε τροχιά επανακίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών από το πλοίο Αμπιέν Μαρένκο. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση μισθώσεων και υπομισθώσεων διαμερισμάτων στα οποία διαμένουν δεκάδες μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στον Sky, ανακοίνωσε επίσης ότι θα γίνουν και αστυνομικές επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα και αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, κατέληξε ο Υπουργός. Την επίσπευση των διαδικασιών για τις εκταφές σωρών θυμάτων των Ντεμπών ζητά με νέα παραγγελία της η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνη Παπαϊωάννου. Καλεί τους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες να οριστικοποιήσουν άμεσα τη συνεργασία με το Ολλανδικό Εργαστήριο που θα διενεργήσει τις εξετάσεις διασφαλίζοντας την ορθή δειγματοληψία και ταυτοποίηση των δειγμάτων. Παράλληλα, ζητά τον άμεσο καθορισμό ημερομηνίας εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης μετά και την πρόταση του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου George Osborne για εκπεριτροπής έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάς, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα σπίτι του αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση τη σπουδαία ηθοποιό.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές αύριο, αρχικά στα βόρεια-ανατολικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αργά το βράδυ, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και την Εύβοια και τοπικές βροχές στις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
6: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Bulls επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: sport.gr.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Της χαράς η μία άκρη ψηλά στα.
4: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει την εκδήλωση «Η μουσική στην υπηρεσία της ειρήνης και των κοινών αξιών». Μια συζήτηση αφιερωμένη στη μουσική ως εργαλείο ειρήνης και μια συναυλία με τον πιανίστα Αντρέ Μανουκιάν και την ερμηνεύτρια Δάφνη Κρυθαράς. 5η 22 Οκτωβρίου στις 7 στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ΣΥΝΑ 31, είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sacred Souls. Can I call you Rose? Λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και ξέρετε ότι αύριο το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε τη μεγάλη μας γιορτή. Σας έχουμε πει για αυτό το πάνελ, την ανοιχτή συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ και της γιορτής για τα 25 χρόνια Κόσμος. AI or not AI, λοιπόν, ένα ανοιχτό πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και την καλλιτεχνική δημιουργία στο Radio Sounds Festival. Η τεχνητή νοημοσύνη που λέτε ανοίγει ταχύτητα και οδηγεί τη συζήτηση στα όρια, από τη δαιμονοποίησή της μέχρι την αποθέωσή της. Αυτή είναι η αλήθεια, και στο πλαίσιο λοιπόν του Radio Sounds Festival για τα 25 γενέθλια του Κόσμου 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, διοργανώνουμε λοιπόν ένα πάνελ που επιλέγει άλλο δρόμο, να αφήσει στην άκρη τους εντυπωσιασμούς και να εστιάσει στις πραγματικές διαστάσεις του ζητήματος, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την καλλιτεχνική δημιουργία. Και σε αυτή λοιπόν τη συζήτηση που θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα στις 5 στον Φάρο, στον εσωτερικό χώρο, συμμετέχουν στελέχη της αγοράς, συγγραφείς, καλλιτέχνες και άνθρωποι του ραδιοφώνου. Θα είναι εκεί η Ευγενία Μπόζου από την Google, θα είναι ο Δημήτρης Γερμενίτης από τον οργανισμό ΓΕΑ, που είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης των συγγενικών δικαιωμάτων, ο Μανώλης Ανδριωτάκης, δημοσιογράφος, ο δικός μας Μανώλης Φάμελος, τραγουδοποιός και πρόεδρος του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ΕΡΑΤΟ, ο Λέωνο Βάθενς, ο τραγουδοποιός Λέωνο Βάθενς, και την συζήτηση θα συντονίσει ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Από τη δική του σκοπιά ο καθένας θα μιλήσει για όσα αλλάζουν ήδη στον τρόπο που δημιουργούμε, παράγουμε αλλά και ακούμε τη μουσική και τον λόγο, και για τα ερωτήματα που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι, τι σημαίνει δηλαδή σήμερα δημιουργία, που μπαίνουν τα τεχνολογικά και που τα ανθρώπινα όρια στην τέχνη, ποιες είναι οι προκλήσεις για τους δημιουργούς αλλά και ποιες ευκαιρίες μπορούν να προκύψουν μέσα από τη χρήση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία έχουν ήδη μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και στόχος μέσα από αυτό το πάνελ είναι να βρεθούν οι τρόποι να σκεφτόμαστε και να συζητάμε με ψυχραιμία, ουσία και ανοιχτό μυαλό για τη σχέση που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη με την καλλιτεχνική δημιουργία, και να είμαστε σε συνεχή επαφή με όλα όσα συμβαίνουν σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο της συζήτησης για το Σάββατο το απόγευμα στις 5, η είσοδος είναι ελεύθερη. Radio Sounds Festival λοιπόν, 25 χρόνια Κόσμος 93,6, και το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καλησπέρα ξανά. Μέχρι τις 6 παρέα με Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο και Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

μικρή. Γιατί με κοιτάς με απορία? Σου φαίνεται πολύ μακριά το 50 χρόνια, ε? Εμένα να δεις. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι τρέχει διαγωνισμός για δύο διπλές προσκλήσεις για το βράδυ της Κυριακής που μας έρχεται στο Θέατρο Τεχνοχώρος Εργοτάξεων στον Άγιο Δημήτριο για την παράσταση που κάνει πρεμιέρα «Η βροχή μέσα της» του Γιάννη Παπάζογλου σε σκηνοθεσία του Θωμά Μαυρογόνατου και πρωταγωνιστές τον Γιώργο Ανδρουστόπουλο και την Ελένη Σταυράκη Κοντοστάβλου. Δύο διπλές προσκλήσεις. Περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και τη λέξη θέατρο για να κάνουμε την κλήρωση μετά και να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο φίλοι μας, οι φίλες μας που θα παρακολουθήσουν την παράσταση και περιμένουμε τη Δευτέρα να μας πείτε πώς σας φάνηκε. Αυτό εδώ το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2024 και έχει έναν πολύ επίκαιρο τίτλο από τότε, Disconnected.

Joey Crooks, φοβερή συνάντηση και συνεργασία από ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και έχει και άλλες εκπλήξεις αυτό το άλμπουμ. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε και άλλα τραγούδια όπως αυτή τη συνεργασία, αυτή τη σύνδεση με την Arus Aftab. Λοιπόν, πάμε τώρα για τις 5:30 για τις ειδήσεις. Τελευταίες εξελίξεις και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πληροφορίες για δύο τραυματίες μετά από περιστατικό στη Motor Oil. Τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενέργεια πρότεινε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Σε τρούχια επανακίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε εξέλιξη έρευνες από κλιμάκιο της Τρίτης ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τείχων εγκλωβισμένων στο παλαιό πολεμικό μουσείο των πρώην Ιταλικών στρατών στα Χανιά, λόγω κατάρρευσης της οροφής. Στη Ρόδο, βράχος αποκολλήθηκε και κατέπεσε στο δρόμο προς την παραλία Άντωνη Κουίν. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην Κωνσταντινούπολη, δύο νεκροί από τις πλημμύρες, εικόνες χάους με δρόμους, ποτάμια, κλειστά σχολεία και εκτροπές πτήσεων. Η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στο Fort Hood δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τοπικές βροχές και καταιγίδες έως 20 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Κόσμος.

Everybody's got to learn sometimes. Και γυρίσαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6, που όπως λέγαμε και νωρίτερα γιορτάζει τα 25 του χρόνια και τα γιορτάζει από αύριο μέχρι και την Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 25 χρόνια στον αέρα, απίστευτο. Live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες, μία με την Ιμάνη την Κυριακή, μία με τον Τιουάιο την Παρασκευή, αύριο το βράδυ δηλαδή, και Αλκιόνη την Κυριακή επίσης το βράδυ. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 25 χρόνων on air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος 93,6 στείνουν αυτό το τριήμερο στο φάρο του Ιδρύματος, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή λοιπόν, με ελεύθερη είσοδο. Μόνο για τις συναυλίες χρειάζεται δελτίο εισόδου και ελπίζω να το έχετε εξασφαλίσει. Τι άλλο, το Σάββατο που λέγαμε και νωρίτερα υπάρχει αυτό το πάνελ, η ανοιχτή συζήτηση AI or not AI. Και το Σάββατο το βράδυ σας θυμίζω ότι μετά από την συζήτηση θα ακολουθήσει το πάρτι μας, όπου η παραγωγή του σταθμού θα παίξουν με βινήλια και όχι μόνο, back to back. Και σας περιμένουμε για να ανταλλάξουμε ευχές, να σβήσουμε και τα κεράκια και να διασκεδάσουμε και να γιορτάσουμε μαζί αυτά τα 25 χρόνια στο ραδιόφωνο. Εμείς θα κλείσουμε το πάρτι στις 11 το βράδυ. Έχω σκεφτεί κάποια πιο ηλεκτρονικά, αν δεν σας πειράζει. Όχι καθόλου, μου λες εσύ. Χαίρομαι. Καλά θα πάει αυτό.

Η Αναλία αυτή η φωνή και το House Broken. Θυμάστε που λέγαμε ότι είναι μία από τις φωνές που ξεχωρίζουν αυτή την εποχή, αυτή τη χρονιά. Έβλεπα και λίγο νωρίτερα και μια λίστα που είχε βέβαια κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα με τους δίσκους της χρονιάς μέχρι τώρα. Και σκέφτομαι ότι ξεκινάει σιγά σιγά, θα αρχίσει αυτή η εποχή με τις λίστες, με τα καλύτερα άλμπουμ, τα καλύτερα τραγούδια κτλ. Αλλά ωραίο είναι αυτό, έχει ενδιαφέρον γιατί έτσι μπορεί να έχει συγκεντρωμένη όλη τη μουσική που κυκλοφόρησε μέσα σε μία χρονιά. Να, αλλά δεν πάβουν όλα αυτά να είναι υποκειμενικά έτσι. Πάντως από τους δίσκους της φετινής χρονιάς είναι αυτός εδώ, τον Jungle.

Midnight Generation, Almost My Own. Και φτάσαμε στο τέλος που λέτε. Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλό απόγευμα. Φινάλε με Λάση Σάντο Πάπετς. Για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας τις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron, Billy Cobham, Time Machine, 14 Νοεμβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες. Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: κόσμος-radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black coffee για το ξεκίνημα. Black coffee, σκέτος ο καφές, 7 λεπτά μετά τις 6, κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Πέμπτη είναι με το σκηνικό, με τον καιρό λίγο πιο γλυκό. 15 Οκτωβρίου στον κόσμο 93,6. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο μουσικές, ρεού τρίπ μουσικό με τον Μπάμπι Δούκαρο να φροντίζει. Είναι ο Λέων Bridges και είναι το Illusion.

0: Fever Corporation. Έρχεται το φοβερό τριήμερο. Έφτασε 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Αυτές οι τρεις μέρες αφιερωμένες στον κόσμο, στα 25 χρόνια κόσμος, με live εκπομπές, με DJ sets, με προβολές, συζητήσεις, συναυλίες. Η Μανίτη, Ουάιο και Αλκιόνη, Παρασκευή και Κυριακή συναυλίες, με αφορμή τα 25 χρόνια on air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο κόσμος σας προσκαλούν λοιπόν σε τρεις μέρες στο Φάρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο Φάλιρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και δελτία εισόδου για τις συναυλίες υπάρχουν, γιατί εντάξει έχουν γίνει λίγο sold out. Θα είναι πολλές ο κόσμος για τον Τιουάιο και την Μανή και την Αλκιόνη, αλλά γενικότερα έρχεστε ελεύθερα. Χώρος υπάρχει για όλα τα άλλα δρόμενα.
1: Life, diamond nights and ruby lights, high in the sky.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σημαντική απόφαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη προς το δημόσιο από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν είναι νόμιμη κατάσχεση της μοναδικής οικογενειακής κατοικίας, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από τα οποία μπορεί να ικανοποιηθεί η οφειλή. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλης. Σκληρές διαπραγματεύσεις και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Δεν θα δεχτούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός. Νέο ατύχημα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motorola στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου τραυματίστηκαν, φέροντας πολλαπλά τραύματα και εγκάβματα. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο ομολογός του Χαλίτ Μπιν Σαλμάν. Στη φυλακή με απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης πρώην στρατιωτικός για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Επιθέσεις με στόχο σε δεκάδες σαουδαραβικές εγκαταστάσεις έχουν επιχειρήσει οι Χούθοι σύμφωνα με το συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία. Βροχές αύριο αρχικά στο βορειοανατολικό, την Εύβοια, τις Ποράδες και πιθανόν στη Νότια Πελοπόννησο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8 στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Αυτή πολύ ωραία εκτέλεση του Knocking on Heaven's Door από τους Waterboys. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ερτέκο.gr. Διαδικτυακά ακούς μέσα από το Ερτέκο και σε application στο κινητό σου όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand. Κλάουδια Μάτου λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Benny King. 15 Οκτωβρίου, μία μέρα και η γιορτή του κόσμου.

This land is your land. Sharon Jones and the Dub Kings από το 2005. Naturally, ο τίτλος του άλμπουμ, Woody Guthrie. Το τραγούδι. Αύριο λοιπόν θα γνωρίσουμε από κοντά τον TYO, γιατί θα παίξει ζωντανά στο Φάρο. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζωντανά το road trip θα είναι εκεί 6 με 8. Να το ξέρετε, θα βρεθούμε εκεί μπροστά στο συντριβάνι. Μετά θα δούμε τον TYO και πριν τον δούμε θα μας μιλήσει και ζωντανά στον αέρα. Να είστε εκεί, να τον γνωρίσουμε, γιατί είναι και πολύ ενθουσιασμένος που θα έρθει στην Ελλάδα για πρώτη φορά και έχει κοινό εδώ. Αγαπήσαμε φοβερά, απίστευτα το Outsider. Ήταν η ωραιότερη μας στιγμή για το 2026 αυτό το άλμπουμ. Και πάρτι μετά, DJ Z, θα είμαστε παρέα πάνω στο Φάρο μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτά θα συνεχίζονται όλο το τριήμερο, έτσι. Μην νομίζετε ότι τελειώνουν αυτά. Αυτές οι χαρές και οι ωραίες οι στιγμές, γιατί και το Σάββατο γίνεται ένας χαμούλης. Υπάρχει και μαραθώνιος ραδιοφώνου εκπομπών από Γιάννη Δημητριάδη και Γιώτα Κοτσέτα. Θα βρίσκεται εκεί, θα παίξουν μουσικές και η παραγωγή του κόσμου. Θα παίξει ο Γιώργος Πολυχρονίου, ο Γιώργος Μουχταρίδης, θα παίξει ο Προκόπης Δούκας με βινίλια. Την Κυριακή παίζει ο Πέτρος Αδάμ. Τα κορίτσια, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, η Δήμητρα Κακαουνάκη. Θα γίνουν συζητήσεις φοβερές για το AI. AI or not AI, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους της μουσικής, με καλλιτέχνες. Το Σάββατο θα γίνει αυτό, 17 Οκτωβρίου, ανοιχτή συζήτηση. Θα γίνει και την Κυριακή ακουστικό radio show με την Ιμανή, με την Αλκιόνη. Μερικά από όλα αυτά που θα γίνουν. TYO, το έχει ποστάρει, έχει χαρεί πολύ, περιμένει πώς και πώς, και εμείς. Για πότε θα αλλάξει η λογική ο TYO που λέει εδώ I've got to travel alone. Όχι και alone. Ωραία είναι να μοιράζεσαι εμπειρίες πολλές. Μπορεί να ταξιδέψει alone, αλλά με το που σκάσει μύτη στην Αθήνα, χαμούλης θα γίνει.

Λοιπόν, αυτό το Outsider λοιπόν ήταν ίσως η καλύτερη στιγμή του 26, από τις καλύτερες στιγμές τέλος πάντων, να με το υπερβάλλουμε. Αν και πες να ήταν η καλύτερη στιγμή. Πάρα πολύ καλό γουστο άλμπουμ, πάρα πολύ όμορφο, ωραίος ο τρόπος έκφρασης μηνίας, το TY or the Young Old, γιατί είναι σαν παλιά ψυχή, αυτό είχε σχολιάσει ένας μπλουζίστας που τον άκουσε. Είναι αυτό το ότι ο Adrian Quesada, παραγωγός, έχει αυτό το άγγιγμα το χρυσό ο Quesada και μάτι και αυτή, φοβερή αισθητική, πολύ σημαντικό πράγμα η αισθητική. Όπως έλεγε και ο Wittgenstein, ότι η αισθητική είναι ηθική. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η αισθητική στη ζωή. Ο Adrian Quesada την έχει στο full, με μια καριέρα έτσι που πήγε σιγά σιγά σε διάφορα σημεία της μουσικής, με διάφορα σχήματα που έκανε, και έδωσε και την ευκαιρία σε φοβερές φωνές όπως και ο Eric Burton στους Black Pumas, και όλα τα σχήματα που έχει κάνει. Είναι φοβερός πραγματικά παραγωγός και ένας όμορφος δημιουργός που δημιουργεί τόσο όσο αυτά που χρειάζεται, αυτά που έχει ανάγκη, αυτά που πιστεύει ότι έχουν ομορφιά, χωρίς να αναλώνεται στη showbiz με έναν τρόπο αθεγίνο. Εδώ, Adrian Quesada και Ile, Mentiras con Cariño.

Jimmy Nombre, φοβερή στιγμή για τη Ροζαλία και το εντυπωσιακό είναι ότι το έχει γράψει η Ροζαλία μαζί με δύο παραγωγούς, όχι απλά το ερμηνεύει τόσο ωραία που φαίνεται όλο το ταλέντο της και το βάθος που έχει από τα roots, από το φλαμέγκο, γιατί έχει μεγαλώσει από μικρό κουριτσάκι μέσα στο φλαμέγκο, δεν έγινε έτσι overnight παγκόσμια pop τρέλα η Ροζαλία. Κάποιοι γίνονται γιατί υπάρχουν βάσεις στην προσέγγιση του. Το έχει γράψει το τραγούδι, το οποίο βασίζεται και σε ένα τραγούδι παραδοσιακό που χρησιμοποιείται σε γάμους τσιγκάνων, είναι εμπνευσμένο από αυτό και έτσι σχηματίζουν ένα ρεφρέν γύρω από τα τραγούδια σε αυτό το φλαμένκο στυλ, γιατί είναι roots τραγούδι και πάρα πολύ ωραία στιγμή. Και το έχουμε πει ότι πολλοί καλλιτέχνες της pop, όταν μπαίνουν και θα ακουμπήσουν αυτό το κομμάτι της βάσης της μουσικής της δικής τους, φαίνεται όλο το μεγαλείο. Όπως εδώ η Beyoncé καταπληκτική σε τραγούδι της Etta James.

0: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Sport.gr.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε

Seconds από Agatha Κατέλ εδώ στον κόσμο στη συνορισμένη. Είναι απογευματάκι 5η 15 Οκτωβρίου και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στις όμορφες μέρες, το τριήμερο που ξεκινάει αύριο για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια κόσμος με τον καλύτερο, με τον πιο όμορφο τρόπο. Θα είμαστε όλοι εκεί, όλη μέρα από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, με DJ sets, ομιλίες, εκπομπές, με βινίλια πάρτις, με αγαπημένους καλλιτέχνες που έχουν τεράστιο ενθουσιασμό που έρχονται στην Αθήνα. Τιουάιο για πρώτη φορά, η Μανή έχει ξανάρθει, η Αλκιόνη θα βρίσκεται εκεί σε ένα live μαζί με την Ιμανή την Κυριακή και αύριο θα δούμε τον Τιουάιο. Να είστε λοιπόν όλοι εκεί όλο το τριήμερο με δωρεάν είσοδο. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ. Στη δεύτερη μας ώρα παρέα και ελπίδα από Παπουτσί στη φροντίδα του ήχου. Η Μανή.

2-10-66-4-29 μιλάμε εκτός αέρα. airteco.gr διαδικτυακά. Ακούς όποτε θέλεις εσύ. Εκεί μιλάμε εκτός αέρα. airteco.gr διαδικτυακά. Ακούς όποτε θέλεις εσύ.

Τερέζα Μπράμπα από Μαρί Φροές και στη Βραζιλία. Χρόνια πολλά να πούμε στον Κρίστο Μπέρκ που κλείνει τα 78. Σήμερα γεννήθηκε το 48, 15 Οκτωβρίου. Είναι και δύσκολο να διαλέξει τώρα τραγούδι του Κρίστο Μπέρκ από όλες τις ομορφιές του που έχει ερμηνεύσει, αλλά θα βάλουμε τη μεγαλύτερη του επιτυχία. Και όμορφο, έτσι πολύ βελούδινο, πολύ σατέν τραγούδι. Lady in Red, λοιπόν, χρόνια πολλά στον Κρίστο Μπέρκ.

Lady in Red, χρόνια πολλά στον Κρίστε Μπέρκ. Και είχε γίνει ένα ολόκληρο θέμα λίγο με αυτό το τραγούδι. Γράφτηκε για τη σύζυγό του Νταϊάννα, η οποία ερχόταν να τον δει να τραγουδά σε ένα ξενοδοχείο, στο ξενοδοχείο που είχαν οι γονείς του. Κυκλοφόρησε στο Into the Light και έχει πει ο Κρίστε Μπέρκ ότι είναι εμπνευσμένο από την ανάμνηση που είχε την πρώτη φορά που είδε την Νταϊάν. Οι άντρες, είπε ο Κρίστε Μπέρκ, ότι συνήθως δεν μπορούν να θυμηθούν τι φορούσαν οι γυναίκες τους όταν τις πρωτογνώρισαν. Εκείνος θυμάται τη φορά για ένα κόκκινο φόρεμα και ήταν πανέμορφη και γι' αυτό το έγραψε. Έγινε η μεγαλύτερη του επιτυχία. Το σήμα κατά τεθέν του Κρίστε Μπέρκ συνδέθηκε με εκείνον. Είχε πει κάποτε ότι δεν θεωρεί ότι είναι και το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει και μάλιστα είχε ψηφιστεί και ως το 10ο πιο ενοχλητικό τραγούδι όλων των εποχών. Φοβερό, έτσι, σε μια δημοσκόπηση που έγινε το 2000, το τρίτο χειρότερο τραγούδι της δεκαετίας του 80. Όχι τώρα, εντάξει, το Lady in Red. Όπως και να έχει, είχαν γίνει πολλές διαφωνίες με κριτικούς, με μουσικούς που έχουν πει τα διάφορά τους. Άλλοι υποστήριζαν ότι το αγάπησαν πάρα πολύ ο κόσμος, έτσι. Είναι τεράστια επιτυχία, σάρωσε το Lady in Red και όλοι το θυμούνται. Παρότι κάποιοι έλεγαν ότι εντάξει, δεν έχει ιδιαίτερη μελωδία. Ακόμη και ο ίδιος ο Κρίστε Μπέρκ το είχε μειώσει λιγάκι και είχαν θυμώσει κάποια κριτική. Άλλοι πάλι λέγανε ότι είναι μια βλακεία και μισή. Υπέροχο τραγούδι είναι, δεν είναι τυχαίο ένα τραγούδι τώρα που συγκίνησε τόσους πολλούς. Έχει μια φοβερά, προφανέστατα φοβερή μελωδία είναι και όμορφο είναι και ναι, αρέσει στις γυναίκες πολύ αυτά τα όμορφα λόγια και να θυμάται ένας άντρας και τι φορούσαν και πόσο όμορφη μπορεί να γυναίκα μέσα σε ένα φόρεμα και η απλότητα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Δεν χρειάζεται όλα να είναι πολύπλοκα ή να κατεβάσει όλο το νόημα της ιστορίας κανείς ένα τραγούδι. Υπέροχο τραγούδι, για κάποιο λόγο έφτασε εκεί, όπως και το τραγούδι που ακολουθεί. Είναι ένα απλό τραγούδι που έγραψε ένας άνθρωπος για την childhood sweetheart του, για τη γυναίκα που αγάπησε μία όλη του τη ζωή. Από την αρχή μέχρι τώρα που μιλάμε. Έτσι, ευτυχώς δεν είναι το τέλος ακόμα, αλλά μέχρι το τέλος θα την αγαπάει ο Ρόμπερτ Σμιθ. Τη γυναίκα του, ήταν η γυναίκα που αγάπησε στο σχολείο, μπήκε σε ένα δωμάτιο επειδή ήταν χωριστά σε ένα διάστημα και έγραψε αυτό το τραγούδι για εκείνη. Και το φοβερό ήταν ότι το έγραψε και το εννοούσε all the way, μέχρι σήμερα το εννοεί. Στάθηκε δηλαδή το τραγούδι, στάθηκε και στην καρδιά των fans, των Cure, σε όλους τους ανθρώπους και τις γυναίκες του, και είναι κάτι που το τίμησε μέχρι σήμερα, έτσι. Θα το ακούσουμε από την Αντέλ, γιατί είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Τη θυμίζει για τη μητέρα της, γιατί δεν πήγαινε μικρή συναυλία στον Cure. Έπιασε τόπο το τραγούδι, έτσι μιλάμε σοβαρά τώρα, σε όλους τους τομείς.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy, μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Λουκία Σούπουλη.
5: Κόσμος 93,6.

Στο 2026 από το album Muse, John Legend και Pharrell Williams ήταν μαζί στο Fireflies. 8:25 κόσμος στα ραδιόφωνά σας, κόσμος 93,6, κόσμος πάρτι, κόσμος 25 χρόνια, μια γιορτή τεράστια. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με καλεσμένους DJs, βινίλια παραγωγού, συζητήσεις για το AI, τη Wayo, η Μανή, Αλκιόνι. Με λίγα λόγια, τα πολλά θα τα ζήσουμε από αύριο όλη μέρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ. Για λίγο ακόμα παρέα σε ένα road trip μουσικό, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας και ο Bruno Mars με το Risk It All. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε διαδικτυακά, μας ακούτε και μέσα από το rteco.gr, ψηφιακά από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Risk It All, ακούσαμε τον Bruno Mars λοιπόν στο καινούριο του άλμπουμ. Στα 73 του έφυγε από τη ζωή η φωνή των Pavlov's Dog. Φυσικά θα ακούσουμε από τις ωραιότερες στιγμές. David Sherkamp. Pavlov's Dog με τον Τζούλια.

Light my fire, Αστέρι Τζιλμπέρτο στον αέρα μας, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. 27 Οκτωβρίου βγαίνει το ντοκιμαντέρ για τον Μάθιου Πέρι, για τον Τζάντλερ, The One About Matthew Perry. Ο τίτλος νομίζω ότι θα πέσει κάτω το Netflix για την ημέρα. 27 Οκτωβρίου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δει ταυτόχρονα όλος ο πλανήτης. Δεν θα ανοίγει το ντοκιμαντέρ. Enter Loop, Flavia Coelho. Πολύ ωραία παραγωγή, Venia Selecta.

Βένια Σελέκτα, Έλτορ Λούπ και Φλάβια Κοέλιο. Και αφού μιλάμε για τα ντοκιμένταρες που βγαίνουν τώρα, τα ντοκιμαντέρ, όπως είναι The One About Matthew Perry που θα βγει 27 Οκτωβρίου, έχουν βγει και άλλα. Συγκλονιστικό και βραβευμένο έχει τις υποψηφιότητες του, είναι για το PDD. The Reckoning λέγεται, που δείχνει το rise and fall του PDD, Puff Daddy, Sean Combs γενικότερα. Και δείχνει, βάζει ζητήματα στο τραπέζι πολύ σημαντικά. Τη δύναμη, τη διασημότητα, τις σκοτεινές ιστορίες με τις διασημότητες, για καταγγελίες, κακοποίηση, για τις υποθέσεις, για το πόσο οι άνθρωποι δεν μιλούν, η σιωπή πίσω από το θέαμα, την εξουσία, τη φήμη, και πώς γίνεται κανείς να φτάνει τόσο ψηλά, να έχει τόσο πολύ υποστήριξη ένας άνθρωπος όπως ο Σαν Κόμπς, που έχει κάνει τα χειρότερα, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν γίνει με καλλιτέχνες, και μπόρεσε μια χαρά μετά από φοβερά σκηνικά που έχουν συμβεί και έκανε να βρει το δρόμο προς το φως, να βγάλει εκατομμύρια και να γίνει top of the world. Ο PDD Puff Daddy, με όλα τα μηνύματα, με τα ονόματα που έχει αλλάξει, κορυφή, να έχει τόσες γυναίκες, ήταν και με την J-Lo, και να καταφέρει να σταθεί με φοβερή υποστήριξη μέσα στο χώρο, έτσι, ένας άνθρωπος. Αλλά ευτυχώς που υπάρχουν τύποι όπως ο Eminem, και εδώ θα κλείσουμε με ένα συγκλονιστικό κομμάτι με το Fuel, J-I-D και Eminem, που έχει πολύ συζητηθεί ο τρόπος εδώ, τα bars που έχει μέσα, αυτά που λέει, που είναι αδιανόητα, γιατί για ακόμη μια φορά είναι στην κορυφή ο Eminem, είναι ένα φαινόμενο, ο πιο σοκαριστικός MC που έχει γεννηθεί ποτέ, και εδώ είναι φοβερό, αξίζει πολύ το Fuel να τα ακούσει κανείς με το στίχο να το βλέπει, για όλα αυτά που λέει για τον PDD, γιατί είχε και το κουράγιο να βγάλει έξω στο φως όλο το involvement με τον Tupac και με τον Biggie. Και τα λέει μέσα ξεκάθαρα, straightforward και τολμηρά, τολμηρά, γιατί κανείς δεν ακουμπάει τον Eminem, παρακαλώ. Fuel. Η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Αύριο live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα βρεθούμε από κοντά. Σας περιμένουμε να σας γνωρίσουμε, να κάνετε εκπομπές, να δούμε τον DIY, ο Ιμανί. Χαμούλης, όλα θα τα κάνουμε. Τρεις μέρες εκεί θα είμαστε. Fuel, Eminem, Shock.

0: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloombox για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα δίμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. Wine Therapy Κηφισιά, στη γρημένη πλατεία μας. 210-8019-533. Λεωφόρος Κηφισίας 236.
1: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όταν πηγαίναμε παλιά σχολείο, τώρα μιλάμε για πριν από πάρα πολλά χρόνια, και έφτανε η Πέμπτη ή η Παρασκευή και σου έλεγαν, δεν μου λες τι θα κάνεις αύριο, και λέμε αύριο, αύριο έχουμε πάρτι. Αυτό το πράγμα λοιπόν είχε μείνει εκείνη την εποχή, παλιότεροι το ξέρετε, το θυμάστε, τι έχουμε αύριο, αύριο έχουμε πάρτι. Αν με ρωτήσετε λοιπόν σήμερα τι έχουμε αύριο, αύριο λοιπόν έχουμε πάρτι. Αύριο έχουμε πάρτι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Να έρθετε όλοι, θα περάσουμε πολύ ωραία. Έχει μουσικές, έχει DJ set, έχει live, έχει το DIY για πρώτη φορά. Έχει από νωρίς εκπομπές, φαντάζομαι δεν θα τα χαλάσει ο καιρός. Λένε πολύ ότι θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Θα βρέξει αργά το βράδυ, μην ανησυχείτε καθόλου. Θα είναι μια χαρά, θα είναι ό,τι πρέπει για να ανοίξει η πρώτη μέρα του φεστιβάλ του Radio Sounds για το Κόσμος για τα 25 χρόνια. Όπως λέει και η Λουκία Σούπολη στο τρέιλερ, τα 25 κεράκια. Λοιπόν, αύριο λοιπόν ξεκινάει το πάρτι μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Η Ελπίδα Παπουτσή χαμογελαστή. Πραγματικά στην κονσόλα του ήχου θα έρθει Ελπίδα στο πάρτι, έτσι. Σιγά που θα την έρθει. Αύριο δεν ξέρει, αλλά το Σαββατοκύριακο όμως θα έρθει σίγουρα. Λοιπόν, αρθείτε όλοι, είστε όλοι προσκεκλημένοι. Όπως ξέρετε, δεν έχει είσοδο. Είναι δωρεάν, είναι ελεύθερα τα πάντα. Θα δείτε, έχει ωραίες μουσικές, θα έχει εκθέσεις φωτογραφίας, θα έχει AI. Όσοι είστε ήδη, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι 10 υποψήφοι που θα κάνουν και εκπομπές, θα κάνουν και εκπομπές στο ραδιόφωνο. Οι ακροατές λοιπόν παίρνουν το μικρόφωνο και θα ανέβει στο Ερτέκο. Οπότε καλό είναι να περάσετε ή την Παρασκευή ή το Σάββατο ή την Κυριακή, γιατί το πάρτι, φίλες και φίλοι, ξεκινάει από αύριο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Με μια σάουνα. Αυτό μας λέει η Jessie Ware. Καινούριο σίγγλ από την Jessie Ware. Μετά το πολύ πολύ πολύ πετυχημένο της άλμπουμ. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας και καλή ακρόαση.

Μας αρέσει πολύ η Jessie Ware. Είναι μια φωνή που μας έρχεται από το Λονδίνο. Βάζει και την ηλεκτρόνικα, βάζει και τη σόλ, εδώ βάζει και την δίσκο. Και επιστρέφει με νέο σίγγλ. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από την τηλεόρασή σας ακούτε Κόσμος, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ. Και τα πάντα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ο Ντεζί Εζή. So good.

Περιμένουμε το καινούριο άλμπουμ των U2. Και μάλιστα το λέγαμε χθες αυτό, ότι η U2, και μάλιστα είχε κάνει και μια αναφορά ο Μπόνο σε μια συνέντευξη και στο περιοδικό Rolling Stone, και έκανε αναφορά για τη Ροζαλία. Γιατί μέσα στο άλμπουμ, το καινούριο άλμπουμ των U2, μετά από τόσα χρόνια που βγαίνει σε κυκλοφορία καινούριο υλικό από τον Μπόνο και από την παρέα του, τραγουδάει και η Ροζαλία. Και πώς σας φαίνεται περίεργο ότι παράλληλα και το άλμπουμ που βγαίνει αύριο επίσημα στην κυκλοφορία των Fontaines DC των Ιρλανδών περιέχει άλλη μια συνεργασία πάλι της Ροζαλία παρέα με τους Fontaines DC. Αυτό κάτι νομίζω θα πρέπει να μας λέει.

Και δεν γίνεται απλά λόγος για τη Ροζαλία. Α, εντάξει, ωραία, ήρθε και η Ροζαλία. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για τους YouTube που είναι μια από τις μεγαλύτερες μπάντες όλου του κόσμου εδώ και χρόνια. Και τους Fontaines DC που είναι η σύγχρονη καλύτερη rock μπάντα, όχι μόνο κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη πολλών σε όλο τον κόσμο.

Αυτή είναι ρεμιξαρισμένη από την Desiree, η Νίνα Σιμών. Η Νίνα Σιμών που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στο χώρο της μουσικής. Πολλά και ωραία πράγματα γίνονται, φίλες και φίλοι. Live, συναυλίες. Φυσικά έχουμε το πάρτι μας, όπου μέσα στο πάρτι, στο τρίμερο αυτό, θα ακολουθήσουν και τρία live. Ένα από τον TYO, που είναι τον ερχόμενο αστέρι από την γαλλική μουσική σκηνή, από τη soul μουσική σκηνή, μάλλον το πούμε λίγο πιο σωστά. Έρχεται φυσικά η Μανή. Η Μανή, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό, έχει έρθει πολλές φορές. Θα κάνει ένα εξαιρετικό, όπως δίνουν τα πράγματα, acoustic set. Εξάλλου, η Μανή το έχει αυτό, το να μπορέσει να παρουσιάσει αυτόν τον ήχο. Το έκανε με πολύ πιο δύσκολο τρόπο, με 8 τσέλο πάνω στην σκηνή. Και φυσικά η Αλκιόνη, που ομοίως είναι ανερχόμενη στο ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Και το λέω αυτό διότι θα παρουσιάσει τραγούδια, κυρίως covers, κυρίως διασκευές, αλλά τραγούδια τα οποία έχει αγαπήσει, και πολύ περισσότερο θα είναι και τραγούδια τα οποία θα γκρουβάρουν με τέτοιο βαθμό για να μας βάλουν στην διάθεση του πάρτι, στην διάθεση της γιορτής για τα 25 χρόνια του κόσμου. Διαβάζω διάφορα πράγματα αυτές τις μέρες και διαβάζω και για τον Τζόμπο Ναμάσα. Για τον Τζόμπο Ναμάσα, που ούτως ή άλλως βρίσκεται σε περιοδία. Αυτές τις μέρες βρίσκεται σε ένα tour. Σε 4-5 μέρες θα βρίσκεται στο Ελσίνκι, γενικά Στοκχόλμη, Γκέτεμπορκ, Ιταλία, Γερμανία, στην Μαδρίτη μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, αλλά επιστρέφει στην Ευρώπη, και επιστρέφει στην Ευρώπη μέσα στο 2027. Δεν ξέρω γιατί, αλλά υπάρχουν φήμες ότι μπορεί φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Τζόμπο Ναμάσα να περάσει από τη χώρα μας. Λέτε? Αφού ολοκλήρωσε μια μεγάλη ανεξάρτητη καλοκαιρινή περιοδία με εμφανίσεις από το Royal Albert Hall και φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζει, και λέω για την Ελλάδα, γιατί για το 2027 έχουν ήδη ανακοινωθεί οι ημερομηνίες. Για να δούμε μπάσκετ, να δούμε στη χώρα μας. Για ακούς τον να ερμηνεύει το The Rose, Unplugged, και με μια gospel choir, μέχρι τις 8:30. It's just

0: Κόσμος 93,6.
1: Της χαράς η μία άκρη ψηλά στα.
2: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει την εκδήλωση «Η μουσική στην υπηρεσία της ειρήνης και των κοινών αξιών». Μια συζήτηση αφιερωμένη στη μουσική ως εργαλείο ειρήνης και μια συναυλία με τον πιανίστα Άντρε Μανουκιάν και την ερμηνεύτρια Δάφνη Κρυθαράς. 5η 22 Οκτωβρίου στις 7 στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ΣΥΝΑ 31, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ωραία, αυτή είναι η Μανή. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Την Μανή την περιμένουμε σε 2,5 μέρες. Αύριο τέτοια ώρα, φαντάζομαι, 9:25 που είναι, που δείχνει τώρα το ρολόι, λογικά θα ξεκινάει ο Τιουάιο. Στο κέντρο πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα είμαστε. Ούτως ή άλλως, 8 με 10 θα κάνουμε εκπομπή από το... Θα κάνουμε εκπομπή τώρα από το Φάρο, θα κάνουμε εκπομπή κάτω από την αγορά. Πάντως θα είμαστε στο θέατρο, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το σίγουρο είναι ότι θα μεταδώσουμε τον Τιουάιο. Το σίγουρο είναι ότι θα τα πούμε από κοντά. Και αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Ελπίδα Παπουτσή βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Σήμερα δεν βρέχει, έχει μια χαρά ήταν η μέρα, τουλάχιστον είχε συννεφιά το πρωί. Τώρα έχει καθαρίσει ο ουρανός, έχει και καλή θερμοκρασία. Μια χαρά, ένα κλασικό φθινοπορεινό βράδυ Πέμπτης. Και είναι και 15 Οκτωβρίου, είναι ο μισός Οκτώβριος. Έτσι, μέχρι να τον πάρουμε χαμπάρι, έχει φύγει και ο μισός Οκτώβριος. Angel Dust. Για ακούστε τους Kyoto Jazz Machine. Και μια ωραία μπασογραμμή έχει αυτό το κομμάτι. Είναι groove. Είμαστε groove σήμερα, γιατί να μην είμαστε. Και είμαστε καλή διάθεση γιατί τελειώνει και η εβδομάδα. Έχουμε πάρτι αύριο, που λέει η Ελπίδα. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στις επιλογές μουσικής. Αυτό ξέρεις, πρέπει να το κάνουμε μόντο κάτι, κάπου, να το γράψουμε κάπου. Έχουμε πάρτι αύριο και αύριο ξέρεις, να βάλουμε μια ταμπέλα και να πούμε «Εδώ είναι το πάρτι, here's the party».

Αυτό λοιπόν είναι το Angel Dust, Angel Dust και Jill Scott Heron. Έτσι, μια εξαιρετική εκτέλεση και για το φίλο που μας το θύμισε τώρα στο τηλέφωνο. Ήταν από το Tour de Force, το live που είχε δώσει το 1984 στην Γερμανία και φυσικά στα φωνητικά. Εδώ ακούσαμε τον Brian Jackson. Brian Jackson που έπαιζε πλήκτρα εδώ, δεν έπαιζε φλάουτο. Φλάουτο έπαιζε ο Ισαμπουργκ. Και αλλά είναι εξαιρετικό όλο αυτό το σετ και όλη αυτή η μουσική που έγραψε και συνέδεσε αυτός ο πολύ μεγάλος τραγουδιστής, ποιητής, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε για τον Jill Scott, για έναν άνθρωπο που έγραψε την δικιά του ιστορία και με την ποίησή του θεωρείται ότι ενέμπνευσε πολλούς από τους μεταγενέστερους ράπερ. Ήτανε, αν θέλετε, ίσως ο πρόγονος, το έχουν πει πάρα πολύ αυτό, της ραπ μουσικής. Και βέβαια με αυτό το spoken word που έκανε στα τραγούδια του, τουλάχιστον στις αρχές δεκαετίας του 70, του 71, του 72, και δεν μιλάω μόνο με το The Revolution Not Be Televised, μιλάω γενικά για όλα αυτά τα κομμάτια. Μετά το Σικάγο, όταν έφυγε και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της νεανικής σου ζωής στο Bronx, εκεί βίωσε από πρώτο χέρι όλες αυτές τις εμπειρίες που περιγράφει στα τραγούδια του, και γι' αυτό το λόγο ήταν και συχνά άρρηκτα συνδεδεμένος με τον ακτιβισμό και δει με τους Black Panther αργότερα, που του ασκήθηκε και ιδιαίτερα κριτική, έτσι, για μία από τις γνωστότερες συνθέσεις του, και μιλάμε βέβαια για το Revolution Will Not Be Televised. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, και το DIY, γιατί το ζητάτε. Αύριο ο DIY τέτοια ώρα θα βρίσκεται στο πάρτι μας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Electro Expanis από το τελευταίο του άλμπουμ, ένα άλμπουμ που το έχει κάνει παραγωγή ο Άντρια Κεσάλα, τον Black Pumas.

A Man Without Love, αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο στα ισπανικά, όπως το είχε ερμηνεύσει πριν από μερικά χρόνια. Ψάχνω να βρω εδώ στα κοιτάπια μου, γιατί χθες, μάλλον όχι χθες, προχθές για την ακρίβεια, είχε δώσει μία συνέντευξη ένας από τους μουσικούς, ο Courtney Payne, δεν ξέρω αν σας λέει κάτι το όνομα. Είναι ένας σαξοφωνίστας που είχε παίξει πριν από πάρα πολλά χρόνια σε ένα από τα δύο άλμπουμ, προσωπικά άλμπουμ του Keith Richards, ψέματα, του Mick Jagger, και μίλαγε στο Rolling Stone και έλεγε ότι ήδη έχει ηχογραφήσει με το Mick Jagger ένα καινούριο σίγγλ. Αυτό το είπε στο Private Passions, στο BBC Radio 3, στις 12 του μήνα, Δευτέρα, 13 ήταν να το λέγαμε, αλλά με όλα αυτά που τρέχουν το είχαμε ξεχάσει. Και το λέω αυτό γιατί με πάει έτσι λίγο στο νου και με τον David Sanborn, που ήταν ούτως ή άλλως μεγάλος σαξοφωνίστας και ήταν ως βασικός σαξοφωνίστας στις περιοδίες των Stones, αλλά και για τον Tim Rice, όπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Tim Rice λοιπόν, έτσι, αποφάσισε πριν από πολλά χρόνια να κάνει ένα αφιέρωμα στους Rolling Stones, με τους οποίους συνεργάζεται από το 1999. Όταν λοιπόν αποφάσισε να βγάλει ένα άλμπουμ αφιέρωμα στους Rolling Stones, στο τέλος οι ίδιοι Rolling Stones αποφάσισαν να συνεργαστούν μαρέα με τον Tim Rice για να βγάλουν ένα άλμπουμ tribute για αυτούς, με λίγο πιο jazz, λίγο groove. Αλλά μόλις ακούστε αυτή την κιθάρα του Keith Richards, κι ας λένε ό,τι θέλουν, ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Μέχρι τις 9. Honky Tonk Woman.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

feel great. It's gotten boring, boring. It's gotten

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6. Το σίγουρο είναι ότι δεν βαριόμαστε καθόλου, έτσι. Boring, boring μπορεί να λέει η Μισελ Γκούρεβιτς, αλλά εμείς δεν βαριόμαστε καθόλου. Και όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, έτσι για να ξεκινήσουμε, αύριο έχουμε πάρτι. Έχουμε πάρτι με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Μπάμπης Δούκαρος θα είναι στο πάρτι. Γιατί να μην είναι στο πάρτι? Όλοι θα είμαστε στο πάρτι. Πώς θα είμαι στο πάρτι, λέει, αφού θα μεταδίδω, λέει, τώρα το, από το ραδιόφωνο, λέει, εδώ πέρα θα μεταδίδω το live του TYO. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αύριο λοιπόν Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο κέντρο πολιτισμού, ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Σαββατοκύριακο όμως μπορεί να μην δουλεύεις, οπότε μία βόλτα θα πρέπει να την περάσεις. Και ναι, okay, εδώ είμαστε λοιπόν και όλοι θα ταξιδεύει. Λοιπόν, όλοι θα ταξιδεύει στα RGNA γενικώς. Θα ταξιδεύουμε στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μαζί με όλους εσάς για να γιορτάσουμε μαζί τα 25 χρόνια του ραδιοφώνου. Αν και εγώ πιστεύω, φίλες και φίλοι, ότι κάθε μέρα στο ραδιόφωνο είναι γιορτή. Απλά υπάρχουν φορές που μαζευόμαστε, κάνουμε αυτό το gathering, που το πούμε έτσι στα ελληνικά. Μαζευόμαστε όλοι μαζί για να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, να γιορτάσουμε, να πούμε χρόνια πολλά, να τα ξαναπούμε. Α, δούμε τώρα. Εγώ θα πω αύριο πάντως στο Λεωνίδα Αντωνόπουλο να φέρει και μια τούρτα με κεράκια. Γιατί τούρτα, γιατί χρόνια πολλά και γενέθλια, δεν ξέρω αν θα έχει 25, αλλά πάντως γενέθλια χωρίς τούρτα δεν γίνεται. Είναι σαν να φτιάχνεις, σαν να φτιάξεις σουφλέ για να μην έχει μπεσαμέλα από πίσω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αύριο θα γίνει πάρτι και κρέμα γάλακτος. Σωστά. Αύριο θα γίνει πάρτι και έχουμε πολύ ωραίες μουσικές. Έχουμε live, έχουμε τον DIY αύριο, έχουμε την Ιμάνη, έχουμε την Αλκιόνη την Κυριακή το απόγευμα. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο τραπέζι, όχι για να φάμε, αλλά για να μιλήσουμε για το AI, AI or not AI, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους μας, αλλά οι άνθρωποι της μουσικής βιομηχανίας σίγουρα θα μιλήσουν και θα πούνε διάφορα σε αυτό το πάνελ, το οποίο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα είναι ανοιχτό για το κοινό, ένα πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη και για την καλλιτεχνική δημιουργία, αν θέλετε, στο Radio Sounds. Η Ευγενία Μπόζου, Head of Government Affairs and Public Policy για την Google στην Ελλάδα, ο γνωστός μας Δημήτρης Γερμενίτης, Γενικός Διευθυντής του ΓΕΑ, ο Μανώλης Ανδριωτάκης, συγγραφέας, σκηνοθέτης, και ο δικός μας ο Μανώλης ο Φάμελος, θα μιλήσουν με συντονιστή και τον Λιώνο Βάθενς, έτσι, ως τραγουδιστή άμεσα θα μιλήσουν για να δούμε λίγο πολύ ο καθένας με τη δικιά του σκοπιά για όσα αλλάζουν ήδη στον τρόπο που δημιουργούμε, που παράγουμε και ακούμε την μουσική. Για το λόγο και για όλα αυτά τα ερωτήματα που ανοίγουν, κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει μέσα στην ζωή μας, μπαίνει στη μουσική και σε πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε τον Pete Mitchell και πάμε να ακούσουμε την Amy Winehouse.

0: There we go, Rehab. The top 10 record.
1: Αυτό λοιπόν είναι ο Pete Mitchell και ήθελα έτσι λίγο να τον αφήσουμε να τον ακούσουμε την άλλη εβδομάδα. Βγαίνει το άλμπουμ της Amy Winehouse, το Back to Black για τα 20 χρόνια του Back to Black. Ο Pete Mitchell ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και πάρα πολύ καλούς παραγωγούς στο BBC Radio 2. Δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή, αρρώστησε, έφυγε τον 61 το 2020. Και το λέω αυτό γιατί ήταν στο BBC Radio 2 με πολλά χρόνια εκπομπής στο ραδιόφωνο και αργότερα και στο 6 και στο 2, στο BBC Radio 2 και στο 6 Music. Και το λέω αυτό γιατί ήταν από τους πρώτους που είχε βγάλει την Amy Winehouse στο 6 και στο 2, στο BBC Radio 2 και στο 6 Music. Και το λέω αυτό γιατί ήταν από τους πρώτους που είχε βγάλει την Amy Winehouse.

με ένα prime time στην Μεγάλη Βρετανία όταν έκανε εκπομπές στο BBC. Από την άλλη όμως ήταν και ένας άνθρωπος που έχουν μείνει ευτυχώς τα αρχεία του. Μάλιστα είχε κάνει και την παραγωγή το Elephant, τον White Stripes και αργότερα πολλά άλλα άλμπουμ που είχαν κυρίως ορχιστρική μουσική και κάποια theatrical musicals. Όλα αυτά λοιπόν για τον Pete Mitchell και για την ευκαιρία για το νέο άλμπουμ της Amy Winehouse που θα κυκλοφορήσει την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, με 11 τραγούδια, με 4 κυκλοφόρητα demos, με μια πλήρη ακυκλοφόρητη ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία της που είχε δώσει στο Παραντίσο το 2007 στο Άμστερνταμ. Ομοίως είχε κάνει πρόμο για το Back to Black όταν ήταν ακόμα καλά η Amy Winehouse. Γιατί μετά από μερικά χρόνια δυστυχώς τραγουδούσε στα live και μόνο προβλήματα δημιουργούσε.

Rick Wilson και Chicago Bay. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο 93,6. Και μιας και μιλάμε για νέες κυκλοφορίες, είπαμε την άλλη εβδομάδα στις 23 του μήνα θα κυκλοφορήσει και το tribute album της Amy Winehouse. Βγαίνουν πολλά πράγματα αυτόν τον καιρό, μουσικά και δισκογραφικά, όπως ακριβώς περιμένουμε και το νέο album των Nouvelle Vague. Nouvelle Vague που θα έρθουν στην Ελλάδα, θα έρθουν στις 12 Δεκεμβρίου να τραγουδήσουν και να παρουσιάσουν το καινούριο τους album. Το album με 13 διασκευές σε εμβληματικά τραγούδια, όμως μόνο τον Depeche Mode, αποδομημένα και ανακατασκευασμένα με bossa nova, με ακουστικές και δύο ενορχιστρώσεις οργανικές, θα λέγαμε. Ένα άλμπουμ που ηχογράφησαν στο Rio de Janeiro με βραζιλιάνους μουσικούς και ολοκληρώθηκε στο Παρίσι. Και νομίζω ότι η καλύτερη που θα μπορούσε να τραγουδήσει ένα από αυτά τα τραγούδια δεν είναι άλλη από την Φλάβια Κοέλιο. Και στα αγγλικά.

Never Let Me Down. Αυτή είναι η Φλάβια Κοελιό παρέα με, με το συγκρότημα των Velvag. Νουβέλ Βάγκ που θα τους δούμε, θα παρουσιάσουν το νέο τους άλμπουμ σε δύο εβδομάδες, το άλμπουμ αφιέρωμα αποκλειστικά στα τραγούδια των Depeche Mode, και στο πλαίσιο της περιοδίας τους θα εμφανιστούν στην Αθήνα στο Fast Club στις 12 Δεκεμβρίου, παρουσιάζοντας το άλμπουμ αλλά και κλασικές τους επιτυχίες. Πάμε να συναντήσουμε τον Danger Mouse για να πάμε μέχρι τις 9.30. Danger Mouse and the Black Thoughts.

0: Κόσμος 93,6.
1: Πέντε χρόνια ο νέα και ο κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος Radio.gr.

Έχω την αίσθηση ότι ό,τι και αν έχει τραγουδήσει ο Chris de Burgh, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, κλείνει τα 78 και είναι φυσικά ένα εθνικό κεφάλαιο για την πατρίδα του. Ξέρετε, ο Chris de Burgh δεν είχε γεννηθεί στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Chris de Burgh είχε γεννηθεί στο Βενάδο του Έρτο στην Αργεντινή, γιατί οι γονείς του, ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός, ήταν διπλωμάτης και ήταν και ένας από τους λόγους που γύρισε και πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Δηλαδή είχε πάει στην Ινδία, είχε πάει σε διάφορα σημεία. Βέβαια κατοικοεδρεύει στην Μεγάλη Βρετανία, έχει αυτό το πάρα πολύ ωραίο κάστρο που έχουμε δει πολλές φορές και στο Wiltshire στη Βόρεια Αγγλία, αλλά και στη Σκωτία. Ιρλανδός, είναι πραγματικά ένα τεράστιο κεφάλαιο για την μουσική και φυσικά πάντα μας έρχεται στο μυαλό, τουλάχιστον σε μένα, όχι τόσο το Lady in Red που έγινε μεγάλη επιτυχία και λόγω της ταινίας, όσο του Spanish Rain, μάλιστα όταν έδωσε το 1992, σας προτρέπω να το βρείτε, να το ακούσετε, το live στο Δουβλίνο. Ήταν σαν να επέστρεψε ο Θεός, σαν να επέστρεψε στο σπίτι του, στην έδρα του. Όλα αυτά για τον μεγάλο Chris de Burgh, που ζει και βασιλεύει, ηχογραφεί και πραγματικά όταν τον ακούει κανείς, ακόμα και σε αυτή την ηλικία, μπορεί να θαυμάσει όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει και όλα αυτά που έχει γράψει τα τελευταία 50-52 χρόνια, αν βάλουμε ότι ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 70-74 και βέβαια με το Spanish Strain. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι μία από τις ωραίτερες μπαλάντες που έχουν γραφτεί ποτέ. Everybody's talking, αυτός είναι ο Nilsson.

είναι η Afrokel Sound System. Afrokel Sound System πριν από πολλά χρόνια, αλλά συνεχίζουν και ηχογραφούν. Θυμάμαι, μιας και λέμε για τα πάρτι του κόσμου, για τις συναυλίες και για τη γιορτή που κλείνει φέτος 25 χρόνια το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Θυμάμαι τέλη της δεκαετίας του 90 στο WOMAD και το συζήταγα αυτό λίγο και με τον Γιώργο τον Μουχταρίδη και με αρκετούς από εσάς, αν θέλετε, ακροατές. Τέλη της δεκαετίας του 90-99-2000 ήταν, είχε γίνει το WOMAD και ένα κομμάτι του WOMAD είχε γίνει στο τότε Διογένης της Συγκρού. Είχαν εμφανιστεί οι Afrokel Sound System και ακριβώς το επόμενο καλοκαίρι είχαν δώσει εξαιρετικό live στο θέατρο του Λυκαβητού, μια μπάντα που συνδέει την ηλεκτρόνικα φυσικά με τις γκάιντες, με τον παραδοσιακό ήχο και της Ιρλανδίας και της Σκωτίας, και συνεχίζουν ακόμα να ηχογραφούν για να βγάζουν εξαιρετικές μελωδίες. Και εμείς λέω να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στη Μεγάλη Βρετάνια. Πάμε να συναντήσουμε τον Ομπόγκα Γιάρ από την Ιγυρία, βάζοντας και τη soul, βάζοντας και την R&B αλλά και την ηλεκτρόνικα.

Αυτός είναι ο Κεμπ Μόου, ωραίος καλλιτέχνης ο Κεμπ Μόου, και έβγαλε και καινούριο άλβουμ και συνεργασία με τους Soveto Gospel Choir. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα με τον Al Green. Να διασκευάζει ο Al Green το The Letter.

Αυτό λοιπόν ήταν το The Letter. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Μουσικές από τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Και αύριο, φίλες και φίλοι, θα βρεθούμε όλοι μαζί στο πάρτι μας. Θα βρεθούμε. Εδώ στον κόσμο. Φυσικά παρέα με τον Τιουάιο. Πάμε πάλι να ακούσουμε αυτό το intro, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι. Get away from me. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τζούλια Τζακλίν. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Εύχομαι να περάσετε όμορφα στο υπόλοιπο της βραδιάς σας. Αύριο λοιπόν, ζωντανά από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τα φιλιά μου, να προσέχετε όλοι. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Στην Ερτένα.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εσείς που πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμαίν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το Γαλλικό Ινστιτούτο παρουσιάζει την εκδήλωση «Η μουσική στην υπηρεσία της ειρήνης και των κοινών αξιών». Μια συζήτηση αφιερωμένη στη μουσική ως εργαλείο ειρήνης και μια συναυλία με τον πιανίστα Άντρε Μανουκιάν και την ερμηνεύτρια Δάφνη Κρυθαράς. 5η 22 Οκτωβρίου στις 7 στο Γαλλικό Ινστιτούτο, ΣΥΝΑ 31. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία.
3: Περιβαλλοντική εκπαίδευση σπηλαίων η μόνη εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας. Οι μαθητές μαθαίνουν, ανακαλύπτουν, εκπαιδεύονται, προστατεύουν, εκτιμούν τα μνημεία της φύσης και κατανοούν τη σπουδαιότητα των σπηλαίων. Μαθαίνουν να προστατεύω το σπήλαιο. Μαθαίνουν να προστατεύω τη φύση. Πληροφορίες στο σπήλαιο Αλιστράτης.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Κόσμος 93.6
8: 93,6 Οίκος Αντοχής Haus des Stiefvermögens
7: La Casa de la Costanza
6: Οίκος Αντοχής Maison de l'Endurance Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale

καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τους Αντιπάλας που ονειρεύονται Αφρική και ζουν στη Νέα Υόρκη. Σόλας είναι το κομμάτι για το ξεκίνημα, για να ανοίξουμε τον Νίκο όπως ακριβώς χρειάζεται. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζεται του οίκου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και εσείς θα βάλετε την έμπνευση. Φύγαμε.

φτάσουμε στο Νότο να ακούσουμε το Μανολάκι που παίζει ωραίες μουσικές, που έφτιαξε τους κουλέρ λοκάλ και εδώ φέρνει μια φοινικιά.

Η Σέλια Βα, που γεννιέται στη Γουαδελούπη, ηχογραφεί στη Γερμανία και το engrave της είναι εδώ. Let us honor the forgotten ones who we are for.

Να σας πούμε πως Παρασκευή, Σαββατοκυριακή δεν πρέπει να κλείσετε τίποτα. Θα το περάσουμε το Παρασκευό Σαββατοκυριακό παρέα στο Κόσμος. Θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια μας. Από τις 7.30 και ως τις 8.30 την Παρασκευή ο Μιχάλης Καμάκας θα υποδεχτεί τη Γουάγιο. Και μετά θα χορέψουμε, εννοείται, με την Κλαούντια, μετά τη συναυλία. Κλαούντια Μάτολα θα βρίσκεται στα ΝΤΕΚ, στο Νιάρχος. Το Σάββατο η Ρουμπίνη στα Γκουράκι με την αφεντιά μου, 7 με 8 θα παίξουμε μουσικές. Θα έρθει ο κύριος Τζι Πόλη με τα δικά του τα τραγουδάκια. 9 με 10 ο Προκόπης Δούκας, 10 με 11 ο Γιώργος Μουχταρίδης και 11 με 12 ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Θα περάσουμε σχεδόν όλοι από τα ΝΤΕΚ το Σάββατο, στο Νιάρχος, στο Φάρο, εκεί ακριβώς όπου θα βρεθούμε για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια. Και την Κυριακή τα ωραιότερα έρχονται, 6 με 7 ο Πέτρος Αδάμ, αλλά και 9.30 με 11.30 η Μανή και η Αλκιόνη θα μας συντροφέψουν με τις μουσικές τους. Και το Σάββατο έχουμε πάνελ με θέμα AI or not AI. Όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη και δελτία εισόδου για τις μουσικές και για τις συναυλίες μας. Επίσης, να πούμε πως τα booth έχουν διαμορφωθεί στον εξωτερικό χώρο της αγοράς, στο ισόγειο του Νιάρχους, μπροστά στο κανάλι, και θα βρισκόμαστε εκεί με τις εκπομπές μας. Τριήμερη γιορτή στο Νιάρχος, στο Φάρο, για τον κόσμο που κλείνει 25 χρόνια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Beach began in Africa, με τον Φαραώ Σάντερς που μας εξηγεί πως όλα ξεκίνησαν στην Αφρική και πως ο Κολτρέιν, ο Τζον Κολτρέιν, τον διάλεξε να παίξει στην μπάντα που έφτιαξε στο τέλος της ζωής του.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακραουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε. Εδώ έχουμε έναν αφρικάνικο χορό, έχουμε το Soul and Soul, έχουμε και τον Jazzy B, ο οποίος πίσω στο 1989 ηχογραφεί αυτό.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς φεύγουμε με τον Cedric Imbrooks και τους Light of Samba, Africa, το κομμάτι που έφτιαξαν σε αυτό το άλμπουμ.

Η Πάκα Beyond. Αυτοί οι τύποι που μας γοήτευσαν στο παρελθόν και εξαφανίστηκαν, εδώ είχαν συνάντηση πίσω στο 1995. The Meeting Pool. Η Πάκα Beyond που ήρθαν με τις φυλές τους και τις μουσικές τους. Και το κομμάτι Meeting of Tribes.

1973, Happy Children είναι ο τίτλος του άλμπουμ των Όσι Μπίσα, από όπου και προκύπτει αυτό το θαύμα της φωτιάς. Fire και το κομμάτι.

Mr. Day και Queen of the Minstrels, ο Dougie Matcher βάζει το disco reggae mix του και εμείς θα προχωρήσουμε στον Deraja, ο οποίος ζει στα Blue Mountains και μας συμβουλεύει πως ο χρόνος είναι τώρα. The time is now.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος Radio.gr.